0: 984. Ένα σταθμός γεμάτος τραγούδια.
1: Είναι ο καλύτερος σταθμός.
2: Παίζει μόνο τα τραγούδια που θέλεις να ακούσεις.
0: Μουσική που σε ανεβάζει.

0: Κάθε χρονιά στο Παγκράτη.
1: Όλες οι επιτυχίες, όλη μέρα. Δυνάμωσέ το. 984.

0: 984. Ένα σταθμό γεμάτο τραγούδια.
1: Είναι ο καλύτερο σταθμό.
2: Παίζει μόνο τα τραγούδια που θέλει να ακούσει.
0: Μουσική που σε ανεβάζει.

Πάλι πάλι μόνο μ' αφήνεις. Μου πάνε ότι ξενύχτας. Βγαίνεις σε χορεύεις και πίνεις. Και με άλλους άντες μιλάς. Πάλι πάλι και ξανά.

0: 984. Ένα σταθμό γεμάτο τραγούδια.
1: Είναι ο καλύτερο σταθμό.
2: Παίζει μόνο τα τραγούδια που θέλει να ακούσει.
0: Μουσική που σε ανεβάζει.

Θα ξεθοριάσεις όπως μια χάρτινη παλιά φωτογραφία με χαλασμένη από τον καιρό τοιχογραφία. Έτσι θα μοιάσεις, θα σε ξεχάσω. Κάποιο ξημέρωμα θα γίνει ένα θαύμα και της απόγνωσης το υψωμένο.

0: Παίζουμε μόνο τα τραγούδια που θέλεις να ακούσεις. 984.
1: Αφού δεν καταλαβαίνεις πώς είναι να άργο πεθαίνεις, έλα να το διαπιστώσεις και να δεις τις

Θέλεις να ξεπλέξεις. Είναι όλα φρικτά. Βασανίστηκα. Αγανάκτησα. Πώς είναι να αργοπεθαίνεις.

0: παίζει τις μεγαλύτερες επιτυχίες.
1: Μόνο επιτυχίες.
2: Μόνο επιτυχίες.
1: Μόνο επιτυχίες.
3: Μόνο επιτυχίες.
1: Μόνο επιτυχίες.
4: Μόνο επιτυχίες.
0: Μόνο επιτυχίες. 984. Όλες οι επιτυχίες. Όλη μέρα.

όταν βραδιάζει, δεν πέφτει πολύ ή λίγο σκοτάδι. Σε μια στιγμή ο κόσμος αδειάζει, τώρα για μας. Μα αν έχει σταθεί στη τσέπη σου κάτι, δυο ώρες στα ζωή, δυο ψίχουλα.

0: 984. Ένα σταθμός γεμάτος τραγούδια.
1: Είναι ο καλύτερος σταθμός.
2: Παίζει μόνο τα τραγούδια που θέλεις να ακούσεις.
0: Μουσική που σε ανεβάζει.

0: παίζει τις μεγαλύτερες επιτυχίες.
1: Μόνο επιτυχίες.
2: Μόνο επιτυχίες.
1: Μόνο επιτυχίες.
3: Μόνο επιτυχίες.
1: Μόνο επιτυχίες.
4: Μόνο επιτυχίες.
0: Μόνο επιτυχίες. 984. Όλες οι επιτυχίες. Όλη μέρα.

0: τα έχω βρει με τον εαυτό μου.
1: 9.84. Η ώρα είναι 5.30.

0: παίζεις τις μεγαλύτερες επιτυχίες.
1: Μόνο επιτυχίες.
2: Μόνο επιτυχίες.
1: Μόνο επιτυχίες.
3: Μόνο επιτυχίες.
1: Μόνο επιτυχίες.
4: Μόνο επιτυχίες.
0: Μόνο επιτυχίες. 984. Όλες οι επιτυχίες. Όλη μέρα.

0: Ελληνική μουσική.
1: Μόνο επιτυχίες.
0: 984.
2: Μωρά μας θέλει. Τον κόσμο ανάποδα γυρνά. Άμα σε θέλει.

0: 984. Ένα σταθμός γεμάτος τραγούδια.
1: Είναι ο καλύτερος σταθμός.
2: Παίζει μόνο τα τραγούδια που θέλεις να ακούσεις.
0: Μουσική που σ' ανεβάζει.

0: 984. Ένα σταθμό γεμάτο τραγούδια.
1: Είναι ο καλύτερο σταθμό.
2: Παίζει μόνο τα τραγούδια που θέλει να ακούσει.
0: Μουσική που σε ανεβάζει.

0: 9.84.
1: Η ώρα είναι 7.
2: Ο μπαμπάς μου έχει μαγικές ικανότητες.
3: Α, καλά. Ο μπαμπάς σου είναι αγρότης και καλλιεργεί ντομάτες.
2: Ισχύει, αλλά μπορεί να τις κάνει να πετάνουν.
3: Σε κατά λάχανα.
2: Τα λάχανα, εγώ θα σου πω. Αυτά τα κάνει να φυτρώνουν χωρίς να χρειάζονται χώμα.
3: Ναι, σε λίγο θα μας πεις ότι μπορεί να ελέγξει και τον καιρό.
2: Πού το ξέρεις, μια φορά τον είχα πάρει βιντεοκλήση και εκεί που ήταν έβρεχε, ενώ έξω είχε ήλιο.
3: Μα ποιος είναι επιτέλους ο μπαμπάς σου?
2: Ο κύριος Δημήτρης με τα θερμοκήπια. Όλοι το ξέρουν.
4: Ο παραγωγός σήμερα έχει δυνατότητες μαγικές. Έχει τις δυνατότητες που του δίνει η Πειραιός. Η Πειραιός προσφέρει ολοκληρωμένες λύσεις χρηματοδότησης και συμβουλών για σύγχρονα θερμοκήπια στον Έλληνα παραγωγό. Ελάτε τώρα σε ένα κατάστημα της Πειραιός και μάθετε περισσότερα για το επιχορηγούμενο πρόγραμμα θερμοκηπίων του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων. Πειραιός στηρίζει κάθε αύριο.
5: Το να γνωρίζεις τι ακριβώς χρειάζεται ο εκάστοτε ιδιοκτήτης αυτοκινήτου είναι αποτέλεσμα εμπειρίας, γνώσης και ονόματος. Καφαντάρης. Από το 2000, πρώτη στο σέρβις Mercedes-Benz, κάναμε ένα ακόμα βήμα μπροστά. Car Parts. Εξειδικευμένο κατάστημα γνήσεων και aftermarket ανταλλακτικών σε ό,τι αφορά γιοταχή, επιβατικά και επαγγελματικά, χονδρική και λιανική, καθώς και γνήσια αξεσουάρ Mercedes-Benz. Car Parts στον Άγιο Ιωάννη Χωστό 25. Συνεργείο, βαφείο, φανοπλαστικό. Στη Μάνου Κατράκη 12, στο δρόμο προς Φοινικιά. Καφαντάρης, από το 2000 και συνεχίζουμε μπροστά.
1: 984.

σου χέρια από τον κόσμο όλο με κρύβες. Ήμουν μικρό καράβι, μα είχα σ' ένα πουσό λευκό πανί. Έφυγες μια Κυριακή.

0: εγώ. Παίζεις τις μεγαλύτερες επιτυχίες.
1: Μόνο επιτυχίες.
2: Μόνο επιτυχίες.
1: Μόνο επιτυχίες.
3: Μόνο επιτυχίες.
1: Μόνο επιτυχίες.
4: Μόνο επιτυχίες.
5: Μόνο επιτυχίες.
0: 984. Όλες οι επιτυχίες. Όλη μέρα.

0: 1,84.
1: Η ώρα είναι 7:30.
2: Αν θες να αγοράσεις προϊόντα τεχνολογίας, δεν είναι απαραίτητο να έρθεις στα καταστήματα Πλαίσιο στο Ηράκλειο. Αν βέβαια θες και να κερδίσεις 20% επιστροφή με αγορές σε οικιακές συσκευές και προϊόντα κλιματισμού συνολικής αξίας 199 ευρώ και άνω με κάρτες Eurobank που συμμετέχουν στο πρόγραμμα, είναι τόσο Πλαίσιο. Όροι και προϋποθέσεις στο eurobank.gr / επιστροφή.
3: Delta Cteo Auto Vision. Σεβασμός στην ασφάλεια με σχέση εμπιστοσύνης.
4: 20 χρόνια. Προτεραιότητά μας η οδική σας ασφάλεια. Delta Cteo Auto Vision.
3: Νέα υπηρεσία παραλαβής του οχήματός σας από το χώρο σας και επιστροφή μετά τον έλεγχο. Delta Cteo Auto Vision.
4: Κόμβος φανάρια Καλυθέας, Νέα Λικαρνασσός, Ηράκλειο. Delta Cteo Auto Vision. Θα μας βρείτε στο δρόμο από λιμάνι Ηρακλείου προς Καλάνη, Αρχάνης.
3: Τηλέφωνο για ραντεβού και εξυπηρέτηση παραλαβής του οχήματός σας 2810-383-100.
5: Ανανεώστε το χώρο σας με κομψότητα και μοναδική αισθητική. Ραβένα προσφορές έως μείον 40% και μέχρι 30 Σεπτεμβρίου. Σας περιμένουμε πάντα με την υψηλή ποιότητα της Ραβένα. Ραβένα και στο Ηράκλειο, έναντι υπηκού ομίλου καρτερού.
6: Στη Winco είμαστε υπερήφανοι για ένα πράγμα. Σας δίνουμε τη δυνατότητα να δημιουργήσετε ένα σπίτι αντανάκλαση του εαυτού σας. Όμορφο, έξυπνο, ασφαλές και μοναδικό όπως εσείς. Winco πόρτες παράθυρα. Τα προϊόντα μας δεν είναι απλώς αντικείμενα. Είναι κομμάτι του σπιτιού σας. Ένα σπίτι γεμάτο αγάπη, γέλια και υπέροχες αναμνήσεις. Στη Winco είμαστε μαζί σας από την πρώτη στιγμή και για πάντα. Γιατί εμείς στη Winco πιστεύουμε σε ένα κόσμο ασφαλή και όμορφο. Winco πόρτες παράθυρα στη βιομηχανική περιοχή Ηρακλείου και στο www.winco.gr. Winco Κατσαβοξάκης στη βιομηχανική περιοχή Ηρακλείου.
7: Θυμάσαι την πρώτη μέρα στο σχολείο? Το χέρι σου σφιχτά κρατημένο, το βλέμμα σου γεμάτο ερωτήσεις. Σιγά σιγά χιλιάδες τέτοια χέρια περπατούν ξανά τους δρόμους μας. Και εμείς, πίσω από το τιμόνι, γινόμαστε λίγο πιο προσεκτικοί, λίγο πιο υπομονετικοί, λίγο πιο γονείς όλων.
8: Καλή σχολική χρονιά σε όλους!
7: Η Super Creta Gas σας εύχεται μια χρονιά γεμάτη μάθηση και χαμόγελα και θυμίζει σε κάθε οδηγό, η παιδεία δεν φαίνεται μόνο στα βιβλία, φαίνεται και στην οδήγηση. Super Creta Gas.
9: Super Creta Gas. Κομουλάς ΑΕ. Η κριτική επιχείρηση που κινεί γη, ουρανό και θάλασσα.
10: Λοιπόν, είμαι έτοιμος και για τις 4.
11: 4. Για να ακούσω πώς τα κατάφερες.
10: Εύκολα. Με τα χρώματα Four Seasons της Craft Paints. Έτοιμος και προστατευμένος για τις 4
11: εποχές.
12: Α, είπα κι εγώ.
13: Χρώματα εξωτερικού χώρου Four Seasons της Craft Paints. Με εξαιρετική αντοχή στις καιρικές συνθήκες. Μόνωση και προστασία από βροχή και υγρασία. Και σε χιλιάδες αποχρώσεις που δεν ξεθοριάζουν. Four Seasons από την Craft Paints. Αντοχή σε κάθε. Εποχή.
14: Για την κατασκευή της πέργολας και τη διακόσμηση του κήπου σας, στη Βασιλάκης ΑΕΒΕ. Ξυλία από όλο τον κόσμο για την κατασκευή της πιο όμορφης πέργολας. Εμποτισμένη ξυλία για ειδικές κατασκευές και κατασκευές εξωτερικών χώρων. Κεραμίδια σε όλα τα χρώματα. Πολυκαρβωνικά φύλλα και πάνελ πολυουρεθάνης. Ακόμη για τη διακόσμηση του κήπου σας, έτοιμες περιφράξεις από εμποτισμένη ξυλία και συνθετικές τάβλες. Καλάμια, μπαμπού, καλαμωτές και λιγαριές. Σπιτάκια κήπου και έτοιμες κατασκευές. Βασιλάκης ΑΕΒΕ. Λεωφόρος Καζαντζίδη 10, Νέα Λικαρνασσός. Επισκεφτείτε το site μας και ενημερωθείτε. www.vasilakisaev.gr.
1: Εδώ το λίγο είναι πολύ.
15: Λίγες διαφημίσεις.
1: Πολύ μουσική. 984.

0: 984.
1: Ο μπαμπάς μου έχει μαγικές ικανότητες.
2: Α, καλά. Ο μπαμπάς σου είναι αγρότης και καλλιεργεί ντομάτες.
1: Ισχύει, αλλά μπορεί να τις κάνει να πετάνε.
2: Σιγά τα λάχανα.
1: Τα λάχανα, εγώ θα σου πω. Αυτά τα κάνει να φυτρώνουν χωρίς να χρειάζονται χώμα.
2: Ναι, σε λίγο θα μας πεις ότι μπορεί να ελέγξει και τον καιρό.
1: Πού το ξέρεις, μια φορά τον είχα πάρει βιντεοκλήση και εκεί που ήταν έβρεχε, ενώ έξω είχε ήλιο.
2: Μα ποιος είναι επιτέλους ο μπαμπάς σου?
1: Ο κύριος Δημήτρης με τα θερμοκήπια. Όλοι τον ξέρουν.
0: Ο παραγωγός σήμερα έχει δυνατότητες μαγικές. Έχει τις δυνατότητες που του δίνει η Πειραιός. Η Πειραιός προσφέρει ολοκληρωμένες λύσεις χρηματοδότησης και συμβουλών για σύγχρονα θερμοκήπια στον Έλληνα παραγωγό. Ελάτε τώρα σε ένα κατάστημα της Πειραιός και μάθετε περισσότερα για το επιχορηγούμενο πρόγραμμα θερμοκηπίων του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων. Πειραιός στηρίζει κάθε αύριο.
3: Μας αρέσει να πηγαίνουμε και εδώ, μας αρέσει να πηγαίνουμε και εκεί. Από το Taekwondo, ναύπλιο για παγωτό.
4: Και εδώ και εκεί, και εδώ και εκεί.
3: Από τάβλη πλακωτό, στο μουσείο για το γλυπτό.

0: Εδώ και εκεί.
1: Και τώρα, επωφελήσου μέχρι τις 8 Οκτωβρίου από την σούπερ προσφορά της BP Ultimate Unlimited 100. Κέρδισε 9 BP μη πόντους ανά λίτρο κάθε μέρα. Περισσότερες πληροφορίες στο bpfuels.gr.
2: Και τώρα, κύριε αρχιτέκτονα, τι κάνουμε για μάρμαρα και γρανίτες? Έχεις να μου προτείνεις κάποιον? Καλό επαγγελματία όμως, αξιόπιστο.
3: Τον καλύτερο, τους λίθους. Για μάρμαρα, γρανίτες, για πάγκους χωρίς ματήσεις, στάρων, για επιφάνειες καλαζία και πορσελάνη που χρειάζεσαι στην κουζίνα και τον μπάνιο σου, και επειδή ξέρω πόσο μετράει για σένα το στυλ, θα τους λατρέψεις.
2: Έχουν και τις εστίες Invisa Cook που είχα δει στο εξωτερικό?
3: Φυσικά. Όλες τις επώνυμες εταιρείες.
2: Λίθι ΑΕ, με δεκαετίες παρουσίας στην επεξεργασία και εμπορία φυσικών και τεχνητών πετρωμάτων.
3: Συνεργασίες με κορυφαίες εταιρείες και ανεξάντλητη ποικιλία άμεσα διαθέσιμων υλικών.
2: Λίθι ΑΕ, Λεωφόρος Στέλιου Καζαντζίδη, πριν την Καλλιθέα δεξιά.
3: Και στο lithi.gr.
4: Ηρέμησε αγάπη μου, τρεις μέρες θα λείψω. Είναι δυνατό να κάνεις έτσι για ένα σεμινάριο?
5: Τρεις μέρες σεμινάριο, με τη γραμματέα σου?
4: Κάποιος πρέπει να κρατάει σημειώσεις. Οχ, κάτσε ρε μωρό, κάτσε να σου εξηγήσω. Περίμενε. Άρε Ζήνωνα. Για αλουμίνια, Ζήνων Διονυσιάδης. Καταργεί αέρα, κρύο θόρυβο και σε πολλές περιπτώσεις την κρίνια. Ζήνων Διονυσιάδης. Σοβαρή μελέτη για σοβαρές δουλειές. Ψάχνει σκουφώματα επίμονα? Έλα στο Ζήνωνα.
1: Η ώρα είναι 8. 9.84. Τα νέα σε ένα λεπτό.
6: Τεράστια λίστα αναμονής για χειρουργείο.

0: υπήρχε τη σχεδιαζόμενη δομή αθανάτων στους αθανάτους και με τους κατοίκους να υποστηρίζουν ότι οι αποθήκες Σκουλούδη δεν είναι μονόδρομος. Στις εναλλακτικές τους προτάσεις, δύο τοποθεσίες στους Πέρα Γαλήνους και πίσω από το αστυνομικό μέγαρο Ηρακλείου. Την άμεση κίνηση ενίσχυση της αστυνομικής δύναμης στο Λασίθι ζητούν με κοινή επιστολή τους οι τέσσερις δημαρχοί της Περιφερειακής Ενότητας. Σε αυξημένη ετοιμότητα βρίσκονται οι υπηρεσίες πολιτικής προστασίας στο Ρέθι Ιμνό εν ώψη της χειμερινής περίοδου, με έμφαση στην αντιπλημμυρική προστασία και ιδιαίτερα στις περιοχές του Αγίου Βασιλείου. Επιστρέφει σε Ηρακλείου και χάζει η δράση Η Αναπηρία στη Βιτρίνα που διοργανώνουν Εμπορικός Σύλλογος Ηρακλείου και η ΑΜΚΙΑ ΚΑΚΟ.gr με τη συνδρομή του Δήμου Ηρακλείου. Την αποχώρησή τους από την υπεράσπιση της σύζυγου του ιατρού Ηλία Θεοδωρόπουλου ανακοίνωσαν οι δικηγόροι Νίκος Κεδέλος Αγαπητός. Στο μικροσκόπιο, ιδιωτική κλινική στη Θεσσαλονίκη με ογκολογικό τμήμα χωρίς άδεια και ερωτήματα για τη συνταγογράφηση φαρμάκων. Με την κατάθεση 13 μαρτύρων συνεχίζεται η δίκη για τα Τέμπη, ενώ το δικαστήριο αναμένεται να αποφασίσει για την πραγματογνωμοσύνη στα κινητά τηλέφωνα. Στο επίκεντρο της Βρετανικής πολιτικής επικαιρότητας βρίσκεται ξανά το συνταγματικό μέλλον του Ηνωμένου Βασιλείου μετά την κοινή διακήρυξη Σκωτίας, Ουαλίας και Βόρειας Ιρλανδίας υπέρ του δικαιώματος στην αυτοδιάθεση.
1: 984. Ο καιρός.
0: Φθινοπορεινό το σκηνικό του καιρού και σήμερα στην Κρήτη άνεμοι από βόρειες διευθύνσεις ενισχυμένη και θερμοκρασία στους 27 βαθμούς Κελσίου.
2: Γεια σας. Ήρθαμε και χθες, αλλά δεν καταλήξαμε στα πλακάκια που θέλαμε.
3: Πάτα το reset να ξαναρυγματίσω.
4: Είμαστε ανάμεσα σε δύο γκρι.
3: Όλα εξαιρετικής ποιότητας. Με αυτά τη σε ομίνο, στην γνωσό, με αυτά τη σε κίκερα λένε το ξοχικό στο τσούτσουρα. Μπαξεβάνης. Έγινε γραφικός, αλλά θα το ξαναπώ. Μπαξεβάνης. Νίκος Μπαξεβάνης.
5: Νίκος Μπαξεβάνης. Οικοδομικά, υδραυλικά, ηλεκτρολογικά,
6: χρώματα, μονωτικά, είδη υγιεινής, φωτιστικά.
5: Και όλα τα εργαλεία που ψάχνεις σε δύο υπερκαταστήματα.
6: Νίκος Μπαξεβάνης και τις έννοιες σου ξεβγάνης.
7: Και για τις ηλεκτρονικές σας αγορές, nibaxevanis.gr.
4: Και εδώ είμαστε μπερδεμένοι.
3: Αν δεν το ζω ένα μήνα τώρα.
4: Μπανιέρα ή ντουζιέρα.
3: Πολλά ή λίγα.
2: Δηλαδή.
3: Μπαξεβγάνης.
4: Κάτι λίγα.
3: Μπαξεβγάνης.
8: Πού να ανοίξω επαγγελματικό λογαριασμό? Έχεις καμιά ιδέα?
9: Την καλύτερη. Λογαριασμός όψεως Credia Bank Prime Business με επιτόκιο 1,15% για ποσά έως 50.000 ευρώ. Ίσως η καλύτερη ιδέα που είχαμε ποτέ. Με δωρεάν εισερχόμενα εμβάσματα και πάγιες εντολές. Μάθε περισσότερα στο creditabank.com ή έλα σε ένα κατάστημά μας χωρίς ραντεβού. Credia Bank. Η τράπεζά σου. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
10: Άκου. Ρέι. Σαν τη ζωή. Και κάθε τη στιγμή την κάνει πιο δροσερή. Ξεδιψά σώμα και πνεύμα, γιατί κάθε του γουλιά είναι εμπειρία, είναι ενέργεια. Δεν είναι απλά λίγο νερό, είναι νερό Σαμαριά. Φυσικό, αγνό, πολυβραβευμένο νερό Σαμαριά. Από τις πηγές των Λευκών Ωραίων. Ό,τι σου δίνει ζωή είναι νερό Σαμαριά. Σκέφτεσαι να κάνεις μια νέα αρχή? Κάντην με αυτοπεποίθηση πίσω από το τιμόνι της BMW σειρά 1 M Sport. Με ισχύ 170 ύπων, αυτόματο κυβότιο ταχυτήτων και δυναμική σχεδίαση M, είναι έτοιμη να σε συνοδεύσει σε κάθε διαδρομή. Απόκτησε την BMW σειρά 1 M Sport τώρα από 31.990 ευρώ και με επιτόκιο χρηματοδότησης 0%. Ισχύει για περιορισμένο αριθμό αυτοκινήτων. Κλείσε ένα test drive στην Σερβίν Κρήτης ΑΕ, Λεωφόρο Σταδίου και η Καρουγωνία Νέα Αλικαρνασσός. Τηλέφωνο επικοινωνίας 2810-330-660. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Η πρώτη εταιρεία ηλεκτροστατικής βαφής αλουμινίου στην Κρήτη παραμένει η κορυφαία. Τεκνογκέιτ Καρουζάκης από το 1990. Εμπειρία και εξειδίκευση σε ανοιγόμενες και σειρώμενες αυλόπορτες μεγάλων διαστάσεων. Όλες οι σύγχρονες μέθοδοι βαφής, ειδικά χρώματα και αποχρώσεις ξύλου. Με εγγύηση για το αποτέλεσμα, αντοχή στο χρόνο και τις συνθήκες. Τεκνογκέιτ Καρουζάκης, στη Βιτμπέ Ηρακλείου. Τηλέφωνο 2813-81097 και στο www.karuzakis.gr.
2: Γιώργο, Γιώργο!
11: Γεια, έλα να σου πω, γαμπρέ μου! Το παλιό αυτοκίνητο, βρε, πότε θα το ξεφορτωθείς? Μας πήραν χαμπάρι γείτονες!
12: Χαλάρωσε, πεθερά! Είμαι συναισθηματικά δεμένος!
11: Συναισθηματικά δεμένος! Μα το έχεις παρατημένο από το 90! Και τις μπαταρίες στον γκαράζ!
2: Για τέχνη!

0: τις μαζεύεις?
1: Έλεγα να τις ανακυκλώσω, αλλά πού χρόνος?
0: Άκου να σου πω, στου καφέρι θα τα ξεφορτωθείς όλα πριν έρθω να τα κάνω εγώ με τα ίδια μου τα χέρια. Αυτοκίνητα, συσκευές, μπαταρίες, λαμπτήρες, μέταλλα, ό,τι παλιό σίδερο έχεις. Τους θυμάμαι από το 1979. Εγγυημένα, ξέρουν τι κάνουν.
1: Καλά, καλά, πεθερούλα. Αφού το λες εσύ, καμία αντίρρηση. Θα τους πάω τα πάντα πριν με ανακυκλώσεις εσύ.
2: Κέντρο ανακύκλωσης Καθέρις ΑΒΕ. Ό,τι μέταλλο κι αν έχεις, εδώ θα βρει το δρόμο του πριν το βρει η πεθερά σου. www.katheris.gr 984. Η Αγγέλα Δουλγεράκη στον 984. Εμείς, η οικογένεια της Minoan Lines, σας ευχαριστούμε που ταξιδεύετε μαζί μας για περισσότερα από 50 χρόνια. Εμπνευσμένοι από τη δική σας αναζήτηση για το ποιοτικό ταξίδι. Πιστοποιημένοι βάσει αυστηρών προτύπων για την ασφάλεια, την ποιότητα και την περιβαλλοντική διαχείριση. Βραβευμένοι διεθνώς για την ταξιδιωτική εμπειρία. Minoan Lines. 50 χρόνια ταξιδεύουμε μαζί. Κρήτη, Μήλος, Ιταλία. Κάνετε την κράτησή σας στο 811-75.000 και 2810-399-899. Ηλεκτρονικά στο www.minoan.gr ή στον ταξιδιωτικό σας πράκτορα. Γιατί στη Minoan Lines το ταξίδι ξεκινά από την πρώτη στιγμή που το σκέφτεσαι.

0: Ξεκινάμε μια καινούργια ημέρα έχοντας πάντα την ελπίδα ή την αισιοδοξία ότι θα είναι καλύτερη από τη χθεσινή. Είναι σήμερα Τρίτη, έχει 29 ο Σεπτέμβρης. Καλημέρα σε όλους σας, από όπου και αν μας ακούτε. Ό,τι και αν κάνετε, όπου και αν πάτε. Στα 11 λεπτά μετά τις 8 είμαστε. Έχουμε για σήμερα βοριάδες, έρχονται βροχές, το φθινοπορεινό σκηνικό διατηρείται και σήμερα στην Κρήτη. Λένε οι προγνώσεις ότι η παρουσία υψηλών πιέσεων στα Βόρεια Βαλκάνια σε συνδυασμό με χαμηλότερες πιέσεις στην Ανατολική Μεσόγειο ότι προκαλούν μια σημαντική ενίσχυση των βόρειων-βορειοανατολικών ανέμων κυρίως στα ανατολικά και στα νότια τμήματα της χώρας. Για την Κρήτη η αλλαγή του καιρού θα είναι περισσότερο αισθητή όπως σημειώνουν από αύριο ή για αύριο Τετάρτη 30 του Σεπτέμβρη. Τοπικές βροχές αναμένονται σε περιοχές του νησιού, ενώ στις θαλάσσιες και παραθαλάσσιες ζώνες υπάρχει πιθανότητα εκδήλωσης σποραδικών καταιγίδων. Υδράργυρος για σήμερα μέχρι και τους 27 βαθμούς Κελσίου. Ενδεικτικά για να ξέρετε, Περιφερειακή Ενότητα Λασιθίου. Από τους 20 μέχρι και τους 24 βαθμούς, από τη Σιτία έως τον Άγιο Νικόλαο. Ενώ στα νότια παράλια από τους 18 μέχρι τους 24 βαθμούς Κελσίου. Στο Ηράκλειο από τους 20 έως τις 24, βόρεια της Περιφερειακής Ενότητας Ηρακλείου, νότια 17 έως 27 βαθμοί Κελσίου, 17 έως 24 βαθμοί στο Ρέθυμνο, από τους 18 έως τους 24 νότια των Χανίων και στην Ενδοχώρα σαφέστατα και από τους 12 έως τους 25 βαθμούς Κελσίου στην ευρύτερη περιοχή βόρεια της Περιφερειακής Ενότητας Αχανίων. Άνεμοι μέχρι και τα 6 μποφόρ από βόρειες διευθύνσεις. Σας έδωσα τα στοιχεία τα οποία αναγράφονται και στον μετεωρολογικό χάρτη. Εφημερίδα Νέα Κρήτη, όπως επίσης και site neakriti.gr, όπου μπορείτε να βρείτε περισσότερα δεδομένα. Είπαμε, είστε συντονισμένοι με το ράδιο 984. Τα στοιχεία επικοινωνίας μαζί μας 2810398181 και 182. Εάν γραπτά θέλετε να μας στείλετε τα μηνύματά σας, news@radio984.gr και info@radio984.gr. Σήμερα Τρίτη θυμάται η μνήμη των Κυριακού Αναχωρητού και Πετρωνίας Μάρτυρος, όσο αναγράφεται στο εορτολόγιο της Εκκλησίας. Γιορτάζει σήμερα ο Κυριάκος, εφόσον σήμερα επιλέγει να εορτάσει ο Κυριάκος. Να είστε γεροί και δυνατοί. Τα χρόνια μας πολλά σε όλους σας. Τις καλύτερες ευχές μας. Την ειδησιογραφία λίγο πολύ σας την δώσαμε μέσα από τους τίτλους του Ράδιο 984. Βλέπετε ποια είναι η κατάσταση, ακούσατε για άλλη μια φορά ποια είναι η κατάσταση σε ό,τι έχει να κάνει με την υγεία. Και αυτή τη φορά όχι μόνο από τους εργαζόμενους αλλά και από τις ίδιες τις κλινικές. Ο Ριλά, ας πούμε, του Πανεπιστημιακού Νοσοκομείου στο περίμενε για χειρουργείο η 1175. Περισσότερα από 9.000 τα χειρουργεία σε αναμονή στα νοσοκομεία της Κρήτης. Όπως πρόσφατα είχε πει στο Ράδιο 984 ο πρόεδρος του Σωματείου Εργαζομένων στο Πανεπιστημιακό, ο Δημήτρης Βρυσαλής. Θα έχουν ενδιαφέρον οι απαντήσεις που θα κληθεί να δώσει, γιατί το μόνο σίγουρο είναι ότι θα ερωτηθεί για όλα αυτά ο κύριος Άδωνης Γεωργιάδης, ο Υπουργός Υγείας, ο οποίος εντός του Οκτώβρη αναμένεται στην Κρήτη για θέματα που έχουν να κάνουν με τη δική του αρμοδιότητα. Την ίδια ώρα μια δραματική έκκληση απευθύνουν οι εργαζόμενοι προς το Υπουργείο Υγείας του Νοσοκομείου Αγίου Νικολάου. Από τις 242 αναφέρουν οργανικές θέσεις υπηρετούν μόλις 122 μόνιμοι και 44 συμβασιούχοι. Υπάρχουν εργαζόμενοι στους οποίους οφείλεται κανονική άδεια ακόμα και από το 2019 και αριθμητικά αυτό σημαίνει ότι είναι 13.100 τα οφειλόμενα ρεπό, όπως επίσης και οι άδειες. Τώρα, αν θέλουμε να παραμείνουμε μέσα στο χώρο της υγείας, για αυτά που δεν ελέγχονται μέσα στο χώρο της υγείας και για την μεγάλη ευθύνη που έχουν από το Υπουργείο μέχρι η Ιατρική Σύλλογη ανά τη χώρα, σφραγίζεται σήμερα ιδιωτική κλινική στην Ανατολική Θεσσαλονίκη, όπως έγινε γνωστό, μετά την απόφαση διακοπής λειτουργίας και ανάκλησης της άδειάς της που υπέγραψε ο Αντιπεριφερειάρχης Θεσσαλονίκης. Η απόφαση ελήφθη μετά από έλεγχο που αποκάλυψε τη λειτουργία ογκολογικού τμήματος χωρίς την απαιτούμενη άδεια, ενώ την ανάκλησή της εισηγήθηκε η Εθνική Αρχή Διαφάνειας. Στην κλινική, λέει, χορηγούνταν χημειοθεραπευτικά φάρμακα και σε ασθενείς χωρίς διάγνωση κακοήθειας, γεγονός που αποτελεί ένδειξη υποβολής μη ορθών στοιχείων στον ΕΟΠΗ. Το τμήμα λειτουργούσε με πνευμονολόγο, εξειδικευμένο στην ογκολογία πνεύμονα, χωρίς έγγραφη σύμβαση με την κλινική, διέθετε και εξοπλισμό για τη διαχείριση χημειοθεραπευτικών φαρμάτων χωρίς να περιλαμβάνονται στην ισχύουσα άδεια λειτουργίας. Έχει την ευθύνη μόνο το Υπουργείο Υγείας? Είναι το μεγάλο ερώτημα. Το μεγάλο ερώτημα και προς τους τοπικούς ιατρικούς συλλόγους και προς τον Πανελλήνιο Ιατρικό Σύλλογο, που επιτέλους θα πρέπει να βγουν από τα καβούκια τους, που επιτέλους θα πρέπει να αφήσουν κατά μέρος τα κομματικά τους και να δουν τι γίνεται με την υγεία. Διότι έχουν την αποκλειστική ευθύνη μαζί με το Υπουργείο Υγείας για το τι γίνεται στη δική τους την περιοχή. Γίνεται δηλαδή κάτι εδώ και δεν έχει καμία ευθύνη ο Ιατρικός Σύλλογος Ηρακλείου. Αυτό λέμε. Και πού δηλαδή υπάρχει ο Ιατρικός Σύλλογος Ηρακλείου και ποια είναι η ευθύνη που φέρνει? Ως παράδειγμα το φέρνω, έτσι, θέλετε να το πάω στη Θεσσαλονίκη για να με παρεξηγηθώ. Και πού ήταν ο Ιατρικός Σύλλογος? Τι είδους ευθύνες έχει ο Ιατρικός Σύλλογος για αυτή την κλινική? Ποτέ κανείς δεν ήξερε τι γινότανε? Χημειοθεραπευτικά φάρμακα και σε ασθενείς χωρίς διάγνωση. Γιατί? Απλά για τα χρήματα? Ή οι άνθρωποι αυτοί λάμβαναν χωρίς διάγνωση κακοήθειας αυτά τα σκευάσματα? Άντε τρέχα γύρευε. Παραιτήθηκαν οι δικηγόροι της κυρίας Γάκα, η γιατρός της Οδού Καρνεάδου, και συνεχίζουν μόνο με τον γιατρό κύριο Θεοδωρόπουλο. Όπως ανακοίνωσαν οι Νίκος και τέλος Αγαπηνός, απόφαση που υπαγορεύεται αποκλειστικά από νομικούς και δικονομικούς λόγους. Την ίδια ώρα συνεχίζεται η ανακριτική έρευνα για το θάνατο του Γιώργου Μαζονάκη με νέα κατάθεση εργαζόμενης του ιατρείου της Οδού Κρανεάδου, ενώ οι αρχές αξιολογούν το σύνολο των στοιχείων που έχουν συγκεντρωθεί. Είναι ειδήσεις που βρίσκονται στον αφρό της επικαιρότητας για σήμερα. Σας πω στις πρώτες σελίδες των εφημερίδων. Έλατε μαζί να καταγράψουμε το πώς αυτή παρουσιάζεται μέσα από τις πρώτες σελίδες των εφημερίδων. Σταματάω και ξεκινάω από την πρώτη σελίδα της εφημερίδας Νέα Κρήτη, όπως κάθε μέρα. Πάνω από 300 ετοιμόρροπες οικίες στο Ηράκλειο, κατεδαφιζόμεθα. Κτίρια στην περιοχή της Αγίας Τριάδας, οι οποίες είναι γεμάτοι με ετοιμόρροπα, έχουν αρχίσει να καταρρεύουν κομμάτι-κομμάτι. Στην περίπτωση ενός κτιρίου όπου αποκολλήθηκε τμήμα του μπαλκονιού του και έπεσε στο δρόμο, είναι θαύμα που δεν υπήρξαν τραυματισμοί. Και επίσης, η φιλία της Κρήτης με την Κίνα ενισχύεται. οι επαφές του Κινέζου πρέσβη ρίχνουν γέφυρες μεταξύ των δύο λαών. Ο Κινέζος πρέσβης και σαφέστατα όλοι οι Κινέζοι αξιωματούχοι που τον συνοδεύουν, οι οποίοι βρέθηκαν χθες το απόγευμα και εδώ στις εγκαταστάσεις του ομίλου της Κρήτη TV στη βιομηχανική περιοχή. Βενιζέλιο πανεπιστημιακό, σοβάδες και γυψοσανίδες που καταραίουν. Το Αρκαλοχώρι δεν ξεχνά, κύμα καταλήψεων από τους μαθητές της περιοχής εχθές, ανήμερα της επετείου του σεισμού. Σήμερα στον Εισαγγελέα για σεξουαλική κακοποίηση και παιδική πορνογραφία ο 40χρονος. Κύμα ανατιμήσεων έρχεται τον Οκτώβρη. Πολιτική προστασία, αυξημένη ετοιμότητα στο Ρέθυμνο. Και επίσης για τις αθλητικές σελίδες UEFA Nation League, Ελλαδάρα, Ομαδάρα και όνειρα μετά το ιστορικό διπλό στη Γερμανία. Ξύνησαν οι Γερμανοί, το ξέρετε, τα διαβάσετε. Εσείς τουλάχιστον που τα βλέπετε, σας αρέσουν όλα αυτά, είστε φίλαθλοι, τα παρακολουθείτε. Αλλά δεν πειράζει, μπορούμε να τους στείλουμε και λίγο ξύδι. Σε αγωνιστικούς ρυθμούς κινούνται και πάλι στον Όφι, για να συνεχίσω, ξεκινώντας μια περίοδο μίνι προετοιμασίας εν όψη της επανέναρξης του πρωταθλήματος σε περίπου 10 ημέρες. Τέσσερις ομάδες ισοβαθμούν στην κορυφή της Α1Ε μετά από τρεις αγωνιστικές, με ΠΑΟΚ, ΜΟΧΟ, Νέο Ηρόδοτο και ΑΕΚ να έχουν από 7 βαθμούς. Είχαμε και πρεμιέρα της ΓΑΜΑ Εθνικής, με το ενδιαφέρον από την πρώτη αγωνιστική να εκτοξεύεται στα ύψη. Τα αποτελέσματα τα οποία καταγράφονται είναι τα εξής: ΠΟΕΡΓΟ τέλης 1-1, Γιούχτας Ρεθυμνιακός 0-0, Επισκοπή Νεάπολη 1-0, Πλατανιάς Πανακροτηριακός 0-1, ΑΟΑΝ ΑΟΤΗ Μπακίου 2-0 και Χερσόνησος Χανιά 1-5. Περισσότερα μέσα από τις αθλητικές σελίδες της εφημερίδας Νέα Κρήτη. Μην ξεχνιέστε, μπορείτε να βρείτε όλα όσα σας ενδιαφέρουν για το χώρο του γηπέδου, του μπάσκετ, λοιπόν αθλημάτων. Καθημερινή, για να πάμε στον Αθηναϊκό Τύπο. Η Λερναία Ίδρα της Μυκόνου. Η ενεξελίξη έρευνε στην πολεοδομία και ο ρόλος του προϊσταμένου. Στο δεύτερο όροφο το σημείο της έκρηξης αναφέρεται στην τραγωδία της Πλάκας, με την έκρηξη από τη διαρροή φυσικού αερίου, την κατάρρευση του κτηρίου και τους 6 νεκρούς. Από τα νέα, τρύπα ασφαλείας λόγω του Predator, καμπανάκι από αντιτρομοκρατική. Λόγω του σκανδάλου των υποκλοπών, η υπηρεσία αναγκάζεται να αγοράσει ελληματικό και παλαιάς τεχνολογίας σύστημα παρακολουθήσεων και νέα ασφαλεία στην αντιμετώπιση επικίνδυνων ποινικών και τρομοκρατών, ακάλυπτες οι εφαρμογές όπως το Viber και το WhatsApp και άλλες πλατφόρμες. Απογευματινή. Σε Ρουάντα ή Ουγκάντα, 4.000 λάθρομετανάστες, κέντρα επιστροφής, οι επικρατέστερες χώρες. Πελωτικό πρόγραμμα από Γερμανία, Ολλανδία, Αυστρία και Δανία, με αιχμή του δόρατος στην Ελλάδα. Σε δεύτερη φάση θα μπει και το Ουσμπεκιστάν για να καλυφθεί το κομμάτι της Ασίας. 29 είπαμε έχει ο μήνας, είμαστε στις πρώτες σελίδες των εφημερίδων, έτσι σε μια πρώτη καταγραφή της επικαιρότητας. Εφημερίδα των συντακτών, γραμμή Βρυξελών, μη ζεσταίνεστε, μη μετακινήσετε. Πανικός για ανεπάρκεια αποθεμάτων, ελλείψεις δελτίου για καύσιμα και διακοπές ρεύματος, ψυχρολουσία για το Μαξίμου, η σύσταση του Επιτρόπου Ενέργειας για μέτρα μείωσης της ζήτησης, στις συμπληγάδες μεταξύ Ευρωπαϊκής Γραμμής και Δημοσιονομικού Χώρου η Κυβέρνηση, με τους καταναλωτές και τη βιομηχανία στα κάγκελα. Σας υπενθυμίζω ότι όπως είπαν, αύριο μετά τη συνεδρίαση ή κατά τη συνεδρίαση του Υπουργικού Συμβουλίου θα δώσουν στον αέρα μια πρώτη δέσμη μέτρων, ενώ από την άλλη τα περισσότερα θα εξειδικευτούν και θα ανακοινωθούν μέσα στον Οκτώβρη. Ριζοσπάστη, στο δίλημα σοσιαλισμός ή βαρβαρότητα αφορά το σήμερα, στη μάχη ανάμεσα στις ζωές μας και στα κέρδη τους. Με τη μεγάλη πολιτική συγκέντρωση κορυφώθηκαν οι εκδηλώσεις στο Πάρκο Τρίτσι. Από το Ριζοσπάστη. Εγγράφει ο Ελεύθερος Τύπος. Τα ποσά στη τσέπη από την εξομάλυνση προσωπικής διαφοράς και 2.122 προσλήψεις έως το τέλος Οκτωβρίου. Άρα παιδιά, είναι να πάρετε 2.112 με τόσες προσλήψεις που έχουν γίνει και θα πρέπει να έχουν γίνει αυτές οι προσλήψεις έως το τέλος Οκτωβρίου. Γιατί δεν τους παίρνετε όλους αυτούς οι οποίοι χρειάζονται μέσα στο χώρο της υγείας, αντί να εκκρεμούν τόσες χιλιάδες χειρουργία στα νοσοκομεία μας και με τόσους ανθρώπους αυτή την ώρα να υποφέρουν. Μανιφέστο. Ξεχασμένοι στα κοντέινερ, 500 άνθρωποι εξακολουθούν να ζουν σε οικίσκους και κίτρινα σπίτια και εκατοντάδες παιδιά κάνουν μάθημα σε προκάτ αίθουσες. Αρκαλοχώρη, 5 χρόνια από τον καταστροφικό σεισμό. Και επίσης από την πρώτη σελίδα της εφημερίδας Μανιφέστο, το πολιτικό και ο αδιάβαστος μόσχελος του Πασόκ. Η ύπαρξη του ηλεκτρονικού φακέλου υγείας στο κινητό μας, η δυνατότητα να βλέπουμε τις εξετάσεις μας σε πραγματικό χρόνο, να κλείνουμε ραντεβού κλπ. Είναι η καλύτερη απάντηση στα ψέματα τους. Αποστομωτικές απαντήσεις Γεωργιάδη για την ψηφιακή υγεία. Αυτά από το Μανιφέστο. Η Κόντρε Νιούς επιλέγει το θέμα και η την Καριστιανού η κβαντική βιοανάδραση. Παραπέμπεται στο πειθαρχικό του ιατρικού συλλόγου για παράνομο μηχάνημα που έχει στο ιατρείο της. Ο θάνατος Μαζονάκη άνοιξε τον ασκό του αιώλου και υποχρέωσε την πολιτεία να κάνει ελέγχους. Είπαμε ότι το θέμα είναι πάρα πολύ μεγάλο, ευθύνη έχει το Υπουργείο. Όπως επίσης και η ιατρική συλλογή, έχετε όμως κατά νου να τσεκάρετε όλες τις πληροφορίες πάντα, εσείς εκεί στο Υπουργείο και εσείς οι λοιποί κομματικοί, γιατί στο τέλος θα γίνει του κοντρούλιο γάμος. Εστία, ψυχαλίζει, χλιαρή και φοβική η αντίδραση της κυβέρνησης και των πολιτικών κομμάτων στην πρόκληση Γκυλφόιλ περί δημοκρατίας, σχόλια περί ανέμων και υδάτων. Και πάω επίσης και στον οικονομικό τύπο. Μένοντας στην πρώτη σελίδα της εφημερίδας Ναυτεμπορική, στην πρίζα πάλι οι ανατιμήσεις. Η ακριβή ενέργεια πιέζει την αγορά. Η Ναυτεμπορική αποκαλύπτει τη λίστα με τις πρώτες αυξήσεις τιμών, ακριβότερα έως 15% 159 βασικά αγαθά. Είναι τα θέματα τη σημερινή ειδησιογραφία και μέσα από τις πρώτες σελίδες των εφημερίδων. Είπαμε ότι πάμε παρέα και πορευόμαστε σήμερα με τον Παντελή Μπότση. Σε αυτόν δίνουμε τη σκυτάλη αυτή την ώρα για να μας πάει στα διαφημιστικά μηνύματα.
1: Εμείς, η οικογένεια της Minoan Lines, σας ευχαριστούμε που ταξιδεύετε μαζί μας για περισσότερα από 50 χρόνια. Εμπνευσμένοι από τη δική σας αναζήτηση για το ποιοτικό ταξίδι. Πιστοποιημένη βάσει αυστηρών προτύπων για την ασφάλεια, την ποιότητα και την περιβαλλοντική διαχείριση. Βραβευμένη διεθνώς για την ταξιδιωτική εμπειρία. Minoan Lines. 50 χρόνια ταξιδεύουμε μαζί. Κρήτη, Μήλος, Ιταλία. Κάνετε την κράτησή σας στο 811-75.000 και 2810-399-899. Ηλεκτρονικά στο www.minoan.gr ή στον ταξιδιωτικό σας πράκτορα. Γιατί στη Minoan Lines το ταξίδι ξεκινά από την πρώτη στιγμή που το σκέφτεσαι. 984. Η ώρα είναι 8:30.
2: Και τώρα, κύριε αρχιτέκτονα, τι κάνουμε για μάρμαρα και γρανίτες? Έχεις να μου προτείνεις κάποιον? Καλό επαγγελματία όμως, αξιόπιστο.
3: Τον καλύτερο, τους λίθους. Για μάρμαρα, γρανίτες, για πάγκους χωρίς ματήσεις, στάρων, για επιφάνειες καλαζία και πορσελάνη που χρειάζεσαι στην κουζίνα και τον μπάνιο σου, και επειδή ξέρω πόσο μετράει για σένα το στυλ, θα τους λατρέψεις.
2: Έχουν και τις εστίες Invisa Cook που είχα δει στο εξωτερικό?
3: Φυσικά, όλες τις επώνυμες εταιρείες.
4: Λίθι ΑΕ, με δεκαετίες παρουσίας στην επεξεργασία και εμπορία φυσικών και τεχνητών πετρωμάτων.
3: Συνεργασίες με κορυφαίες εταιρείες και ανεξάντλητη ποικιλία άμεσα διαθέσιμων υλικών.
4: Λίθι ΑΕ, Λεωφόρος Στέλιου Καζαντζίδη, πριν την Καλλιθέα δεξιά.
3: Και στο lithi.gr.
5: Μας αρέσει να πηγαίνουμε και εδώ, μας αρέσει να πηγαίνουμε και εκεί. Από το Taekwondo, ναύπλιο για παγωτό.
6: Και εδώ και εκεί, και εδώ και εκεί.
5: Από τάβλη πλακωτό,

0: εδώ και εκεί.
1: Και τώρα επωφελήσου μέχρι τις 8 Οκτωβρίου από την σούπερ προσφορά της BP Ultimate Unlimited 100. Κέρδισε 9 BP μη πόντους ανά λίτρο κάθε μέρα. Περισσότερες πληροφορίες στο bpfuels.gr.
2: Ένα έργο ξεκινά από τη σωστή βάση. Από ανθρώπους που γνωρίζουν, που δημιουργούν όπως κανείς άλλος. Στη Τσιγκένης Woodcraft η κατασκευή δεν είναι διαδικασία. Είναι υπόσχεση που τηρούμε κάθε φορά. Πίσω από κάθε ιδέα, μια ομάδα επαγγελματιών με κοινό στόχο τη λεπτομέρεια. Με σχέση εμπιστοσύνης, ένα αποτέλεσμα με ουσία. Τσιγκένης Woodcraft. Από το 1998. Σχεδιάζουμε και κατασκευάζουμε έπιπλα με τεχνογνωσία, συνέπεια και χαρακτήρα.
3: Δέλτα Κταίο Οτο Vision. Σεβασμό στην ασφάλεια με σχέση εμπιστοσύνης.
4: 20 χρόνια. Προτεραιότητά μας η οδική σας ασφάλεια. Δέλτα Κταίο Οτο Vision.
3: Νέα υπηρεσία παραλαβής του οχήματός σας από το χώρο σας και επιστροφή μετά τον έλεγχο. Δέλτα Κταίο Οτο Vision.
4: Κόμβος φανάρια Καλυθέας, Νέα Λικαρνασσός, Ηράκλειο. Δέλτα Κταίο Οτο Vision. Θα μας βρείτε στο δρόμο από λιμάνι Ηρακλείου προς Καλάνη, Αρχάνης.
3: Τηλέφωνο για ραντεβού και εξυπηρέτηση παραλαβής του οχήματός σας 2810-383-100.
5: Πω, πω, Πέτρο, παλάτι χτίζεις, όχι σπίτι. Τεράστιο, ευάερο, ευήλιο και πολύ εργονομικό. Να δω όμως πού θα βρεις τόσα πλακάκια ετοιμοπαράδοτα για να το τελειώσεις.
6: Έχω βρει ήδη. Στο Νικολάντο, στις κάτω γούβες. Κλασικά, μοντέρνα, ό,τι θέλω. Στις καλύτερες τιμές της αγοράς. Μιλάμε για χιλιάδες τετραγωνικά μέτρα πλακάκια, όλα ετοιμοπαράδοτα. Και φυσικά, η μεγαλύτερη γκάμα και σε είδη υγιεινής.
5: Και πού είναι ο Νικολάντος, είπες?
6: Στις κάτω γούβες, πάνω στο δρόμο. Γράψε το τηλέφωνο του 2897. 042-322.
7: Νικολάντος, πλακάκια και είδη γίνης. Στις κάτω γούβες. Αυτό που χρειάζεσαι το έχουμε εμείς. Βρείτε μας στο Facebook και στο Instagram Νικολάντος Πλακάκια.
8: Lifecare. Προϊόντα και υπηρεσίες που αναβαθμίζουν την ποιότητα ζωής.
9: Ιατρικά, ορθοπαιδικά είδη, προϊόντα αποκατάστασης, συσκευές οξυγονοθεραπείας των μεγαλύτερων κατασκευαστικών οίκων.
8: Με επιστοποιήσεις ISO και EKVIL.
9: Σταθερά η πρώτη σας επιλογή.
8: Υπεύθυνα δίπλα σας με 24-ωρη εξυπηρέτηση από εξειδικευμένο προσωπικό.
9: Lifecare, εταιρεία συμβεβλημένη με τον ΕΟΠΗ. Στο Ηράκλειο Πανεπιστημίου 18, λίγο πριν το Παγνί. Τηλέφωνο 2810-542-333 και 241-628. Και στις Μοίρες 25 Μαρτίου 134. Τηλέφωνο 2892-024-021. Και για ηλεκτρονικές αγορές στο lifecare.medishop.gr.
10: Για ποιότητα και οικονομία έχεις έναν φίλο κριτικό.
11: Έως το Σάββατο όλες οι κοτολιχουδιές και κοτόπουλο σε κομμάτια μημίκος 30% φθηνότερα. Ακόμα και Kellogg's Coco Pops μόνο 2,38.
10: Μαζί κάθε μέρα δίπλα σου. Κριτικός. Με τη φροντίδα της οικογένειας Μασούτης.
12: Για πόρτες εσωτερικού χώρου στη Βασιλάκης ΑΕΒΕ. Πόρτες για τείχους από γυψοσανίδα, πόρτες massive, πόρτες laminate σε μεγάλη ποικιλία χρωμάτων. Πάντα ετοιμοπαράδοτες και στη χαμηλότερη τιμή. Μόνο στη Βασιλάκης ΑΕΒΕ. Λεωφόρος Χασαντζίδη 10, Νέα Λικαρνασσός. Επισκεφτείτε το site μας και ενημερωθείτε. www.vasilakisaeve.gr.
13: Λιοντομίτσο, παρακαλώ.
14: Καλημέρα σα. Από το ραδιοφωνικό σταθμό σα καλούμε. Θα θέλαμε να μα ενημερώσετε για τη σημερινή προσφορά των καταστημάτων Λιοντομίτσο.
13: Βεβαίω. Μοσχαράκι γάλακτο, οσομπούκο, μόνο 9,90.
15: Καταστήματα εκλεκτών προϊόντων κρέατος Λιοντομίτσο. Με κλειστά μάτια.
16: Από την οικονομία στην υγεία. Από τον αθλητισμό στον πολιτισμό. Από την τοπική στην εσωτερική και τη διεθνή επικαιρότητα. Αυτό θα πει neakriti.gr. Όλη η ενημέρωση με ένα κλικ. Στον υπολογιστή, στο τάμπλετ, στο κινητό. neakriti.gr. Λειτουργικό, άμεσο, εύχριστο. Το δικό σας πόρταλ ενημέρωσης. neakriti.gr. Μπες, δες, ζήσε.
17: 984. Για να είσαι μέσα σε όλα.
0: Καλημέρα, καλημέρα, καλημέρα σε όλους σας, από όπου και αν μας ακούτε, ό,τι και αν κάνετε, όπου και αν πάτε, πάντα ζεστή προς όλους εσάς και από μένα και από τον Παντελή Μπότση που είναι στη ρύθμιση του ήχου, έχει την μουσική, την ευθύνη της μουσικής επένδυσης της εκπομπής. Χθες ανοίξαμε ένα κύκλο συζητήσεων με τις παρατάξεις της αντιπολίτευσης στο Δήμο Ηρακλείου, Δημοτικό Συμβούλιο χθες. Αυτά τα οποία είπαμε με τον κύριο Μιχάλη Καραμαλάκη, νομίζω ότι μπορείτε να τα βρείτε και να τα ακούσετε τόσο στο YouTube όσο επίσης και στη σελίδα του Ράδιο 984. Ακολούθησε μια θυελλώδη συνεδρίαση στο Δημοτικό Συμβούλιο Ηρακλείου χθες. Σήμερα μέσα σε αυτό τον κύκλο της συζήτησης για την πορεία της Δημοτικής Αρχής αλλά κυρίως για την εικόνα του Ηρακλείου έχει η κυρία Μαρία Καναβάκη από την παράταξη Ηράκλειο για σένα. Είναι επικεφαλής της παράταξης. Καλημέρα κυρία Καναβάκη από το Ράδιο 984. Τι κάνετε?
17: Καλημέρα. Καλά είμαστε. Σας ευχαριστώ θερμά για την πρόσκληση.
0: Καλά να είστε. Νομίζω ότι συχνά πυκνά πρέπει όλα αυτά να τα λέμε, να τα ακούει και ο κόσμος για να μαθαίνουμε και να μαθαίνει ποιες είναι, εάν δεν παρακολουθεί δημοτικά συμβούλια, ποιες είναι και οι δικές σας οι θέσεις. Η εικόνα του Ηρακλείου σας αρέσει?
17: Θέλω να σας πω καταρχήν ότι το Ηράκλειο το αγαπάμε και το αγαπάμε πολύ.
0: Πάντα.
17: Και θέλουμε η εικόνα του να μας αρέσει. Γι' αυτό είμαστε όλοι εδώ, θέλω να πιστεύω. Και γι' αυτό προσπαθούμε όλοι. Και γι' αυτό ο καθένας από την πλευρά του και από τον ρόλο που έχει προσπαθεί για να μας αρέσει το Ηράκλειο που αγαπάμε ακόμα περισσότερο. Και κάποια πράγματα που δεν γίνονται ή κάποια πράγματα που λάθος γίνονται να αλλάξουν. Και επειδή ξεκινήσατε με τις συνεδριάσεις του Δημοτικού Συμβουλίου, θέλω να με την ευκαιρία να πω και από την εκπομπή σας κάτι που συνηθίζω να λέω. Να παροτρύνω τους συμπολίτες μας να παρακολουθούν τα Δημοτικά Συμβούλια. Μεταδίδονται ζωντανά από το διαδίκτυο. Υπάρχουν οι συνεδριάσεις όλες καταχωρημένες. Και νομίζω ότι επειδή πρέπει να είμαστε, οφείλουμε να είμαστε ειδικά για τον τόπο μας ενεργοί και να ενδιαφερόμαστε, να παρακολουθούμε τις συνεδριάσεις, γιατί έτσι οι πολίτες έχουν ολοκληρωμένη άποψη και για τον καθένα από μας. Εμείς είμαστε οι εκπρόσωποι των πολιτών και πρέπει να μας παρακολουθούν και να βλέπουν τι λέμε, αν είμαστε συνεπείς στη διάρκεια των ετών σε αυτά που λέμε. Να μας ασκούν κριτική, αλλά κυρίως να παρακολουθούν και όλα αυτά που γίνονται στο Ηράκλειο και πώς διαδραματίζονται μέσα στις συνεδριάσεις και τι αποφάσεις παίρνονται, πώς παίρνονται και ποιοι τις παίρνουν, γιατί όλοι συνεχώς κρινόμαστε.
0: Δεν θα διαφωνήσω με αυτό. Να σταματήσουμε όμως ή να ξεκινήσουμε επί της ουσίας με αυτό το οποίο αναφέρατε πριν από λίγο, για να μπούμε αμέσως στην ουσία και να μην χάνουμε χρόνο. Η εικόνα του Ηρακλείου θέλουμε να μας αρέσει.
17: Θέλουμε να μας αρέσει και γι' αυτό είμαστε εδώ.
0: Και... Ποιες είναι δηλαδή οι αδυναμίες ή εκείνα τα σημεία τα οποία εσάς σας προβληματίζουν ή διαφωνείτε?
17: Νομίζω ότι είναι τα σημεία, κυρία Δουργεράκη, που απασχολούν τον κάθε Ηρακλειώτη εδώ και καιρό. Το πρωί που ξυπνάει, το πρωί που φεύγει από το σπίτι του. Και αναφέρομαι στα προβλήματα της καθημερινότητας. Και θεωρούμε ότι η Δημοτική Αρχή πάσχει στην διαχείρισή της. Και δυστυχώς αυτό το είδαμε στην πράξη. Αυτά τα χρόνια όπου ασκεί η διοίκηση του Δήμου με χαρακτηριστικό και περισσότερο απ' όλα το ζήτημα της καθαριότητας που έχει απασχολήσει εδώ και πάρα πολύ καιρό όλους μας, εσάς τα μέσα ενημέρωσης, ήταν ένα ζήτημα και παραμένει το οποίο δεν μπόρεσε να διαχειριστεί με επάρκεια και με επιτυχία η Δημοτική Αρχή. Και δεν ανήκει στο παρελθόν το ζήτημα αυτό, δεν έχει λυθεί. Απλά έχει βελτιωθεί, αλλά όχι με το αζημίωτο. Δεν θέλω να αναλώσω πολύ χρόνο σε αυτό, διότι δημόσια έχουμε εκφραστεί και έχουν ακουστεί πάρα πολλά για την καθαριότητα, για το πώς και γιατί συνέβη όλο αυτό. Γενικότερα όμως θα μιλήσω για την διαχείριση της καθημερινότητας, η οποία, κυρία Δουλγεράκη, ήταν ψηλά στην προεκλογική ατζέντα του κυρίου Καλοκαιρινού και της παράταξής του προεκλογικά. Και ξέρετε, ο κόσμος ψηφίζει κάτι, ακούει κάτι, εμπνέεται από κάτι. Το ψηφίζει και περιμένει να το δει. Και εδώ λοιπόν αξίζει το κόπο να ανατρέξουμε και να δούμε τι λέγαμε πριν και τι λέμε τώρα. Τι υποσχέσεις δίναμε πριν και τι εκπληρώνουμε τώρα. Στη διαχείριση λοιπόν της καθημερινότητας είχε καλλιεργηθεί μία προσδοκία ότι θα διαχειριστεί με τέτοιο τρόπο που δεν θα υπάρχουν ζητήματα. Θέλω καταρχήν να διευκρινίσω ότι εννοείται, δεν υπάρχουν μαγικά ραβδιά, και εννοείται ότι προβλήματα που υπήρχαν και διαχρονικά δεν θα τα λύσει μία δημοτική αρχή μέσα σε ένα χρόνο ή σε δύο χρόνια. Θα δώσει όμως με τον τρόπο που διοικεί, με τον τρόπο που σκέφτεται, με τον τρόπο που στο πεδίο βλέπουμε πώς επιχειρεί, θα δώσει το στίγμα. Έδωσε λοιπόν το στίγμα μέχρι σήμερα και μιλάω όχι μόνο για την καθαριότητα, η οποία, επαναλαμβάνω, ήταν κάτι που έγινε και ήταν απίστευτο σε κάποιες εκτάσεις που πήρε. Γίνεται στο πράσινο, στο κυκλοφοριακό, στη στάθμευση. Αυτά ενδιαφέρουν τον Ηρακλειώτη. Αυτά βλέπει όταν βγαίνει από το σπίτι του. Το φως, ο φωτισμός είναι επίσης ένα μεγάλο ζητούμενο για την πόλη. Εμένα τουλάχιστον περπατάω πολύ. Αυτό που μου κάνει μεγάλη αίσθηση είναι ότι το Ηράκλειο είναι σκοτεινό. Και ξέρετε, όλη αυτή η λάθος, η αποτυχημένη διαχείριση της καθημερινότητας μέχρι τώρα δημιουργεί μία αίσθηση για το Ηράκλειο που, όπως είπαμε από την αρχή, αγαπάμε και θέλουμε να μας αρέσει, αλλά δεν θέλουμε να αρέσει μόνο σε εμάς. Θέλουμε να αρέσει και σε άλλους. Θέλουμε οι άλλοι άνθρωποι, οι επισκέπτες, οι τουρίστες, οι άνθρωποι που επιλέγουν τον τόπο μας να έρχονται, και αυτός να τους αρέσει και όχι να βγάζει μία εικόνα μιζέριας, μία εικόνα εγκατάλειψης, μία εικόνα κούρασης, αν θέλετε, μία εικόνα που δεν είναι αυτή του Ηρακλείου. Είναι μια εικόνα που δεν
0: μα κυρία Καναβάκη, τώρα έτσι όπως το λέτε και το σκέφτομαι, να με συγχωρείτε, αλλά μια δημοτική αρχή που κοιτάζει μόνο για τους ξένους επισκέπτες είναι από τη γένεσή της αποτυχημένη. Μια δημοτική αρχή η οποία πρωτίστως κοιτάζει εμένα, ναι, να είμαι ικανοποιημένη, ικανοποιημένος ως πολίτης, ως δημότης, με όλα αυτά τα οποία αναφέρεται στην καθημερινότητά μου, που η λέξη καθημερινότητα επικοινωνιακά μπορεί να χρησιμοποιείται όσο θέλει και να είναι καιρός και κόκκινη και άσπρη και μαύρη κλπ. Και έχει όλα αυτά τα στοιχεία που αναφέρατε. Πρέπει πρώτα να έχει ικανοποιημένους εμάς τους ίδιους. Και αφού είμαστε ικανοποιημένοι εμείς οι ίδιοι, φροντίζουμε περισσότερο εμείς οι ίδιοι για να είναι πολύ ομορφότερη η γειτονιά μας, η συνοικία μας, το κάθε τι που βρίσκεται έξω από το σπίτι μας, και βέβαια να είναι χάρμα οφθαλμών και για τους επισκέπτες στη συνέχεια.
17: Νομίζω ότι συμφωνούμε, και έθεσα πρώτα απ' όλα τον Ηρακλειώτη που κάθε πρωί βγαίνει από το σπίτι του, ότι θα πρέπει να είναι ικανοποιημένος και κατ' επέκταση και η εικόνα της πόλης μας προς τα έξω. Εννοείται ότι η Δημοτική Αρχή είναι η πόρτα στην οποία ο πολίτης απευθύνεται για ό,τι τον απασχολεί, η πρώτη πόρτα, και είναι και η Δημοτική Αρχή που οφείλει να μεριμνά για τα πάντα που αφορά τους δημότες της. Δεν διαφωνεί κανείς σε αυτό.
0: Υπάρχει όμως ένα ερώτημα, και ξέρετε, το σκέφτομαι και θα ήθελα αν μπορείτε να μου δώσετε απάντηση. Προεκλογικά, ναι, σωστά το λέτε, ότι κάθε δημοτική αρχή υπόσχεται τα πάντα όλα κάθε φορά σε ό,τι έχει να κάνει με τη διαχείριση της καθημερινότητας. Στην πορεία, τα πράγματα με βάση αυτή την καθημερινότητα αλλάζουν. Αναρωτιέμαι γιατί. Εγώ δεν λέω ότι δεν γίνονται πράγματα. Σαφέστατα και γίνονται πράγματα, γιατί βλέπει ο καθένας από εμάς τι γίνεται στους δρόμους, τι προσπάθειες γίνονται από τη μία ή από την άλλη πλευρά, τι βήματα μπορεί να έχουν γίνει και γίνονται, συνεχίζουν να γίνονται στα πολιτιστικά δρόμενα κλπ. Δεν έχω να λέω μόνο αρνητικά, σαφέστατα. Επικεντρώνομαι σε εκείνα τα οποία μας ταλαιπωρούν, ακριβώς γι' αυτό το λόγο, επειδή μας ταλαιπωρούν. Γιατί πάντα η κάθε δημοτική αρχή το χάνει? Γιατί μην μου πείτε επειδή είσαστε παλιά ότι ήσασταν ευχαριστημένοι? Κοιτάξτε, δεν θα πάω να αναλύσω το έργο είτε του κυρίου Λαμπρινού, είτε του κυρίου Κουράκη, των προγενέστερων κλπ. Αλλά λέω ότι με βάση αυτό το σκεπτικό, πείτε μου γιατί πάντα το χάνει στη διαχείριση της καθημερινότητας η κάθε δημοτική αρχή.
17: Κύριε Δουλγεράκη, είπα και προηγουμένως ότι κανείς δεν έχει μαγικά ραβδιά και αυτό το γνωρίζουμε.
0: Ναι, αλλά πόσα μαγικά ραβδιά να βρεις?
17: Γι' αυτό λοιπόν θα πρέπει σε αυτά που λέμε στον κόσμο και που του απευθυνόμαστε να γνωρίζουμε τι του λέμε και να μην του υποσχόμαστε παραπάνω από αυτά που θα μπορούσαμε να κάνουμε. Έχοντας αυτήν την εμπειρία λοιπόν, αυτό εμείς προεκλογικά δεν το κάναμε, αλλά νομίζω ότι η κουβέντα δεν, και αυτό που με ρωτήσατε δεν αφορά αυτό. Διαχρονικά προφανώς και καμία δημοτική αρχή δεν έχει το αλάθητο. Όπως και διαχρονικά κάθε δημοτική αρχή κάνει πράγματα. Mm. Άλλα πράγματα, κάνει κάποια πράγματα, κάποια άλλα δεν μπορεί να τα κάνει, κάποια άλλα αφήνει και προτεραιοποιεί και κάνει κάποια άλλα. Στέκομαι όμως...
0: Άρα είναι θέμα προγραμματισμού και προτεραιοποίησης των αναγκών, πάντα στα λίγο πιο μεγαλύτερα.
17: Επάρκειας, ικανότητας και αντίληψης των πραγμάτων. Και θα σας το εξηγήσω, αφού όμως πρώτα αποσαφηνίσω ότι και έρθουμε στην παρούσα δημοτική αρχή, γιατί για αυτήν μιλάμε σήμερα, αυτή διοικεί το Δήμο, ότι εμείς δεν μηδενίζουμε τίποτα. Και όποιος μας παρακολουθεί στο Δημοτικό Συμβούλιο και στο δημόσιο λόγο της παράταξής μας, ποτέ δεν είπαμε ότι η παρούσα Δημοτική Αρχή δεν έχει κάνει πράγματα. Μάλιστα, είμαστε αυτοί που πολλές φορές έχουμε στηρίξει αποφάσεις της, έχουμε ψηφίσει εισηγήσεις της, που αν θέλετε και δεν συνηθίζεται να ψηφίζονται τέτοιες εισηγήσεις από παρατάξεις της αντιπολίτευσης. Στον απολογισμό των πεδαγμένων του Δημάρχου που έγινε προμηνών, πολλά πράγματα από τα οποία παρουσιάστηκαν εμείς δεν διστάσαμε δημόσια και κατά την τοποθέτησή μας να πούμε ότι ναι, μπράβο, καλώς γίνονται, τα στηρίζουμε. Σε κάποια άλλα όμως που διαφωνούμε, που δεν συμφωνούμε ή που θεωρούμε ότι δεν θα προσφέρουν κάτι, δεν λειτουργούν προς την κατεύθυνση της πρόοδου, το λέμε, επιχειρηματολογούμε πάνω σε αυτό, το τεκμηριώνουμε και πάμε παρακάτω. Είναι προφανώς διακριτός ο ρόλος του καθενός. Θέλω λοιπόν και εδώ να βάλω ένα πλαίσιο για να καταλαβαίνουμε τι μιλάμε. Επειδή μιλήσαμε για τις προηγούμενες δημοτικές αρχές, μιλάμε για την τωρινή και αυτό συνηθίζεται. Να δούμε το περιβάλλον.
0: Για την τωρινή μιλάμε, απλά έτσι πάνω στη ροή του λόγου έγινε αυτή η αναφορά. Για την τωρινή μιλάμε.
17: Προφανώς, και επαναλαμβάνω ότι το αλάθητο δεν το έχει κανείς που διοικεί. Όποιος δεν κάνει λάθη, κάνει να πει ότι δεν δουλεύει κιόλας. Και εμείς δεν το θέλουμε αυτό. Εμείς και η αυτοδιοίκηση μάλλον χρειάζεται στελέχη που πρώτα απ' όλα σηκώνουν τα μανίκια και δουλεύουν. Και σε ό,τι αφορά το πρόσωπο του Δημάρχου, του Αλέξη Καλοκαιρινού, έχουμε επίσης πει δημόσια ότι είναι ένας δήμαρχος ο οποίος προφανώς εργάζεται και μελετάει πολλές ώρες. Όμως πολλά πράγματα κρίνονται στο πεδίο. Η Δημοτική Αρχή είχε όλες τις προϋποθέσεις να τα πάει πάρα πολύ καλά. Είχε έναν δήμαρχο ο οποίος είναι μια ξεχωριστή προσωπικότητα για την πόλη. Είχε στελέχη έμπειρα που είχαν ασκήσει ξανά διοίκηση, έχει την πλειοψηφία μέσα στο Δημοτικό Συμβούλιο, άρα μπορεί να υλοποιεί τις αποφάσεις της. Έχει ένα Δημοτικό Συμβούλιο στο οποίο έχουμε δείξει ότι είμαστε εκεί για να βοηθήσουμε για την πόλη, και μιλώντας μόνο για την παράταξή μου, γιατί για αυτήν πρέπει να μιλάω αυτή τη στιγμή, εμείς έχουμε πει και έχουμε ξαναπεί.
0: Θέλετε να πείτε δηλαδή εδώ ότι είναι λίγο πιο προσωπικό το θέμα?
17: Όχι. Θέλω να πω ότι έχει όλες τις προϋποθέσεις για να μπορέσει να ασκήσει επιτυχώς το έργο της. Και όμως αυτό μέχρι σήμερα δεν το έχει καταφέρει. και δεν το έχει καταφέρει, γιατί προφανώς θα υπάρχουν κάποιοι συγκεκριμένοι λόγοι. Και εμείς θεωρούμε ότι είναι ο τρόπος που ασκεί τη διοίκηση. Είναι ο τρόπος που αντιλαμβάνεται τη διαχείριση του Δήμου. Είναι ο τρόπος που λειτουργούν τα συλλογικά όργανα. Είναι ο τρόπος που λαμβάνονται οι αποφάσεις. Είναι ο τρόπος, αν θέλετε, που θα μπορούσαμε να λειτουργούμε πολλές φορές διαφορετικά μέσα στο Δημοτικό Συμβούλιο. Θα μπορούσαμε να είμαστε ενημερωμένοι για πράγματα, να έχουμε κληθεί να συμβάλλουμε ο καθένας από την δική του πλευρά σε ζητήματα που απασχολούν την πόλη, και έτσι να μπορέσουμε και να προλάβουμε καταστάσεις αλλά και να επιλύσουμε διαφορετικά κάποια προβλήματα. Θεωρούμε ότι λειτουργούν πολλές φορές και σε πολλά ζητήματα μονομερώς. Ότι έχω την πλειοψηφία, κυρία Δουλγεράκη, δεν σημαίνει ότι θα πρέπει ντε και καλά να αποφασίζω και να κάνω αυτό που πιστεύω εγώ. Προφανώς, για να το διαχωρίσω, η απόφαση ανήκει σε αυτούς που ασκούν τη διοίκηση και έχουν κάθε δικαίωμα να αποφασίζουν και να ασκούν τη διοίκηση και να εφαρμόζουν τις πολιτικές που εκείνοι θέλουν. Αυτοί ψηφίστηκαν, αυτοί εκλέχθηκαν και αυτοί θα κριθούν. Όλοι μας κρινόμαστε βέβαια, αλλά θα κριθούν ενώ σε αυτό που γίνεται. Έχω μιλήσει επίσης πολλές φορές για τη λειτουργία του Δημοτικού Συμβουλίου. Έχω μιλήσει για αυτό που σας είπα προηγουμένως, ότι θα μπορούσαμε να συνεισφέρουμε όλοι μας στην Δημοτική Αρχή καλόπιστα. Πολλές φορές δεν ρωτούμαστε ή δεν ενημερωνόμαστε, κυρία Δουλγεράκη, για βασικά ζητήματα και τα μαθαίνουμε από εσάς, από τα μέσα ενημέρωσης. Εμείς είμαστε αντίθετοι με αυτήν την λειτουργία της Δημοτικής Αρχής. Μία Δημοτική Αρχή δεν σημαίνει, ξαναλέω, επειδή έχει την πλειοψηφία, ότι μπορεί να κάνει ό,τι θέλει, ότι δεν λογοδοτεί και ότι δεν οφείλει, αν θέλετε, και για λόγους σεβασμού να ενημερώνει για το τι κάνει ή να παίρνει μία άποψη. Δεν είναι κακό αυτό. Δεν δείχνει αδυναμία να καλέσει τον άλλο και να γίνεται μαζί συμμέτοχοι σε ζητήματα που αφορούν την πόλη. Αυτή την αντίληψη έχουμε εμείς. Την έχουμε πει πάρα πολλές φορές δημόσια και όποτε έχει χρειαστεί το έχουμε κάνει. Θέλω να σας πω ένα χαρακτηριστικό παράδειγμα που το τελευταίο διάστημα απασχολεί τον τόπο μας. Είναι αυτό του μεταναστευτικού. Εμείς το είχαμε σε ανύποπτο χρόνο θέσει στο τραπέζι, στον κύριο Δήμαρχο, ότι έρχεται μπροστά μας να προετοιμαστούμε. Τι να κάνουμε. Φτάσαμε σήμερα εδώ. Δεν θα καταχραστώ το χρόνο σας για να αναφερθώ σε αυτό, γιατί η κουβέντα μας θέλετε να είναι γενικότερα στη δημοκρατία.
0: Κοιτάξτε, κυρία Καναβάκη, προσέξτε. Ένα λεπτό. Νομίζω ότι το στίγμα το δώσατε και είναι στίγμα καθαρά πολιτικό σε ό,τι έχει να κάνει με την πολιτική που ακολουθείτε, και το είπατε με τον καλύτερο δυνατό τρόπο για το Ηράκλειο. Έχετε πει τρεις χαρακτηριστικές εκφράσεις. Η εικόνα του Ηρακλείου θέλουμε να μας αρέσει. Το λέω έτσι γιατί κάποια στιγμή θα πρέπει να ολοκληρώσουμε τη συζήτησή μας με βάση το ραδιοφωνικό το χρόνο που έχω στη διάθεσή μου. Είπατε ότι αν και ο Δήμαρχος έχει τις προϋποθέσεις να καταφέρει να πετύχει πράγματα, εντούτοις αυτό δεν έχει γίνει κατορθωτό. Είπατε ότι δεν μπορεί μια δημοτική αρχή ή δεν είναι στο δικό μας το πνεύμα μέσα σε αυτές τις αδυναμίες, γιατί για τις αδυναμίες μιλάμε, για αυτό το Ηράκλειο που θέλουμε να μας αρέσει αλλά τελικά δεν είναι αυτό που επιθυμούμε, να λειτουργούν με άλλο τρόπο, συλλογικά. Και φτάσατε στο μεγάλο ζητούμενο από εκεί που ξεκινήσαμε, δηλαδή τη χθεσινή για άλλη μια φορά με ένταση συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου, οπότε κλείνουμε με αυτό το θέμα, μεταναστευτικό. Πάμε λοιπόν σε αυτό.
17: Συνεχίζοντας αυτό που σας έλεγα, ότι όταν τα πράγματα έφτασαν σε ένα κρίσιμο σημείο, κληθήκαμε να πάμε στον Υπουργό να το θέσουμε και να δούμε τι θα γίνει. Και τότε οι παρατάξεις της αντιπολίτευσης ήταν εκεί και ήταν, αν θέλετε, ίσως και η πρώτη φορά μετά από την 1η-1η του 2024 που προσκληθήκαμε για να λάβουμε πραγματικά ενεργά μέρος σε ένα μεγάλο ζήτημα, σε ένα πολύ σοβαρό ζήτημα, το οποίο, επειδή με ρωτάτε, αυτή τη στιγμή είμαστε στο ίδιο σημείο. Δηλαδή δεν έχει γίνει τίποτα διαφορετικό από αυτά που ξέραμε. Εμείς, θα ξαναλέω, προσπαθούσαμε πριν φτάσουν τα πράγματα εδώ, σε ανύποπτο, σε νεκρό χρόνο, να προετοιμαστεί ο Δήμος Ηρακλείου, αν αυτό έρθει στα χέρια μας, πώς θα το διαχειριστούμε. Δεν είχε γίνει μια τέτοια προετοιμασία. Σε ό,τι αφορά, για να φτάσουμε συγκεκριμένα σήμερα που μιλάμε, το κτίριο που έχει επιλέξει το Υπουργείο και όπου ο Υπουργός μας είπε σαφώς και ρητά ότι εμένα αυτό το κτίριο μου κάνει, εγώ προχωράω και αν δεν θέλετε φέρτε μου κάτι άλλο και σας δίνω λίγες μέρες χρόνο. Σε αυτές τις λίγες μέρες χρόνο δεν έχει αλλάξει τίποτα. Οι κάτοικοι εχθές ήταν στο Δημοτικό Συμβούλιο, είπαν ξανά τα αιτήματά τους και εμείς στεκόμαστε. Εγώ μεταφέρω την άποψη της παράταξής μας ξανά, που την είπα και στον Υπουργό, που θεωρώ ότι το Υπουργείο έχει το μεγαλύτερο μέρος της ευθύνης για αυτήν την κατάσταση που σήμερα ζούμε σε αυτό το θέμα, με τους λάθος χειρισμούς του. Είπαμε ότι υπάρχει μια ομόφωνη απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου που ο Υπουργός δεν μπορεί να αγνοεί. Είπαμε ότι υπάρχουν οι ενστάσεις των κατοίκων, οι κάτοικοι, όταν πας να κάνεις κάτι τέτοιο, να λύσεις δηλαδή ένα εθνικό ζήτημα, δεν πρέπει να δημιουργήσεις και κοινωνική αναταραχή στον τόπο που πας να το κάνεις. Θεωρείται, είναι δεδομένη η αλληλεγγύη μας για το θέμα. Υπάρχουν όμως τεχνικής και νομικής φύσεως ζητήματα για το κτίριο που επίσης δεν μπορούμε να μην τα λάβουμε υπόψη μας, όχι εμείς, το Υπουργείο. Οι κάτοικοι προφανώς θα κινηθούν νομικά και ο Δήμος πρέπει να το στηρίξει. Θέλω όμως.
0: Άργησε, πιστεύετε, ο Δήμος πάνω σε αυτή τη διαχείριση για το μεταναστευτικό? Σαφέστατα την πρώτη ευθύνη την έχει και την κύρια ευθύνη το Υπουργείο Μετανάστευσης και Ασύλου. Είναι αυτό που πραγματικά έχει δημιουργήσει όλα αυτά τα θέματα και όλα αυτά τα προβλήματα αυτή την ώρα με την διαχείριση?
17: Δεν είχε κανένα σχεδιασμό σοβαρό, ήταν αποσπασματικός και πρόχειρος ο σχεδιασμός του Υπουργείου.
0: Μπορείτε να καταλογίσετε και στο Δήμο Ηρακλείου αυτά τα λάθη, δηλαδή ότι δεν υπήρξε σχεδιασμός, δεν υπήρξε άμεση αντίδραση με αποτέλεσμα να μας πάρει μπάλα από κάτω αυτή την ώρα?
17: Επειδή σας ξαναλέω, το μεταναστευτικό ερχόταν και το βλέπαμε. Εμείς είχαμε κάνει σε χρόνο που μπορούσαν να γίνουν άλλοι σχεδιασμοί και άλλοι χειρισμοί, είχαμε χτυπήσει το καμπανάκι. Εμείς δεν έχουμε την ευθύνη, δεν έχουμε τα μέσα και την ευθύνη.
0: Μπορεί μέσα στο μυαλό σας να μπει. Μισό λεπτό.
17: Είμαστε μια παράταξη της Ελλάδος αντιπολίτευσης.
0: Ωραία, κυρία Καραβάκη. Μπορεί να μπει μέσα στο μυαλό σας, ή γνωρίζετε εσείς, ή μπορείτε να πείτε ότι ξέρετε, αυτή η λάθος διαχείριση μπορεί να ενέχει μια παραπάνω υποχωρητικότητα, να υπάρχει κάποια ενδεχόμενη συμφωνία που δεν γνωρίζετε με το Υπουργείο? Γιατί σας το λέω αυτό, για να μην είναι τελείως στον αέρα αυτό το οποίο λέω. Γιατί όλο το προηγούμενο διάστημα, και πριν καταλήξουμε στο Δήμο Ηρακλείου και με τις αναφορές που γινόταν από άλλους δημάρχους και κυρίως από την πλευρά της Χερσονήσου, λεγόταν κατά κόρον και νομίζω ότι είναι καταγεγραμμένο σε όλες τις δηλώσεις που γινόντουσαν από τους φορείς, από τη Δημοτική Αρχή, ότι ξέρετε, γιατί ο Δήμος Ηρακλείου δεν παίρνει θέση να μας πει ο Δήμος Ηρακλείου τι έχει γίνει, αφήνοντας να εννοηθεί ότι ξέρετε κάτι τι έτρεχε παραπάνω, σαν να υπήρχε κάποια συνεννόηση. Έχει πέσει κάτι στην αντίληψή σας?
17: Όχι, και δεν είπα ποτέ κάτι τέτοιο.
0: Εγώ σας ρώτησα.
17: Εγώ αυτό που έχω να πω είναι αυτό που ρώτησα και τον Υπουργό στη συνάντησή μας. Κύριε Υπουργέ, όταν το Ηράκλειο, μάλλον να το πω διαφορετικά, του είπα και είπαμε ότι το Ηράκλειο, αν χρειαστεί να αναλάβει μέρος της ευθύνης που του αναλογεί σε ένα τέτοιο εθνικό ζήτημα, το Δημοτικό Συμβούλιο Ηρακλείου έχει πει ότι ναι, θα το κάνει. Όμως ρώτησα τον Υπουργό αν η δομή, το σημείο μάλλον για να γίνει η δομή που ψάχνουμε ανατολικά, στην ανατολική δηλαδή Κρήτη, και ανατολική Κρήτη δεν είναι μόνο ο Δήμος Ηρακλείου, αν ο Υπουργός ενδιαφέρεται αποκλειστικά για το Δήμο Ηρακλείου. Ο Υπουργός μας είπε ότι ο Δήμος Ηρακλείου προφανώς είναι ο μεγαλύτερο ναυτικό κέντρο, έχει λιμάνι και πληρεί κάποιες προϋποθέσεις, αντιλαμβανόμαστε όλοι ποιες, όμως δεν είναι δεσμευτικό και δεν θα έλεγε όχι σε μία άλλη θεσμική αντιπρόταση, η οποία καλύτερο βέβαια θα ήταν να είναι κοντά στο Δήμο Ηρακλείου, όχι όμως μέσα απαραίτητα, σε ένα όμορο Δήμο, παρακάτω, κοντά. Δεν έδειξε να διαφαίνεται κάτι τέτοιο. Και θέλω εδώ, γιατί πρέπει να είμαστε προσεκτικοί στο τι λέμε, τα θέματα είναι, το θέμα αυτό είναι πολύ λεπτό και επειδή δεν διαχειρίστηκε πολιτικά, κυρίως από το Υπουργείο, με τη λεπτότητα, την διαβούλευση, την ευαισθησία και την προσοχή που θα έπρεπε, έχουμε φτάσει σήμερα εδώ, όπου η κυρία Δουλγεράκη, αν πούμε π.χ. ότι ξέρετε κάτι, τελικά δεν πάμε στους κουλούδι, αλλά πάμε εκεί, χι, θα ξεσηκωθούν κάποιοι άλλοι κάτοικοι στον εκεί, χι χώρο. Διότι πλέον το θέμα, έτσι όπως έχει προχωρήσει, δημιουργεί κοινωνική.

0: η κυβέρνηση το έχει διαχειριστεί εντελώς λάθος σε ό,τι αφορά το θέμα το συγκεκριμένο που ζητάμε, που συζητάμε για εμάς εδώ. Και εμείς εδώ θα πρέπει να είμαστε όλοι μαζί για να βρούμε τη βέλτιστη δυνατή λύση για την τοπική μας κοινωνία. Γι' αυτό και είμαστε παρόντες στη διαχείρισή του. Είμαστε και οφείλουμε να είμαστε όλοι μαζί σε αυτό. Από εκεί και πέρα προφανώς έχουμε τις επιμέρους διαφοροποιήσεις μας, τις επιμέρους διαφορετικές πολιτικές μας αντιλήψεις στον τρόπο διαχείρισης του θέματος και προφανώς ο καθένας στο μέτρο που του αναλογεί έχει και την ευθύνη του γιατί φτάσανε τα πράγματα εδώ.
1: Μάλιστα. Κυρία Καναβάκη, θέλω να σας ευχαριστήσω για αυτές τις κουβέντες.
0: Και εγώ σας ευχαριστώ. Υπάρχουν πολλά ακόμα που θα μπορούσαμε να πούμε.
1: Σαφέστατα.
0: Γιατί το Ηράκλειο, η αγάπη μας για το Ηράκλειο είναι μεγάλη, άρα είναι και πολλά αυτά που θέλουμε να πούμε για το Ηράκλειο που αγαπάμε. Και θέλω εδώ να πω ότι να κλείσω με αυτό και να το κάνω για άλλη μια φορά σαφές ότι πράγματα προφανώς γίνονται και καλώς γίνονται και θέλουμε να γίνονται. Όμως υπάρχουν και πράγματα που δεν γίνονται και εμείς είμαστε εδώ για να τα επισημαίνουμε. Η Δημοτική Αρχή επένδυσε πολλά στην επικοινωνιακή της πολιτική, όμως ο Δήμος, η πόλη δεν είναι μόνο επικοινωνία. Προφανώς χρειάζεται και αυτή. Ζούμε την εποχή της επικοινωνίας. Μας κατακλείζει αυτό. Περνάμε και εμείς μεγάλο μέρος του χρόνου μας στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, ενημερωνόμαστε από αυτά, όμως δεν είναι μόνο η εικόνα, δεν είναι μόνο τα βίντεο, δεν είναι μόνο τα δελτία τύπου, που αυτά έχουν ένα άλλο ρόλο και εσείς ως δημοσιογράφος αντιλαμβάνεστε τι λέω, έχουν ένα ενημερωτικό σκοπό που προφανώς πρέπει να υπάρχει στα πλαίσια της πλήρους ενημέρωσης κόσμου για το τι κάνει μια δημοτική αρχή. Όμως σας είπα ότι ο Δήμος θέλει πολλή δουλειά, θέλει αφοσίωση, θέλει να αφιερωθεί σε αυτόν και πραγματικά θέλουμε, εμείς θέλουμε το Ηράκλειο να μας αρέσει. Θέλουμε το Ηράκλειο να βελτιώνεται, δεν θέλουμε το Ηράκλειο να... πολλές φορές που χρησιμοποιώ αρνητικές λέξεις, ίσως το αντιληφθήκατε και εσείς τη ροή του λόγου, δεν μου αρέσει. Το πονάω, δηλαδή δεν μου αρέσει να τα λέω. Είμαστε εδώ όλοι για να προσπαθήσουμε. Μπορούμε να το κάνουμε και θέλω αυτό, αν μας παρακολουθεί η Δημοτική Αρχή, ο Δήμαρχος, να το ευχηθούμε και περαστικά, είχε μια αδιαθεσία, μάθαμε χθες στο Δημοτικό Συμβούλιο και δεν ήταν παρόν, να κλείσω με αυτό. Ότι είμαστε όλοι εδώ για να συμβάλλουμε ο καθένας με τις δυνάμεις του, με τις γνώσεις του, με την αγάπη του, να κάνουμε το Ηράκλειο καλύτερο. Φυσικά όμως, για να το κάνουμε και διακριτό, η ευθύνη της διοίκησης, η ευθύνη του προγραμματισμού, η ευθύνη του παίρνω τις αποφάσεις, του κάνω πράγματα, ανήκει στη Δημοτική Αρχή.
1: Σας ευχαριστώ πολύ. Καλημέρα σας.
0: Ευχαριστώ πολύ.
2: Η οικογένεια της Minoan Lines σας ευχαριστούμε που ταξιδεύετε μαζί μας για περισσότερα από 50 χρόνια. Εμπνευσμένοι από τη δική σας αναζήτηση για το ποιοτικό ταξίδι. Πιστοποιημένοι βάσει αυστηρών προτύπων για την ασφάλεια, την ποιότητα και την περιβαλλοντική διαχείριση. Βραβευμένοι διεθνώς για την ταξιδιωτική εμπειρία. Minoan Lines. 50 χρόνια ταξιδεύουμε μαζί. Κρήτη, Μήλος, Ιταλία. Κάνετε την κράτησή σας στο 811-75.000 και 2810-399-899 ηλεκτρονικά στο www.minoan.gr ή στον ταξιδιωτικό σας πράκτορα. Γιατί στη Minoan Lines το ταξίδι ξεκινά από την πρώτη στιγμή που το σκέφτεσαι. 984. Από το 1906 η ΑΚΕΚ μετατρέπει τη γη σε δημιουργία.
3: 120 χρόνια αδιάλειπτης λειτουργίας. Ως μία από τις ιστορικότερες ελληνικές βιομηχανίες κεραμικών προϊόντων, με σύγχρονη παραγωγή, τεχνογνωσία και καινοτομία, παράγουμε τούβλα και κεραμικά δομικά

0: μέτρα που στηρίζουν τη σύγχρονη δόμηση και την αρχιτεκτονική. Με ποιότητα, με αξιοπιστία, με ανθρώπους που χτίζουν το μέλλον. ΑΚΕΚ. 120 χρόνια εμπιστοσύνης. Γη, φωτιά, δημιουργία.
1: Και τώρα, κύριε αρχιτέκτονα, τι κάνουμε για μάρμαρα και γρανίτες? Έχεις να μου προτείνεις κάποιον? Καλό επαγγελματία όμως, αξιόπιστο.
2: Τον καλύτερο, τους λίθους. Για μάρμαρα, γρανίτες, για πάγκους χωρίς ματήσεις, στάρων, για επιφάνεια σκαλαζία και πορσελάνη που χρειάζεσαι στην κουζίνα και τον μπάνιο σου, και επειδή ξέρω πόσο μετράει για σένα το στυλ, θα τους λατρέψεις.
1: Έχουν και τις εστίες in Visa Cook που είχα δει στο εξωτερικό?
2: Φυσικά, όλες τις επώνυμες εταιρείες.
1: Λίθη ΑΕ, με δεκαετίες παρουσίας στην επεξεργασία και εμπορία φυσικών και τεχνητών πετρωμάτων.
2: Συνεργασίες με κορυφαίες εταιρείες και ανεξάντλητη ποικιλία άμεσα διαθέσιμων υλικών.
1: Λίθη ΑΕ, Λεωφόρος Στέλιου Καζαντζίδη, πριν την Καλλιθέα δεξιά.
2: Και στο lithi.gr.
3: Αγάπη μου, άνοιξε, ξέχασα τα κλειδιά μου. Άνοιξε, ρε μωρό, κάνει κρύο, θα παγώσω, θα πέσω τα αυτιά μου, σου λέω.
4: Θυμώνωση. Άρε, Ζήνωνα.
5: Για αλουμίνια, Ζήνων Διονυσιάδης. Καταργεί αέρα, κρύο θόρυβο και σε πολλές περιπτώσεις το δράμα. Ψάχνεις κουφώματα επίμονα? Έλα στου Ζήνωνα.
6: Το να γνωρίζεις τι ακριβώς χρειάζεται ο εκάστοτε ιδιοκτήτης αυτοκινήτου είναι αποτέλεσμα εμπειρίας, γνώσης και ονόματος. Καφαντάρης. Από το 2000, πρώτη στο σέρβις Mercedes-Benz, κάναμε ένα ακόμα βήμα μπροστά. Car Parts. Εξειδικευμένο κατάστημα γνήσεων και aftermarket ανταλλακτικών σε ό,τι αφορά γιοταχή, επιβατικά και επαγγελματικά, χονδρική και λιανική, καθώς και γνήσια αξεσουάρ Mercedes-Benz. Car Parts στον Άγιο Ιωάννη Χωστό 25. Συνεργεί Βαφείο, Φανοπείο, στη Μάνου Κατράκη 12, στο δρόμο προς Φοινικιά. Καφαντάρης, από το 2000 και συνεχίζουμε μπροστά.
7: Μας αρέσει να πηγαίνουμε και εδώ, μας αρέσει να πηγαίνουμε και εκεί. Από το Taekwondo, ναύπλιο για παγωτό.
8: Και εδώ και εκεί, και εδώ και εκεί.
7: Από τάβλη πλακωτό, στο μουσείο για το γλυπτό.
8: Και εδώ και εκεί.
7: Χάρη στην υψηλή ποιότητα των BP Ultimate, μπορείς να κερδίσεις έως και 500 επιπλέον χιλιόμετρα το χρόνο που σε πάνε
8: και εδώ και εκεί, και εδώ και εκεί.
7: Και τώρα εποφελήσου μέχρι τις 8 Οκτωβρίου από την σούπερ προσφορά της BP Ultimate Unlimited 100. Κέρδισε 9 BP μη πόντους ανά λίτρο κάθε μέρα. Περισσότερες πληροφορίες στο bpfuels.gr.
9: Στην ANEC Lines, η αγάπη για την Κρήτη και την κριτική φιλοξενία είναι που μας ενώνει. Και τώρα μας ενώνει και με δύο νέους προορισμούς, τη Μήλο και τη Σέριφο. Πιστή στην παράδοση, την άνεση και την καινοτομία, η ANEC Lines φέρνει νέα καθημερινά δρομολόγια με επιπλέον προορισμούς. Μήλος στη γραμμή Χανιά Πειραιάς και Σέριφος στη γραμμή Ηράκλειο Πειραιάς. Ενημερωθείτε για τις προσφορές μας και κάντε εύκολα κράτηση στο anec.gr, στον ταξιδιωτικό σας πράκτορα στο 2810-308.000 και 2821-027-500 ή στο νέο C-More App. Κατεβάστε το τώρα. ANEC Lines. Με τον αέρα του τόπου της.
10: Ανανεώστε το χώρο σας με κομψότητα και μοναδική αισθητική. Ραβένα προσφορές έως μείον 40% και μέχρι 30 Σεπτεμβρίου. Σας περιμένουμε πάντα με την υψηλή ποιότητα της Ραβένα. Ραβένα και στο Ηράκλειο, έναντι υπηκού ομίλου Καρτερού.
11: Θυμάσαι την πρώτη μέρα στο σχολείο? Το χέρι σου σφιχτά κρατημένο. Το βλέμμα σου γεμάτο ερωτήσεις. Σιγά σιγά, χιλιάδες τέτοια χέρια περπατούν ξανά τους δρόμους μας. Και εμείς, πίσω από το τιμόνι, γινόμαστε λίγο πιο προσεκτικοί, λίγο πιο υπομονετικοί, λίγο πιο γονείς όλων.
12: Καλή σχολική χρονιά σε όλους!
11: Η Super Creta Gas σας εύχεται μια χρονιά γεμάτη μάθηση και χαμόγελα και θυμίζει σε κάθε οδηγό: η παιδεία δεν φαίνεται μόνο στα βιβλία, φαίνεται και στην οδήγηση. Super Creta Gas.
13: Super Creta Gas.
14: Κουμουλάς ΑΕ.
13: Η κριτική επιχείρηση που κινεί γη, ουρανό και θάλασσα.
15: Από την οικονομία στην υγεία. Από τον αθλητισμό στον πολιτισμό. Από την τοπική στην εσωτερική και τη διεθνή επικαιρότητα. Αυτό θα πει neakriti.gr. Όλη η ενημέρωση με ένα κλικ. Στον υπολογιστή, στο τάμπλετ, στο κινητό. neakriti.gr. Λειτουργικό, άμεσο, εύχριστο. Το δικό σας πόρταλ ενημέρωσης. NeaCrete.gr. Μπες, δες, ζήσε.
14: 984. Για να είσαι μέσα σε όλα.

0: την καλημέρα μας. Για άλλη μια φορά σας στέλνουμε από τη συχνότητα του Ράδιο 984. Σας δίνω μια είδηση που λέει ότι στη σύλληψη μιας 28χρονης καθαριστρίας, πως προχώρησαν οι αστυνομικές αρχές στη Θεσσαλονίκη μετά από καταγγελία για κλοπή χρημάτων και χρυσών λιρών από κατοικία στο Πανόραμα. Η υπόθεση αποκαλύφθηκε χθες το πρωί, όταν η 59χρονη ιδιοκτήτρια του σπιτιού διαπίστωσε ότι από το χώρο έλειπαν 50.000 ευρώ, καθώς και δύο χρυσές λίρες Αγγλίας, τις οποίες είχε φυλάξει μέσα στο σπίτι. Συνελήφθη η 28χρονη υπήκοος Γεωργίας, η οποία εργαζόταν στο σπίτι ως καθαρίστρια, μία από αυτές τις υποθέσεις. Μέσα από το αστυνομικό δελτίο, το δικαστικό ρεπορτάζ αναφέρει ότι απολογείται σήμερα ο 40χρονος άνδρας, ο οποίος βαρύνεται με σοβαρές κατηγορίες για επίμονη παρακολούθηση και παρενόχληση νεαρών γυναικών, καθώς και για αδικήματα που αφορούν τη γενετήσια αξιοπρέπεια και πορνογραφία ανηλίκων. Συνελήφθη εδώ στο Ηράκλειο. Ο 40χρονος είχε οδηγηθεί το πρωί του Σαββάτου στην εισαγγελία Ηρακλείου, όπου ζήτησε και έλαβε προθεσμία για να απολογηθεί σήμερα Τρίτη. Στη δικογραφία περιλαμβάνονται καταγγελίες για γενετήσιες πράξεις και συστηματική παρακολούθηση τουλάχιστον τριών νεαρών γυναικών, με τα περιστατικά να καταγράφονται από τον Ιούνιο έως τα ξημερώματα του Σαββάτου, όταν και συνελήφθη. Παράλληλα, κατά την έρευνα στον ηλεκτρονικό του υπολογιστή, εντοπίστηκε οπτικό υλικό από παράνομη βιντεοσκόπηση γυναικών, καθώς και περίπου 400 ψηφιακά αρχεία παιδικής πορνογραφίας με παιδιά ηλικίας έως 10 ετών. Σας δίνω αυτές τις εξελίξεις σε ό,τι έχει να κάνει με το αστυνομικό και το δικαστικό ρεπορτάζ. Πάω σε εκείνα τα άλλα, τα πιο υγιή. Περισσότεροι από 6.000 δρομείς από 52 χώρες θα συμμετέχουν την Κυριακή 4 του Οκτώβρη στο Διεθνή Ημιμαραθώνιο Κρήτης στο Αρκαλοχώρι. Ημιμαραθώνιος Κρήτης, θεσμός πλέον για όλους τους συμμετέχοντες σε αυτόν. Από τους διοργανωτές μέχρι και τους αθλητές οι οποίοι παίρνουν μέρος και όχι μόνο. Καλημερίζω τον κύριο Μαρίνο Παναγιωτάκη, είναι μέλος της Οργανωτικής Επιτροπής, όπως επίσης και την κυρία Αγγέλα Μαθιουδάκη ή αλλιώς τη γιαγιά Αγγέλα, όπως τη γνωρίζουμε μέσα από εκείνα τα βιντεάκια τα οποία κυκλοφορούν στο διαδίκτυο και έχουν βγει για τον ημιμαραθώνιο. Καλημέρα και στους δυο σας.
1: Καλημέρα την Καρδουλιαράκη, καλημέρα Αγγελική μου.
0: Είδατε τι ωραία πράγματα. Λοιπόν, να ξεκινήσουμε.
1: Ναι, τα ακούω και δεν εκπλήσωμαι, γιατί ήδη και εγώ έχω λάβει τρεις τέτοιες τηλεφωνικές αυτές, αλλά δεν πτύομαι εγώ, την βρίζω, την κοροϊδεύω και από πάνω και κλείνω το τηλέφωνο.
0: Ωραία, μια χαρά. Είναι αυτό το οποίο χρειάζεται. Να ξεκινήσω λίγο από τον ημιμαραθώνιο, τα δικά του τα στοιχεία και αμέσως ερχόμαστε και σε εσάς, γιατί έχετε αναλάβει ένα μεγάλο μέρος και εσείς από τη δική σας την πλευρά ή το σηκώνετε στις πλάτες σας. Αυτό το διαφημιστικό επικοινωνιακό, κυρία Μαθιουδάκη, δεν μου πάει, αφήστε με να σας λέω, κυρία Αγγελική, λοιπόν. Και νομίζω ότι όλα αυτά έρχονται και δένουν μεταξύ τους. Πάμε λοιπόν, κύριε Παναγιωτάκη, αρχικά από εσάς. 6.000 δρομείς, 52 χώρες.
2: Πολύ σωστά αναφέρετε. 6.000 δρομείς, 52 χώρες. Κάθε χρόνο και πιο πάνω. Φέτος, πριν από 4 μέρες, αναγκαστήκαμε και είπαμε το sold out. Δεν γίνεται άλλο, δεν χωράει ο δρόμος. Και τα 5 χιλιόμετρα και τα 10 και ο αγώνας του Ημιμαραθωνίου Κρήτης τα 21 είμαστε ταβάνι. Επιλέξαμε να πάρουμε αυτή την απόφαση, αν και θέλαμε όλους τους κριτικούς, τους Έλληνες, τους Ευρωπαίους, τους έξω από την Ευρώπη να έρθουν να παίξουν μαζί μας. Δυστυχώς βάλαμε ένα ταβάνι, καθώς θέλουμε η ποιότητα των υπηρεσιών, σε εισαγωγικά να το πω έτσι, να είναι καλύτερη δυνατή.
0: Έχει όμως, έχει όμως να κάνει με τους συμμετέχοντες. Δεν έχει να κάνει με τον κόσμο. Δηλαδή ο κόσμος μπορεί να έρθει και να παρακολουθήσει ό,τι θέλει όπως το θέλει. Έτσι.
2: Ακριβώς. Εμείς είμαστε ετοιμοπόλεμοι για περισσότερους από 10.000 άνθρωπους, μουσαφύριδες και αθλητές. Είμαστε εκεί για να έρθει οποιοδήποτε, τρέξει ή όχι, να περάσει καλά, να γευτούμε αυτή τη μαγεία, την κριτική φιλοξενία. Θα μας κάνει και ένα πολύ ωραίο καιρό για τους δρομείς, από ό,τι ψυχανεμιζόμαστε. Οπότε θα είναι, θα, όλα θα είναι πάρα πολύ ωραία. Ενδέκατος χρόνος πλέον, να το πούμε και αυτό.
0: Ενδέκατος, μάλιστα.
2: Ενδέκατος χρόνος πλέον, πέρυσι είχαμε τα πρώτα μας γενέθλια της δεκαετίας. Η ίδια παρέα μεγαλώνει και αυτό είναι ένα πολύ θετικό για μας. Ξεκινήσαμε κάποιοι κουζουλοί άνθρωποι του Αρακαλοχωρίου και τώρα βλέπω ότι είμαστε πολύ κουζουλοί ξαφνικά. Σιγά σιγά χρόνο με το χρόνο. 550 και πλέον εθελοντές σε όλα τα γύρω χωριά, στο Αρκαλοχώρι, στο Θραψανό, στη Βόνη, στο Γαλατά, σε όλους τους πολιτικούς συλλόγους που συμμετέχουν. Θα είναι μια περιφέρεια υπατμών. Θα είναι μια περιφέρεια της επάλξης, της καλοπέρασης και της φιλοξενίας.
0: Η ημιμαραθώνιος των 21,1 χιλιόμετρων, αγώνες δρόμου 10 και 5 χιλιόμετρων, παιδικός αγώνας των 10 χιλιόμετρων και αγώνας των 200 μέτρων για αμαία, ναι.
2: Ναι, ο παιδικός αγώνας θα είναι 1000 μέτρων για παιδιά. 1000 μέτρων και αμαία 200 μέτρα, σωστά.
0: Μάλιστα. Λοιπόν, και λέμε από την άλλη ότι λέτε εσείς πάνω από 550-750, δεν ξέρω πόσοι θα είναι οι εθελοντές, είναι όλοι αυτοί οι άνθρωποι, όχι θα είναι, είναι, οι οποίοι είναι. Συμμετέχουν σε αυτή την διοργάνωση και όπως είπα επίσης και στην αρχή ότι ένα μεγάλο μέρος αυτής της διαφήμισης του ημιμαραθώνιου, θεσμός βέβαια και δεν χρειάζεται διαφήμιση, αλλά που έχει να πει δικά της πράγματα, είναι και η κυρία Αγγελική. Πώς νιώθει η κυρία Αγγελική που τη βλέπουμε σε όλα εκείνα τα βιντεάκια που με τον ένα ή με τον άλλο τρόπο τρέχει πραγματικά τον ημιμαραθώνιο?
2: Λοιπόν, πριν μιλήσει η κυρία Αγγελική για όλα αυτά που τα βλέπει εκ των έσων, εγώ νιώθω την ανάγκη σαν νέος του Αρκαλοχωρίου και από την όλη την Οργανωτική Επιτροπή να πούμε, γιατί το λέμε και από τις λίγες φορές στον αέρα, ότι η κυρία Αγγελική είναι ένα πιο μικρό παιδί από μας. Είναι μια κινητήριος δύναμη, είναι μια γυναίκα πρότυπο της εποχής της, αλλά και του 2026 πλέον, που είμαστε τόσο τυχεροί που την έχουμε κοντά μας, καθώς εμείς γράφουμε ένα σενάριο, το γυρίζουμε, η Αγγελική δίνει ένα δικό της, μια δική της στόμφο μέσα σε όλο αυτό το ρόλο. Οπότε είμαστε πάρα πολύ τυχεροί που έχουμε τέτοιους ανθρώπους γύρω μας, που και αυτές οι γενιές είναι ακόμα μαζί μας και που έχουν πιστέψει στο όραμά μας και στο όνειρό μας. Οπότε ένα μεγάλο ευχαριστώ από εμάς προς την κυρία Αγγελική, την Μαθιουδάκη, την Αγγέλα τη δικιά μας, τη Λουλουδού του Αρκαλοχωρίου. Μιλάμε για μια γυναίκα που έχει αφήσει ιστορία σε όλη την περιφέρεια του Αρκαλοχωρίου. Οπότε αυτό μένει τώρα να σας πει η Αγγέλα πώς το βλέπω τη δική της την πλευρά όλο αυτό.
0: Πώς το βλέπετε λοιπόν, το ακούσατε το ερώτημα?
1: Το ακούσαμε, με συγκίνησε πάρα πολύ ο Μαρίνος μου, γιατί είναι ένα παιδί που το ξέρω από 35 μερών, από πολύ καλή φοιτητιά μου, από προπάπου μέχρι προπάπου οικογένεια. Αυτά τα παιδιά μου που είναι στη ζωή μου κάνει
2: αγώνα,
1: ένα όνειρο. και τώρα τα τελευταία 5 χρόνια που είμαι τρίτη-τέταρτη χρονιά φέτος, μόνο πέρυσι που δεν συμμετείχα σαν... και εγώ να τρέξω και να αυτό, αλλά ήμουνα εκεί με τα φτάσμά μου ή τα παρουσία μου ήταν εκεί. Θα αγαπώ πάρα πολύ μέχρι να χτυπάει η καρδούλα μου και να περπατάνε τα πόδια μου και να κόβει το μυαλό μου, θα είμαι εκεί όποτε με χρειαστούν και όλα, οτιδήποτε υπάρχει στο Αρκαλοχώρι, από Μητροπόλεις, από Δήμη, από Συλλόγη, από Καπή, είμαι εδώ. Για τους χωριανούς μου, για τον τόπο μου και ένα παραπάνω, περιμένω 12 μήνες να έρθει αυτή η μεθαύριενή μέρα. Όποιος δεν τη ζήσει, κυρία Δουγεράκη, αυτή τη μέρα, δεν ξέρει τι θα πει άσκηση, δεν ξέρει τι θα πει αγάπη, αγκαλιέ, φιλιά, φωτογραφία. Δεν είμαι του ΕΦΕ. Είμαι μια πολύ πολύ απλή γυναίκα, τρέχω 45 ώρες το 48ωρο, είμαι μια πολύ κινητικός άνθρωπος, ρε παιδί μου, ψυχή της και σώμα της.
0: Τι σας τράβηξε?
1: Αγαπώ τον τόπο μου, είμαι εδώ για όλα τα παιδιά.
0: Ναι.
1: Όλοι όσοι μπορούν να σκοτούν από τον καναπέδο να έρθουν στον ημιμαραθώνιο, γιατί εμένα η ζωή μου όλο τον χρόνο δεν είναι μόνο η ημιμαραθώνιος. Είναι το στυλάκι μου, όπως θα είπε και ο Γιώργος. Ήμουνα 33 χρόνια ανθοπόλης, πρώτος ανθοπόλης στο Αρκαλοχώρι, γνώρισα και την πέτρα στα βουνά. Όλοι με θυμούνται, όλους τους θυμούμαι, όλους τους αγαπώ, τους ευχαριστώ πάρα πολύ. Πάρα πολύ τώρα στα 74 μου που μου δώσανε αυτή την ευκαιρία να το κάνω αυτό, γιατί μου αρέσει πάρα πολύ, ψυχή της και σώμα της. Είμαι προετοιμασμένη εγώ για τη βδομάδα, τα πάντα μου, στο σπίτι μου, σε ένα απλό σπίτι, ένα μετόχι το οποίο το έχω διοργανώσει, ό,τι μπορείς να φανταστείς.
0: Πόσα δηλαδή 7 ζήμα θα κάνετε φέτος?
1: Κοίταξε, εμένα τα παιδιά μου φέρανε 8 τσουβάλια αλεύρι. Τα 8 τσουβάλια το αλεύρι θα κάνουν γύρω στα 240 με 250 ψωμιά.
0: Ναι.
1: Τα οποία θα γεννούν γύρω στις 17 με 18 χιλιάδες φέτες.
0: Ναι.
1: Τα κόβω ξημερώματα της Κυριακής, την ώρα εκείνη τα κόβω, στο τραπέζι μου, στην ομπρέλα μου από κάτω, με τα μαχαίρια μου, με... Μπορώ να σου πω ότι από παπάδες, παπαδιές, φίλοι, γειτόνι, όλοι είναι δίπλα μου και με στηρίζουν αυτή τη μέρα.
0: Αλήθεια, στην αρχή είχατε αντιρρήσεις για να γυρίσει?
1: Όχι, ναι, για το πένθος του αντρούς μου, γιατί ακριβώς ένα χρόνο είχε πεθάνει ο Δημήτρης μου,
0: ναι,
1: που δεν ήταν τόσο πολύ καλός άνθρωπος, χρυσός άνθρωπος, κοινωνικότατος καλός, αλλά δεν ήταν έτσι αυτού του στυλάκι. Και μου λέγε, βρες μα, κουζουλάτσες, κάτσε κάτω στο σπίτι μας, κάτσε. Ο μαμά αρέσει, όχι, όχι. Δεν με απαγόρευε τίποτα, ήμουνα με τον κόσμο, είχα επαφές, ήμουνα κοινωνικά. Μην ξεχάς, κυρία Μπουγκλεράτη, να σου επενδυμίσω ότι είχα 14 προμηθευτές του μαγαζού μου και πάνω από 3.000 ανθρώπους, πελάτες μου, και ήξερα ολονός τα τηλέφωνα από όξω. Δεν ήταν ανάγκη να ξανοίξω κατάλογο για να πάρω το δεκράκι, να πάρω τον τάδε
0: απίστευτο,
1: το
0: δίκτυο, απίστευτο,
1: να παραγγείλω πράγματα.
0: Είναι απίστευτο. Δεν μου λέτε, λύστε μας ακόμα μια απορία ή λύστε μου εμένα προσωπικά μια απορία. Πώς μπήκατε μέσα σε αυτή τη διαδικασία? Άρα με όλα αυτά που λέτε δεν σας ήταν και δύσκολο ή δεν κάνατε δεύτερη σκέψη?
1: Όχι,
0: άλλο θέλω να πω, μισό λεπτό.
1: Όχι, γιατί σμίξαμε όχι από εμάς και από...
0: Για να γυρίσετε τα βιντεάκια, λέω.
1: Σε μια κηδεία και μου λέει ένας κύριος όμορφος λεβενταράς, μου λέει, κυρία Αγγελική, μπορώ να έχω το τηλέφωνο σας, θέλω να κάνω μια συζήτηση. Επειδή εγώ ζυμώνω, κάνω ντολμάδες, κάνω πιτάκια σε βαπτίσεις, σε...
0: Ναι, ωραία, εντάξει.
1: Πάντως, λέω, να το δώσω, αδράκι μου. Λέω, Παναγία μου, και ποιος είναι? Παναγία μου, μίλησε στον ελληνικό το κοπέλι. Παναγία μου, και ποιος είναι? Φεύγω με αυτήν την κηδεία, απάνω στα 40 κηδεία δουλειεράκι, ξανασμίξαμε στον ίδιο τόπο, στην ίδια εκκλησία, και μου λέει, δεν σε ενόχλησα, κυρία Αγγελική. Αλλά εντωμεταξύ αυτό των 40 ημερών, εγώ ρώτησα μια ανιψά μου που ήταν μαζί μου, μου λέει, ποιος ήταν? Λέει, τρελάτια, Αγγέλα. Ο Αλεπιδάκης ο Γιώργος δεν είναι ο λογιστής? Εγώ είχα να το δω από παιδί, γιατί μεγαλώσαμε σε μια γειτονιά.
0: Ο πρόεδρος του Αθλητικού Συλλόγου Υγείας Εργαλοχωρίου. Μάλιστα.
1: Να, μπράβο, ο πρόεδρος του Τσιάφηση. Και του λέω, Γιώργο μου, συγγνώμη, την άκρη πάντα σε γνώρισα. Τι συμβαίνει? Έλα, αύριο μου λείπει το γραφείο μου που σε φέρνει.
0: Και έτσι ξεκινήσατε. Ωραία. Λύστε μου εμένα την απορία μου, σας παρακαλώ, γιατί και ο χρόνος δεν είναι απεριόριστος.
1: Ναι,
0: όταν σας πρότειναν να γυρίσετε αυτά τα βιντεάκια, πηγαίνατε κατά γράμμα και με το σενάριο, το δεχτήκατε από την αρχή με ευκολία,
1: ναι,
0: αποφασίσατε να κάνετε τα δικά σας? Τι?
1: Είναι την ώρα μου λέγανε τι έλεγα. Άλλες ατάκες, πολλές ατάκες. Και συμφωνούσαν και μαζί μου.
0: Μάλιστα.
1: Κατάλαβες, καμάρι μου.
0: Ωραία. Φτάσατε λοιπόν.
1: Αυτό είναι γονίδιο, εγώ πιστεύω, γιατί από μικρό παιδί ήμουνα χορευταρού, ήμουνα να μπαίνω στα πάντα.
0: Ωραία. Και φτάσατε στο τελευταίο που έχει να κάνει με το χαζό GPT, όπως
1: ναι,
0: το λέτε, και όλη αυτή, ακριβώς, όλη αυτή τη διαφημιστική καμπάνια. Θέλω, κυρία Παναγιωτάκη, να σας ρωτήσω το εξής. Το ζητούμενο είναι να δούμε και για τους επισκέπτες, από ποια ώρα, τι ώρα δηλαδή μπορεί Γρηγόρη, θα ξεκινάει ο ημιμαραθώνιος στις 4 του μήνα την Κυριακή. Να ξέρουμε αυτά τα διαδικαστικά, από πού ξεκινάμε, πού πάμε, πώς μπορούμε να σταματήσουμε, αν μπορούμε να αναζητήσουμε εναλλακτικά σημεία, ποια διαδρομή ακολουθείτε, έτσι ώστε να μην βρεθούμε όλοι μαζί στον ίδιο τόπο και εκεί ξεκινήσει και γίνεται το όλο ένα δις. Κύριε Παναγιωτάκη, θα μας δώσετε αυτές τις πληροφορίες.
2: Είχε πέσει η γραμμή και με συνδέσανε μόλις.
0: Α, ωραία. Στο διαδικαστικό λοιπόν θέλουμε να δούμε την ώρα που ξεκινάει, πού μπορούμε να πάμε, τι να περιμένουμε, τι να κάνουμε.
2: Α, λοιπόν. Όλα καταρχάς στον ημιμαραθώνιο συμβαίνουν, όλο αυτό παίρνει ζωή στο εκθεσιακό κέντρο Ακαλχωρίου.
0: Ναι.
2: Σίγουρα η δρομή πρέπει να είναι μια μισή ώρα πριν την ώρα της εκκίνησης του αγώνα τους, του κάθε αγώνα στο χώρο. Δεν υπάρχει όμως κανένα θέμα, θα πλησιάσουν στο χώρο όσο το πιο κοντά γίνεται.
0: Καθώς
2: υπάρχουν όλοι οι άνθρωποι εθελοντές από την είσοδο του Καλαχωρίου και οδηγάνε τα αυτοκίνητα από τους σωστούς δρόμους για να τους τοποθετήσουν εκεί που πρέπει και να τους παρκάρουν. Όλοι οι αγώνες ξεκινάνε από την αψίδα που βρίσκεται στην άσφαλτο του εκθεσιακού, μέσα στο εκθεσιακό,
0: ναι,
2: δίπλα από το μεγάλο κτίριο.
0: Ναι.
2: Όλοι οι αγώνες ξεκινάνε από εκεί και τερματίζουν σε αυτό το μεγάλο δώρο που έχει το Αρκαλοχώρι, αυτό το πάρα πολύ όμορφο θέατρο του Αρκαλοχωρίου, ανοιχτό θέατρο του Αρκαλοχωρίου, που εκεί βέβαια 2.500-3.000 αθλητές, οι οποίοι είναι καθήμενοι και όρθιοι γύρω-γύρω, βλέπουν ακριβώς το κέντρο της αψίδας, τους τερματισμούς των αθλητών. Και οι αθλητές βέβαια με τον τρόπο που τερματίζουν και να τους υποδέχονται 2.500-3.000 άτομα, νιώθουν κάπως ξεχωριστά. Όλα λοιπόν συμβαίνουν στο εκθεσιακό κέντρο Αρκαλοχωρίου. Για εμάς ο αγώνας έχει ξεκινήσει από πέρυσι τη Δευτέρα μετά την Κυριακή του αγώνα και ο τερματισμός μας θα είναι 8 με 10 η ώρα το βράδυ, που θα μαζέψουμε ακόμα και την τελευταία μπρόκα που θα υπάρχει στο εκθεσιακό κέντρο για να παραδώσουμε στο Δήμο Μηνώα Πετιάτης, που πολύ ευγενικά μας παραχωρεί το χώρο και μας βοηθάει σαν συνδιοργανωτής, να δουλέψουν οι άνθρωποι την επόμενη μέρα.
0: Και
2: να σας συμπληρώσω λίγο, γιατί είναι πολύ σημαντικό για εμάς.
0: Ναι.
2: Δεν είναι μόνο αυτοί οι 30 κουζουλοί της οργανωτικής και αυτοί οι 550 που μας ακολουθούν και μας στηρίζουν. Είναι και ο Δήμος Μηνώα Πεδιάδος, είναι όλοι οι πολιτιστικοί σύλλογοι της περιφέρειάς μας. Ακόμα και αν δεν περνάει ο αγώνας μέσα από το χωριό τους, αλλά σε λίγα χιλιόμετρα από κάτω από το χωριό τους, είναι εκεί να κεράσει τον δρομέα ο πολιτιστικός σύλλογος. Είναι πολύ σημαντικό για μας. Και βέβαια η περιφέρεια Κρήτης, που από την πρώτη στιγμή σαν σύλλογο μας έχει σταθεί και μας έχει συμπαρασταθεί, όπως και ο Δήμος μαζί, σε όλες μας τις πορείες. Οπότε αυτό πρέπει και να λέγεται, διότι καλοί είναι οι άνθρωποι, καλές είναι οι πρωτοβουλίες, αλλά και αυτές και αυτά τα στηρίγματα δίνουν έναν άλλο αέρα στις διοργανώσεις μας.
0: Τουλάχιστον δίνεται αυτή την εικόνα της δύναμης, της συλλογικότητας, και είσαστε όλοι μαζί, όλοι αυτοί που προαναφέρατε. Κύριε Παναγιωτάκη, κυρία Μαθιουδάκη, σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Καλά να περάσετε.
1: Να επισημάνω δύο λέξεις.
0: Να πείτε.
1: Αυτά τα 350-500 άτομα από το Σαββάτο το μεσημέρι και ύστερα μέχρι την Κυριακή το βράδυ στις 12 είναι εκεί. Και το κρατούμενο ποιο είναι, όταν αρχίσει το πρωί και ξημερώσει ο ήλιος, τα κεράσματα είναι τουλάχιστον 12 με 15 συλλόγοι, τα τηγάνια και τα βραστά και πτύνονται. Περνάει όλο ο κόσμος να κεραστεί. Όταν τελειώσει το 21 χιλιόμετρο, 2.500-3.000, δεν ξέρω πόσοι ακριβώς, γιατί δεν τα στέλνει ο νους μου όλα, περνάνε από όλους τις πάγους και έχουν το νερό, το τυρακίδο, το κέρασμα, όχι ένα κέρασμα, κυρία Δουρζελάκη, και στις 12.30 ακριβώς, μία παρά που τελειώνει ο τελευταίος αγώνας, δηλαδή το τελευταίο τρέξιμο, το τρέχω και εγώ τα 5-6 χιλιόμετρα, εγώ δεν έχω πόσα είναι, είναι και τα γαμοπύλαφα έτοιμα, είναι και ο χώρος με τη ουχνούς έτοιμος, είναι και τα φαγητά όλα έτοιμα, υπάνησε μένει. Δεν βέβαια άνθρωπος, μόνο θα ξημερώσει η Κυριακή και να πει στις 12 η ώρα και να μην έχει να τρώει και να πίνει. Αυτό είναι ένα κομμάτι ψυχή της και σώματος, δίνεται η περιοχή και ο Δήμος με νέο παιδιάδο. Ό,τι μπορούν όσοι δεν μπορούν. Ό,τι μπορεί ο καθένας είναι ψυχή της σε σώμα.
0: Μια χαρά. Και να είστε όλοι σας καλά και να περάσετε καλά και δεν χρειάζεται να πούμε τίποτα περισσότερα.
1: Ευχαριστώ πάρα πολύ και τον γιο, τον Μαρίνο. Ευχαριστώ και τον κύριο Αλεβιδάκη. Ευχαριστώ.
0: Ξέρουνε τώρα. Κύριε Παναγιωτάκη,
1: όποτε με χρειαστούν.
0: Κυρία Μεθιουδάκη, ξέρουν πια όλοι που θα σας βρούνε. Σας ευχαριστώ πολύ και τους δύο.
1: Και
0: καλημέρα.
1: Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Καλή συνέχεια στη δουλειά σας και υγεία. Υγεία σε τα τηλέφωνα να προσέχουν οι γραίες. Να τα κλείνουν κατάμουτρα.
0: Μια χαρά συμβουλή. Κύριε Παναγιωτάκη, καλημέρα.
1: Κατάμουτρα.
0: Καλημέρα.
1: Να μην...
3: Η οικογένεια της Minoan Lines σας ευχαριστούμε που ταξιδεύετε μαζί μας για περισσότερα από 50 χρόνια. Εμπνευσμένοι από τη δική σας αναζήτηση για το ποιοτικό ταξίδι. Πιστοποιημένοι βάσει αυστηρών προτύπων για την ασφάλεια, την ποιότητα και την περιβαλλοντική διαχείριση. Βραβευμένοι διεθνώς για την ταξιδιωτική εμπειρία. Minoan Lines. 50 χρόνια ταξιδεύουμε μαζί. Κρήτη, Μήλος, Ιταλία. Κάνετε την κρατησή σας στο 811-75.000 και 2810-399-899. Ηλεκτρονικά στο www.minoan.gr ή στον ταξιδιωτικό σας πράκτορα. Γιατί στη Minoan Lines το ταξίδι ξεκινά από την πρώτη στιγμή που το σκέφτεσαι. 984.
4: Αν θες να αγοράσεις προϊόντα τεχνολογίας, δεν είναι απαραίτητο να έρθεις στα καταστήματα Πλαίσιο στο Ηράκλειο. Αν βέβαια θες και να κερδίσεις 20% επιστροφή με αγορές σε οικιακές συσκευές και προϊόντα κλιματισμού συνολικής αξίας 199 ευρώ και άνω με κάρτες Eurobank που συμμετέχουν στο πρόγραμμα, είναι τόσο Πλαίσιο. Όροι και προϋποθέσεις στο eurobank.gr/επιστροφή.
5: Μας αρέσει να πηγαίνουμε και εδώ, μας αρέσει να πηγαίνουμε και εκεί. Από το Taekwondo, ναύπλιο για παγωτό.
6: Και εδώ και εκεί, και εδώ και εκεί.
5: Από τάβλη πλακωτό, στο μουσείο για το γλυπτό.
6: Και εδώ και εκεί.
5: Χάρη στην υψηλή ποιότητα των BP Ultimate, μπορείς να κερδίσεις έως και 500 επιπλέον χιλιόμετρα το χρόνο που σε πάνε.
6: Και εδώ και εκεί, και εδώ και εκεί.
5: Και τώρα εποφελήσου μέχρι τις 8 Οκτωβρίου από την σούπερ προσφορά της BP Ultimate Unlimited 100. Κέρδισε 9 BP μη πόντους ανά λίτρο κάθε μέρα. Περισσότερες πληροφορίες στο bpfuels.gr.
3: Ένα έργο ξεκινά από τη σωστή βάση. Από ανθρώπους που γνωρίζουν, που δημιουργούν όπως κανείς άλλος. Στη Τσιγκένης Woodcraft η κατασκευή δεν είναι διαδικασία. Είναι υπόσχεση που τηρούμε κάθε φορά. Πίσω από κάθε ιδέα, μια ομάδα επαγγελματιών με κοινό στόχο τη λεπτομέρεια. Με σχέση εμπιστοσύνης. Ένα αποτέλεσμα με ουσία. Τσιγκένης Woodcraft. Από το 1998. Σχεδιάζουμε και κατασκευάζουμε έπιπλα με τεχνογνωσία, συνέπεια και χαρακτήρα.
7: Γιώργο, Γιώργο!
8: Γεια! Έλα να σου πω, γαμπρέ μου!
7: Το παλιό αυτοκίνητο, βρε, πότε θα το ξεφορτωθείς? Μας πήραν χαμπάρι γείτονες!
9: Χαλάρωσε, πεθερά! Είμαι συναισθηματικά δεμένος!
7: Συναισθηματικά δεμένος! Μα το έχεις παρατημένο από το 90! Και τις μπαταρίες στον γκαράζ? Για τέχνη τις μαζεύεις!
9: Έλεγα να τις ανακυκλώσω, αλλά πού ο χρόνος?
7: Άκου να σου πω. Στούκα φέρει, θα τα ξεφορτωθείς όλα πριν έρθω να τα κάνω εγώ με τα ίδια μου τα χέρια. Αυτοκίνητα, συσκευές, μπαταρίες, λαμπτήρες, μέταλλα, ό,τι παλιό σίδερο έχεις. Τους θυμάμαι από το 1979. Εγγυημένα, ξέρουν τι κάνουν.
9: Καλά, καλά, πεθερούλα. Αφού το λες εσύ, καμία αντίρρηση. Θα τους πάω τα πάντα πριν με ανακυκλώσεις εσύ.
3: Κέντρο ανακύκλωσης Καθέρης ΑΒΕ. Ό,τι μέταλλο κι αν έχεις, εδώ θα βρει το δρόμο του πριν το βρει η πεθερά σου. www.katheris.gr.
10: Ηρέμησε αγάπη μου, τρεις μέρες θα λείψω. Είναι δυνατό να κάνεις έτσι για ένα σεμινάριο?
11: Τρεις μέρες σεμινάριο, με τη γραμματέα σου?
10: Κάποιος πρέπει να κρατάει σημειώσεις. Οχ, κάτσε ρε μωρό, κάτσε να σου εξηγήσω. Περίμενε. Άρε ζήνωνα. Για αλουμίνια, ζήνων Διονυσιάδης. Καταργεί αέρα, κρύο θόρυβο και σε πολλές περιπτώσεις την κρίνια. Ζήνων Διονυσιάδης. Σοβαρή μελέτη για σοβαρές δουλειές. Ψάχνεις κουφώματα επίμονα? Έλα στο Ζήνονα.
3: Για συστήματα στεγάνωσης και επισκευής στη Βασιλάκης ΑΕΒΕ. Συστήματα στεγάνωσης και επισκευής από την κορυφαία εταιρεία ΣΥΚΑ. Μηχανικοί της εταιρείας μας μελετούν δωρεάν το χώρο σας και προτείνουν το κατάλληλο σύστημα στεγάνωσης. Για να αποφεύγετε μια λάθος επιλογή, εμπιστευτείτε τους ειδικούς στη στεγάνωση. Βασιλάκης ΑΕΒΕ. Λεωφόρος Καζαντζίδη 10, Νέα Αλικαρνασσός. Επισκεφτείτε το site μας και ενημερωθείτε. www.vasilakisaeve.gr.
12: Λιοντομίτσος, παρακαλώ.
13: Καλημέρα σας. Από το ραδιοφωνικό σταθμό σας καλούμε. Θα θέλαμε να μας ενημερώσετε για τη σημερινή προσφορά των καταστημάτων Λιοντομίτσος.
12: Βεβαίως. Μοσχαράκι γάλακτος, οσομπούκο, μόνο 9,90.
7: Καταστήματα εκλεκτών προϊόντων κρέατος Λιοντομίτσος. Με κλειστά μάτια.
3: 9,84. Για να ξέρεις τι σου γίνεται.
0: Στα 37 λεπτά μετά τις 9, σταματάω λίγο και επισκέπτομαι τηλεφωνικά τη ΒΕΙΑΗ. Καλημερίζω τον πρόεδρό της, τον κύριο Γιώργο Βουρεξάκη, για να δούμε ποια είναι τα νεότερα τα οποία έχουμε με την βλάβη που είχαμε από το Θραψανό, εάν το πρόβλημα έχει αποκατασταθεί, ποιο είναι το πρόβλημα το οποίο έχει παρουσιαστεί μέχρι στιγμής, διότι μην ξεχνάμε ότι υπάρχουν υπό αυτές τις συνθήκες και περιοχές όπου το νερό δεν μπορεί εξαιτίας της διακοπής να φτάσει άμεσα και στις βρύσες του καθενός από εμάς. Κύριε Βουρεξάκη, καλημέρα σας.
14: Καλημέρα, κύριε Αδουλγεράκη.
0: Φτιάχτηκε η βλάβη?
14: Η βλάβη έχει από χθες το μεσημέρι, δηλαδή περίπου 3 η ώρα, έχει αποκατασταθεί,
0: ναι,
14: στην περιοχή του Θραψανού. Είναι ένα παλιό αγωγό, 35 χιλιόμετρα. Καταλαβαίνετε, το πιο δύσκολο σε αυτό τον αγωγό είναι να βρεθεί που έχει σπάσει, γιατί περνάει από πολλά μέρη αγροτικά και δεν μπορεί να το εντοπίσει. Το εντοπίσαμε χθες όμως, φτιάχτηκε σε πολλές περιοχές έχει κατασταθεί. Έχουμε ακόμα πρόβλημα στην περιοχή της Φορτέτσας, διότι δυστυχώς έχουμε συγχρόνως άλλη μια βλάβη στη Σόλωνο. Και είναι τώρα το συνεργείο της ΔΕΙΑ να αποκαταστήσουμε τη βλάβη αυτή για να μπορέσει να γίνει και στην Φορτέτσα να έχουμε νερό. Από την Γνωσό δεν έχουμε τηλέφωνα, ή από τη Βυσιά που περνάει ο αγωγός, σε άλλες περιοχές δεν έχουμε τηλέφωνα αυτή τη στιγμή στο κέντρο.
0: Είχε σπάσει ο αγωγός από το Θραψανό, είχε σπάσει?
14: Ναι, ήταν σπασμένος. Ήταν παλιός αγωγός, είναι και αυτός,
0: ναι,
14: τη δεκαετία του 70. Το νερό που έρχεται δεν είναι πλέον το νερό που ερχόταν τότε, ήταν 220 περίπου κυβικά την ώρα, τα έργο του τα μισά. Είναι ένας αγωγός που προσπαθούμε να βρούμε. Είχαμε βρει κάποιες λύσεις για τη Φορτέτσα μέσω του αποστελέμη, αλλά δυστυχώς δεν μας βοήθησαν από το αποστελέμη. Δεν είχαμε το νερό που έπρεπε, το ανάλογο, για να μπορέσουμε να κλείσουμε τη Φορτέτσα από το αποστελέμη, όχι Φορτέτσα. Ήταν ένα έργο που είχε κάνει ιδέα πριν 3-4 χρόνια, αλλά δεν είχαμε το ανάλογο νερό για να στείλουμε και εκεί από το αποστελέμη. Και έτσι αναγκαστικά πάμε όπως ήταν παλιά από το Θραψανό.
0: Μάλιστα. Σόλωνος και Φορτέτσα, τι ακριβώς πρόβλημα έχει παρουσιαστεί?
14: Ένα σπάσιμο και έχουμε στη Σόλωνος. Έχουμε ένα σπάσιμο. Έχουμε τώρα το πρωί, τώρα που άνοιξε ο αγωγός, το είδανε. Και είναι αυτή τη στιγμή συνεργεία της ΔΕΙΑ. Δεν είναι μεγάλο σπάσιμο, δηλαδή πρέπει σε μία-δύο να έχει αποκατασταθεί. Οπότε ευελπιστώ ότι μέσα στο μεσημέρι θα έχει πάει και Φορτέτσα.
0: Αυτό σημαίνει κατ' επέκταση ότι θα πρέπει να είμαστε τουλάχιστον προσεκτικοί ως καταναλωτές, και για όσους διαμένουν εκεί στις περιοχές Φορτέτσα, αν θυμάμαι καλά τη χθεσινή σας ανακοίνωση, με Σαμπελιές και ποια άλλη περιοχή ήταν μέσα, θα πρέπει...
14: Αυτό είναι Βασιλιές, είναι όλο αυτό το κομμάτι, επηρεάζεται άμεσα ή έμεσα
0: από τον αγωγό της Φορτέτσας, εκεί στην οδό Σόλωνος. Επειδή στο παρελθόν μιλούσαμε και είχαμε πει πάρα πολλές φορές ότι, ξέρετε, είναι ένα πάρα πολύ μεγάλο ζητούμενο σε ό,τι έχει να κάνει με την αντικατάσταση αυτού του παλιού αγωγού από τα Μάλια προς το Ηράκλειο, μάλλον θα πρέπει να είναι μπροστά σας σε πρώτο πλάνο και η αντικατάσταση συνελικά των παλιών αγωγών, όπως ας πούμε ο αγωγός από τον Θραψανό, γιατί δεν ξέρετε εκεί τι γίνεται. Και μάλιστα εκεί από το Θραψανό, εγώ έχω ακούσει και πάρα πολλές φορές, και ο ίδιος του έχει πει, ο Δήμαρχος ο Βασίλης Κεγκέρογλου, Δήμαρχος Δήμου Μηνώ Απεδιάδας, ότι εδώ, εάν δεν αλλάξει και ο αγωγός και αν δεν φτιάξουν τα πράγματα, υπάρχει πάρα πολύ μεγάλος κίνδυνος αμόλυνσης του υδροφόρου ορίζοντα και απολύματα, έτσι.
14: Δεν το ξέρω αυτό το πράγμα. Τα λύματα δεν το έχω υπόψη μου. Δηλαδή, εμείς εντάξει, δεν έχω και εικόνα εκεί πέρα. Μόνο το νερό που παίρνουμε έχουμε εμείς πέρα. Είχαμε κάποιες γεωτρήσεις. Είναι γεγονός ότι θα πρέπει να βρεθεί ένας τρόπος. Γιατί το νερό είναι και λίγο.
0: Ναι, δείτε το όμως, αφού δεν το ξέρετε, δείτε το, γιατί ο Βασίλης Γεγκέρογλου κατά την επανάληψη το έχει πει και το λέει και δημόσια, ότι αν δεν υπάρξει μέρημνα.
14: Ο Γεγκέρογλου κάτι είπε για το αεροδρόμιο, ότι τα λίμματα και κάτι τέτοιο νομίζω δεν πει.
0: Προσέξτε και για το Ηράκλειο, για τον αγωγό, με το ενδεχόμενο. Δεν μιλάμε ότι γίνεται τώρα, μιλάμε ότι υπάρχει ο κίνδυνος.
14: Το ελέγχουμε το νερό κάθε φορά, κυρία Δουλειαράκη.
0: Μα το ίδιο πράγμα λέμε, αυτό σας λέω.
14: Γλώρια ελέγχεται, ειδικά με τα μικροβιολογικά, ελέγχεται καθημερινά. Δεν είναι. Μέχρι τώρα δεν έχουμε καμία.
0: Κύριε Βουρεξάκη, μα καταλαβαίνετε τι σας λέω. Σαφέστατα δεν λέω ότι συμβαίνει αυτή την ώρα αυτό. Λέω ότι λέει ο Βασίλης ο Κεκέρογλου ότι αν δεν αλλάξει αυτός ο αγωγός, ενέχει ο κίνδυνος, ελοχεύει ο κίνδυνος κάπου παρακάτω.
14: Τώρα, δύο χρόνια δήμαρχος.
0: Ωραία, δείτε το, σας παρακαλώ πάρα πολύ, με τη Δημοτική Αρχή.
14: Έχουμε ανθρώπους που είναι στη ΔΕΙΑ που 30 χρόνια, 35 χρόνια. Εγώ για να σταματήσουμε, δεν έχω. Καμία, δηλαδή ούτε από το υπηρεσιακά έχουμε ότι υπάρχει κάτι τέτοιο θέμα. Προσωπική μου άποψη είναι ότι θα πρέπει να βρεθεί ένας τρόπος να θέλουμε, ουσιαστικά είναι η Αγία Ειρήνη Δυχιά γνωστός, αυτός που εξυπηρετεί πολύ από το Θραψανό, τόσο μακριά να βρεθεί κάποια πηγή, κάποια γεώτηση να γίνει, να μπορέσουν να φέρουν από κοντά.
0: Είναι θέματα που τα βλέπετε. Το ότι γίνεται μια προειδοποίηση δεν σημαίνει από την άλλη ότι ξέρετε είναι κακό ότι υπάρχει αυτή η προειδοποίηση ή αυτό το οποίο θα πρέπει να βάλουμε μέσα στο μυαλό μας ή στον προγραμματισμό μας. Για να φύγω από εδώ, γιατί μάθανε τα δεδομένα σε ό,τι έχει να κάνει με το νερό οι δημότες και αυτά τα οποία μας είπατε με τη βλάβη και αυτά τα οποία γίνονται με τη Σόλωνος, λέγοντας ότι μέχρι το μεσημέρι θα έχει και αυτή η βλάβη αποκατασταθεί. Έχετε εκδώσει ως ΔΕΙΑ από τις 23 του Σεπτέμβρη μία ανακοίνωση σε ό,τι έχει να κάνει με τη ρύθμιση των ληξιπρόθεσμων οφειλών. Τι θέλετε ακριβώς να πείτε?
14: Θέλετε με το νέο κώδικα που ψηφίσε τον Ιούνιο, αν δεν κάνω τέλος Ιουνίου, αν δεν κάνω ψηφίσει ο νέος κώδικος, περιλαμβάνει και τη ΔΕΙΑ. Υπάρχει μια παράγραφος η οποία πραγματικά μένα μου κάνει εντύπωση, που λέει ότι σε περίπτωση εξάμεινου μη διακανονισμού ή πληρωμής κάποιου χρέους προς τη ΔΕΙΑ μπαίνει ένα πρόστιμο 50%. Αυτό είναι πραγματικά πολύ πατακόλλητο, δεν το έχω ξανακούσει, ούτε ήταν συμβεί ποτέ ούτε σε παρόχους, ούτε στην ΑΕΔΕ, ούτε στην εφορία. Δηλαδή, άμα δεν πληρώσει κάποιο, ούτε στο ΕΦΚΑ, άμα δεν πληρώσει ότι μπαίνει πρόστιμο 50%, μπαίνουν οι αναλογούντες στόχοι που υπάρχουν. Αυτό το πράγμα το οποίο θέλουμε και εμείς διευκρινίσει ακριβώς από πότε ισχύει, για ποιους ισχύει, από το άτσι ισχύει, για τους παλιούς ισχύει. Δεν έχουμε ακόμα κάποια ενδείκτη που να μας δίνει διευκρινίσεις. Θεωρώ ότι είναι μια παράδοση που είναι απαράδεκτη. Δεν νομίζω ότι είναι συνταγματική ότι να βάζει 50% πρόστιμο σε περίπτωση λογαριασμών των οποίων έχουν λήξει 6 μήνες και δεν έχει προχωρήσει διακανονισμό ή πληρωμή. Αυτό. Ο νόμος λέει ότι θα πρέπει μετά από 6 μήνες να στέλνουμε ό,τι χρέη υπάρχουν να πηγαίνουν στην ΑΕΔΕ για να πληρωθούν μέσω της ΑΕΔΕ να πληρώνονται όλα αυτά. Αυτό είναι ένα μέτρο το οποίο πραγματικά είναι καλό μέτρο. Αλλά το πρώτο μέτρο που λέει το 50% πρόστιμο είναι απαράδεκτο. Αλλά οι δημότες θα πρέπει, ειδικά αυτοί που έχουν κάποια χρέη προς τη ΔΕΙΑ, να έρθουν να τα διακανονίσουν, να μην μπλέξουν σε αυτό το πράγμα που λέει 50%.
0: Μάλιστα. Αυτό ισχύει από πότε, δηλαδή ο νέος νόμος με το 50% ισχύει από πότε?
14: Ο νόμος ψηφίστηκε τέλος του Ιουνίου και εμείς δεν μας έχει έρθει μια διευκρινίση, γιατί αυτός ο νόμος είναι και άλλα θέματα. Έχουμε τα θέματα των χρεών προς τη ΔΕΗ, έχουμε διάφορα πράγματα τα οποία δεν μας έχουν έρθει διευκρινίσει και ακριβώς πότε ισχύει. Ισχύει για τους καινούριους, από το ITX ισχύει για τους παλιούς. Τι γίνεται, καταλάβατε? Προσπαθούμε να έρθουμε σε επικοινωνία με το Υπουργείο Εσωτερικών που έχει. Είναι υπεύθυνο για τη ΔΕΙΑ, για να μπορούμε ακριβώς να μας πει τι ακριβώς συμβαίνει, για ποιους ισχύει, για πότε ισχύει και από πότε ισχύει. Βγάλουμε ανακοίνωση για αυτό που θα βγάλουμε.
0: Άρα λοιπόν, ο κάθε δημότης που ξέρει ότι πιθανότατα να έχει χρέη τα οποία εκκρεμούν πάνω από 6 μήνες, θα πρέπει να βρει εκείνο τον τρόπο να επικοινωνήσει με την επιχείρηση, είτε να δει πώς θα το κάνει ή να πάει σε ρύθμιση. Δεν ξέρω αν γίνονται όλα αυτά, μιας και είναι νέος ο νόμος, έτσι ώστε να μπορέσει να καταβάλει χρήματα ή να ξεκινά να καταβάλει χρήματα που του αναλογούνται. Αν ξεκινήσω εγώ, ας πούμε, και έχω μια πολύ μεγάλη οφειλή και ξεκινήσω και καταβάλω χρήματα και το κάνω σταδιακά, μπαίνω μέσα σε αυτή τη διαδικασία καταβολής του 50%.
14: Υπάρχει διακανονισμός ο οποίος είναι μέχρι 36 μήνες με μια προκαταβολή του 10-20% του κεφαλαίου που χρωστάει ο κάθε δημότης, δηλαδή των χρεών. Υπάρχει ήδη αυτό το πράγμα. Εντάξει, το μεγάλο πλεονέκτημα ήταν 2 χρόνια πριν, το 24-25, που η ΔΕΙΑ είχε κάνει μια πολύ πολύ συμφέρουσα, να πω, ευνοϊκή για τους δημότες, που ουσιαστικά άμα τα πλήρωνες, είχαμε μέχρι το 95% των τόκων σβηνότανε. Ήταν αν πλήρωνε μετρητά και μετά μέχρι και το 50%. Δεν υπήρχε η ανάλογη προσέλευση, που ήταν μια μεγάλη ευκαιρία για πάρα πολλούς να μπορέσουν να κλείσουν παλιά χρέη που ήταν οι τόχοι πάρα πολύ. Ήρθανε κάποιοι, πράγματι δεν ήρθαν όμως όλοι. Τώρα πλέον το μόνο που μπορούμε να κάνουμε είναι μέχρι 36 μήνες προκαταβολή 10-20% έντοκα. Σύμφωνα με τον ισχύοντα τόκο που έχει το ελληνικό δημόσιο.
0: Συνεδριάζουν οι ΔΕΙΑ της χώρας.
14: Εμείς έχουμε τον Δεκέμβριο έχουμε με το θέμα των ΔΕΙΑ έχουμε γενική συνέλευση και θα τεθεί το θέμα εκεί πέρα και ειδικά και το 50% για άλλα θέματα που μας απασχολούν για αυτά τα πράγματα.
0: Ωραία. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ για τις πληροφορίες. Καλημέρα.
14: Καλημέρα σας. Ευχαριστώ.

Εγώ σας αποχαιρετώ από το στούντιο του Ράδιο 984. Έρχεται και θα είναι κοντά σας σε πολύ λίγο ο Γιώργος Σαχίνης, τόσο από μένα όσο και από τον Παντελή Μπότζη. Ευχές για μια καλή μέρα.

0: Η οικογένεια της Minoan Lines σας ευχαριστούμε που ταξιδεύετε μαζί μας για περισσότερα από 50 χρόνια. Εμπνευσμένοι από τη δική σας αναζήτηση για το ποιοτικό ταξίδι. Πιστοποιημένοι βάσει αυστηρών προτύπων για την ασφάλεια, την ποιότητα και την περιβαλλοντική διαχείριση. Βραβευμένοι διεθνώς για την ταξιδιωτική εμπειρία. Minoan Lines. 50 χρόνια ταξιδεύουμε μαζί. Κρήτη, Μήλος, Ιταλία. Κάνετε την κράτησή σας στο 800-1175.000 και 2810-399-899. Ηλεκτρονικά στο www.minoan.gr ή στον ταξιδιωτικό σας πράκτορα. Γιατί στη Minoan Lines το ταξίδι ξεκινά από την πρώτη στιγμή που το σκέφτεσαι.
1: 984.
2: Και τώρα, κύριε αρχιτέκτονα, τι κάνουμε για μάρμαρα και γρανίτες? Έχεις να μου προτείνεις κάποιον? Καλό επαγγελματία όμως, αξιόπιστο.
3: Τον καλύτερο, τους λίθους. Για μάρμαρα, γρανίτες, για πάγκους χωρίς ματήσεις, στάρων, για επιφάνεια σκαλαζία και πορσελάνη που χρειάζεσαι στην κουζίνα και τον μπάνιο σου, και επειδή ξέρω πόσο μετράει για σένα το στυλ, θα τους λατρέψεις.
2: Έχουν και τις εστίες Invisa Cook που είχα δει στο εξωτερικό?
3: Φυσικά, όλες τις επώνυμες εταιρείες.
2: Λίθι ΑΕ, με δεκαετίες παρουσίας στην επεξεργασία και εμπορία φυσικών και τεχνητών πετρωμάτων.
3: Συνεργασίες με κορυφαίες εταιρείες και ανεξάντλητη ποικιλία άμεσα διαθέσιμων υλικών.
2: Λίθι ΑΕ, Λεωφόρος Στέλιου Καζαντζίδη, πριν την Καλλιθέα δεξιά.
3: Και στο lithi.gr.
4: Καλώς ήρθατε στον τροχό της οικοδομής. Πρώτος μας παίχτης σήμερα, ο Μάστορας Θανάσης. Θανάση, ψάχνουμε στεγάνωση ταράτσας με 25 χρόνια διάρκεια ζωής. Θα αγοράσεις φωνήεν?
5: Ούτε φωνήεν, ούτε σύμφωνο. Θα αγοράσω σύστημα της Craft Paints.
6: Στεγανοποίηση ταράτσας με το πιστοποιημένο σύστημα Total Proof PU Fiber 25 της Craft Paints. Με 25 χρόνια διάρκεια ζωής. Σύστημα Total Proof PU Fiber 25 από την Craft Paints.
7: Πω, Πέτρο, παλάτι χτίζεις, όχι σπίτι. Τεράστιο, ευάερο, ευήλιο και πολύ εργονομικό. Να δω όμως πού θα βρεις τόσα πλακάκια ετοιμοπαράδοτα για να το τελειώσεις.
8: Έχω βρει ήδη. Στο Νικολάντο, στις κάτω γούβες. Κλασικά, μοντέρνα, ό,τι θέλω. Στις καλύτερες τιμές της αγοράς. Μιλάμε για χιλιάδες τετραγωνικά μέτρα πλακάκια, όλα ετοιμοπαράδοτα. Και φυσικά, είναι η μεγαλύτερη γκάμα και σε είδη υγιεινής.
7: Και πού είναι ο Νικολάντος, είπες?
8: Στις κάτω γούβες, πάνω στο δρόμο. Γράψε το τηλέφωνο του 2897. 042-322.
9: Νικολάντος, πλακάκια και είδη γίνης. Στις κάτω γούβες. Αυτό που χρειάζεσαι το έχουμε εμείς. Βρείτε μας στο Facebook και στο Instagram Νικολάντος Πλακάκια.
10: Θυμάσαι την πρώτη μέρα στο σχολείο? Το χέρι σου σφιχτά κρατημένο. Το βλέμμα σου γεμάτο ερωτήσεις. Σιγά σιγά, χιλιάδες τέτοια χέρια περπατούν ξανά τους δρόμους μας. Και εμείς, πίσω από το τιμόνι, γινόμαστε λίγο πιο προσεκτικοί, λίγο πιο υπομονετικοί, λίγο πιο γονείς όλων.
11: Καλή σχολική χρονιά σε όλους!
10: Η Super Creta Gas σας εύχεται μια χρονιά γεμάτη μάθηση και χαμόγελα και θυμίζει σε κάθε οδηγό: η παιδεία δεν φαίνεται μόνο στα βιβλία, φαίνεται και στην οδήγηση. Super Creta Gas.
12: Super Creta Gas. Κομουλάς ΑΕ. Η κριτική επιχείρηση που κινεί γη, ουρανό και θάλασσα.
13: Η πρώτη εταιρεία ηλεκτροστατικής βαφής αλουμινίου στην Κρήτη παραμένει η κορυφαία. Technogate Καρουζάκης από το 1990. Εμπειρία και εξειδίκευση σε ανοιγόμενες και σειρώμενες αυλόπορτες μεγάλων διαστάσεων. Όλες οι σύγχρονες μέθοδοι βαφής, ειδικά χρώματα και αποχρώσεις ξύλου. Με εγγύηση για το αποτέλεσμα, αντοχή στο χρόνο και τις συνθήκες. Technogate Καρουζάκης, στη Βιτμπέ Ηρακλείου. Τηλέφωνο 2810-381-097 και στο www.karouzakis.gr.
14: Μας αρέσει να πηγαίνουμε και εδώ, μας αρέσει να πηγαίνουμε και εκεί. Από το Taekwondo, ναύπλιο για παγωτό.
15: Και εδώ και εκεί, και εδώ και εκεί.
14: Από τάβλη πλακωτό, στο μουσείο για το γλυπτό.
15: Και εδώ και εκεί.
14: Χάρη στην υψηλή ποιότητα των BP Ultimate, μπορείς να κερδίσεις έως και 500 επιπλέον χιλιόμετρα το χρόνο που σε πάνε
15: και εδώ και εκεί, και εδώ και εκεί.
14: Και τώρα εποφελήσου μέχρι τις 8 Οκτωβρίου από την σούπερ προσφορά της BP Ultimate Unlimited 100. Κέρδισε 9 BP μη πόντους ανά λίτρο κάθε μέρα.
1: Περισσότερες πληροφορίες στο bpfuels.gr.
16: Γεια σας. Ήρθαμε και χθες, αλλά δεν καταλήξαμε στα πλακάκια που θέλαμε.
17: Πάτα το reset να ξαναρυγματίσω.
18: Είμαστε ανάμεσα σε δύο γκρι.
17: Όλα εξαιρετικής ποιότητας. Με αυτά είναι σε ομίνο, στην γνωσό, με αυτά είναι σε κίκερα λένε το ξοχικό στο τσούτσουρα.
16: Μπα.
17: Μπαξεβάνης. Έγινα γραφικός, αλλά θα το ξαναπώ. Μπαξεβάνης. Νίκος Μπαξεβάνης.
19: Νίκος Μπαξεβάνης. Οικοδομικά, υδραυλικά, ηλεκτρολογικά,
20: χρώματα, μονωτικά, είδη υγιεινής, φωτιστικά.
19: Και όλα τα εργαλεία που ψάχνεις σε δύο υπερκαταστήματα.
20: Νίκος Μπαξεβάνης και τις έννοιες σου ξεβγάνεις.
21: Και για τις ηλεκτρονικές σας αγορές, nibaxevanis.gr.
18: Και εδώ είμαστε μπερδεμένοι.
17: Αν δεν το ζω ένα μήνα τώρα.
18: Μπανιέρα ή ντουζιέρα.
17: Πολλά ή λίγα.
16: Δηλαδή.
17: Μπαξεβάνης.
18: Κάτι λίγα.
17: Μπαξεβάνης.
22: Σκέφτεσαι να κάνεις μια νέα αρχή? Κάντην με αυτοπεποίθηση πίσω από το τιμόνι της BMW σειρά 1 M Sport. Με ισχύ 170 ύπων, αυτόματο κυβότιο ταχυτήτων και δυναμική σχεδίαση M, είναι έτοιμη να σε συνοδεύσει σε κάθε διαδρομή. Απόκτησε την BMW σειρά 1 M Sport τώρα από 31.990 ευρώ και με επιτόκιο χρηματοδότησης 0%. Ισχύει για περιορισμένο αριθμό αυτοκινήτων. Κλείσε ένα test drive στην Σερβίν Κρήτης ΑΕ, Λεωφόρο Σταδίου και Ικάρου Γωνία Νέα Αλικαρνασσός. Τηλέφωνο επικοινωνίας 2810 330 660. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
23: Η ώρα είναι 10. 9.84. Τα νέα σε ένα λεπτό.
24: Νεοποίηση στους οικογενειακούς προϋπολογισμούς αναμένεται από τον Οκτώβρη, καθώς οι αυξήσεις στο κόστος ενέργειας, καυσίμων, μεταφορών και πρώτων υλών περνούν σταδιακά στην παραγωγή και από εκεί στις τιμές των προϊόντων. Μέτρα στήριξης που σε πρώτη φάση θα καλύπτουν το πρώτο δεκαπενθήμερο του Οκτώβρη σχεδιάζει η κυβέρνηση. Τεράστια λίστα αναμονής για χειρουργείο στην Ορειλά του Πανεπιστημιακού, σύμφωνα με τα στοιχεία που δημοσιοποίησε η ίδια κλινική. Στο περίμενε 1.175 άνθρωποι. Περισσότερα από 9.000 στα χειρουργεία σε αναμονή στα νοσοκομεία της Κρήτης, σύμφωνα με το Σωματείο Εργαζομένων του Νοσοκομείου. Δραματική έκκληση των εργαζομένων στο Νοσοκομείο Αγίου Νικολάου προς το Υπουργείο Υγείας για άμεση ενίσχυση σε νοσηλευτικό προσωπικό, 13.100 τα οφειλόμενα ρεπό και οι άδειες. Ένταση στο Δημοτικό Συμβούλιο Ηρακλείου για την σχεδιαζόμενη δομή μεταναστών στους αθανάτους. Μαρία Καναβάκη στο Ράδιο 984. Λάθος η διαχείριση του θέματος από το Υπουργείο Πρωτίστως και από την αρχή. Σήμερα η κατάσταση είναι αρκετά δύσκολη. Την άμεση ενίσχυση της αστυνομικής δύναμης στο Λασίθι ζητούν με κοινή επιστολή τους οι τέσσερις δήμαρχοι της Περιφερειακής Ενότητας Λασιθίου. Σφραγίζεται η ιδιωτική κλινική στην Ανατολική Θεσσαλονίκη μετά την απόφαση διακοπής λειτουργίας και ανάκλησης της αδείας της. Η απόφαση ελήφθη μετά από έλεγχο που αποκάλυψε τη λειτουργία ογκολογικού τμήματος χωρίς την απαιτούμενη άδεια.

984. Για να είσαι μέσα σε όλα. Ο Γιώργος Αχίνης στον 984.

Γεια σας. Φτάσαμε στην Τρίτη 29. Άντε δύο μέρες ακόμη και μπαίνουμε στον Οκτώβριο. Κι όμως ο κόσμος που λέει σωτηρία μπορεί να κάνει πολλά. Τρανότερο παράδειγμα από την εβδομάδα της Μαδρίτης και ολόκληρης Ισπανίας δεν υπάρχει. Και όπως έγινε γνωστό σήμερα το πρωί, υπάρχει συμφωνία να επιστρέψει η εμβληματική 87χρονη Μαρή Κάρμεν, της οποίας ανεβάσαν 8 φορές πάνω το μίσθωμα, στο σπίτι. Διότι αυτή η εικόνα με χιλιάδες κόσμου ξεχυμένο και παραμένοντα, μέχρι και με σκηνές στην Puerta de Sol, με το σύνθημα «Μαρή Κάρμεν, no estás sola», «Μαρή Κάρμεν, δεν είσαι μόνη». Και η συζήτηση που άνοιξε για τη στέγη στην Ισπανία λέει πολλά για το τι συμβαίνει στους λαούς στην Ευρώπη όταν είναι αποφασισμένοι. Και οι Ισπανοί, οι Μαδριλένοι και όχι μόνο, δεν βγήκαν μία ώρα, δύο ώρες, τρεις ώρες και μετά ξεχύθηκαν στις καφετέρειες. Παρέμεναν ευλαβικά μια εβδομάδα εκεί ακούνητοι. Την ίδια ώρα οι Ευρωπαίοι κίνσορες που καταλαβαίνουν πολλά λένε κόψτε ρεύμα, φως, ζεστασιά για να βγάλετε το χειμώνα, διότι έρχεται η ακρίβεια της ενεργειακής κρίσης. Άμα τους πεις κόψε κανένα μπικικίνι προς την Ουκρανία, θα σου πούνε ένας είναι ο εχθρός όπου

0: Θυμάστε εκείνο του Ελίτη, αν αποσυνθέσει την Ελλάδα σου απομένουν μια ελιά, ένα μπέλι και ένα καράβι, που σημαίνει μάλα τόσα την ξαναφτιάχνεις. Μια ανάρτηση που τη ζηλεύεις, λέει ότι τις μέρες μας έχει αλλάξει αυτό. Αν αποσυνθέσει τη σημερινή Ελλάδα, θα δεις να σου απομένουν ένα Airbnb, ένα μπουτίκ καφέ και ένα νυχάδικο. Ο Δημήτρης Τσίρκας το έγραψε. Αλλά στη χώρα αυτή οι Λουδοβίκοι και οι Μαρίες Αντουανέτες εξακολουθούν να προκαλούν την κοινωνία ακόμη και με τη συγγνώμη τους. Να τον χαίρεται ο Πρωθυπουργός και αυτόν και όλους τους άλλους που έχει στη δούλεψή του φιντάνια, όσο τους έχει, γιατί οι επαγγελματίες γυρολόγοι της πολιτικής έχουν ημερομηνία λήξης, από τον ένα κομματικό σταθμό στον άλλο πηγαίνουν. Θυμίζω ότι ο Χάρης, ο Υφυπουργός Εξωτερικών, με μια μνημειώδη δήλωση μας είπε ότι από τη μια είναι οι νοικοκύριδες και από την άλλη οι κακομύριδες. Οι κακομύριδες προφανώς όσοι πασχίζουν να βγάλουν το μήνα, όσους βλέπουν το εισόδημά τους να εξαναμίζεται στα ράφια του σούπερ μάρκετ και όσοι δεν έχουν την πολυτέλεια να ζουν στο δικό του συννεφάκι. Δεν ήταν μια ατυχή στιγμή, είναι η αποτύπωση μιας νοοτροπίας που θεωρεί τη φτώχεια και την αδυναμία, προσωπική αποτυχία και την κοινωνική διαμαρτυρία, όπως στη Μαδρίτη, γραφικότητα. Αλλά το πιο ειρωνικό είναι ότι μας κούνησε μεταξύ των άλλων το δάχτυλο ένας πολιτικός γυρολόγος, ο οποίος από τη Γενική Γραμματεία Δημοσίων Εσόδων στην κυβέρνηση Σαμαρά Βενιζέλου με πρόταση του ΠΑΣΟΚ πήγε στο ποτάμι, μετά στη Δημοκρατική Ευθύνη και τελικά στην αγκαλιά της Νέας Δημοκρατίας που έγινε υφυπουργός. Μετά το σάλο λοιπόν ο Θεοχάρης αποφάσισε να τα μαζέψει τα σημάδευτα, κάνοντας λόγο για λανθασμένη διατύπωση. Για να ακούσουμε την αρχική διατύπωση πρώτα.
1: Με δύο λόγια. Έχουμε τα κόμματα που εκπροσωπούν τον κακομύρι, υπάρχουν όμως και νοικοκύριδες. Δεν υπάρχουν μόνο κακομύριδες.
2: Δηλαδή
0: έχουμε κόμματα που εκπροσωπούν τον κακομύρι. Έχουμε κόμματα που εκπροσωπούν τον κακομύρι και τον νοικοκύρι. Τα κόμματα. Άρα υπάρχει και κακομύρης και νοικοκύρης. Για ακούστε τη διόρθωση.
3: Εγώ ξέφασα με μια λανθασμένη φράση, είναι αλήθεια. Το γεγονός ότι έχουμε τα κόμματα της αντιπολίτευσης που μηδενίζουν κάθε πρόοδο που έχει η χώρα, που θεωρούν ότι η χώρα είναι, δεν ξέρω, στη δεκαετία του 50 και του 60 λίγο, άμα τους ακούσεις περιγράφουν, ενώ υπάρχει μια Ελλάδα η οποία πραγματικά προσπαθεί, δυσκολεύεται, σφίγγει το ζωνάρι, αλλά πετυχαίνει, παράγει, εξάγει.
0: Άρα τα κόμματα εννοούσα, αυτό ήθελε να πει. Έχουμε το κόμμα του Κακομύρη και το κόμμα του Νοικοκύρη. Αλλά εγώ εννοούσα τα κόμματα, δεν εννοούσα ούτε τον Κακομύρη ούτε τον Νοικοκύρη. Βρε, δεν πάει να δείτε αν ερχόμαστε. Και όπως είπε και ο φίλος μου, ο κυρίαρχος λαός θα εκφραστεί δια της ψήφου του και τα διλήμματα που συνοδεύονται από ανούσια, κοινικά και κοινότυπα αφηγήματα θα πάρουν την κατάλληλη απάντηση. Η τύχη κάποτε εγκαταλείπει τους εκάστοτε γκαστόνε της πολιτικής σκηνής, ιδίως όταν ποντάρουν τα ρέστα τους στους Γκρισίνο. Σημεία των καιρών θα σας πάω σε μία είδηση που λέει πολλά. Ο αναπληρωτής καθηγητής γεωργικής και παραγωγικής εντομολογίας στο Γεωπονικό Πανεπιστήμιο Αθηνών, ο κύριος Αντώνης Τσαγκαράκης, έκανε μία επιστημονική παρατήρηση. Η χώρα έχει γεμίσει ακρίδες. Όχι κομματικά, όχι πολιτικά, σας παρακαλώ. Η εικόνα, λέει, θυμίζει περίπου όπως τα πουλιά του Χίτσκοκ. Οι ακρίδες τα τελευταία 5 χρόνια με επιστημονική παρατήρηση, οι πραγματικές ακρίδες, όχι νοητικές, έχουν αυξηθεί σε όλη την Ελλάδα. Και περισσότερες, όλο ένα και περισσότερες περιοχές χαρακτηρίζονται ακριδόπληκτες. Ως γνωστόν πέφτουν πάνω στα σπαρτά και τα σκίζουν. Σημεία των καιρών λοιπόν, οι πραγματικές ακρίδες έχουν εσκύψει στη χώρα. Για τις άλλες δεν έχω να σας πω κάτι. Και όπως λέει σε ένα καταπληκτικό το άρθρο ο Νίκος Αργιάδης, στη βιολογία ο παρασιτισμός αποτελεί μία από τις πιο σκληρές αλλά και πιο εξελιγμένες στρατηγικές επιβίωσης. Το Το παράσιτο δεν επιζητά την άμεση εξόντωση του ξενιστή, αντίθετα τον κρατά ζωντανό για όσο ακριβώς διάστημα χρειάζεται, ώστε να καταναλώσει τους πόρους του, να προστατευτεί από τους εξωτερικούς κινδύνους και τελικά να χρησιμοποιήσει το σώμα του ξενιστή ως πλατφόρμα αναπαραγωγής και διασποράς. Στη φύση, αν ο Μίκητα σκοτώσει το μυρμήγκι πρόωρα, η ροή θρεπτικών συστατικών διακόπτεται και το ίδιο το παράσιτο πεθαίνει. Γι' αυτό και αφήνει τα ζωτικά όργανα λειτουργικά, διατηρώντας το έντομο σε μια κατάσταση ζωντανού νεκρού. Στην ελληνική πραγματικότητα, η κυρίαρχη τάξη δεν επιθυμεί την ακαρία διάλυση του ελληνικού κράτους, διότι τότε θα στερηθεί την πηγή της τροφής της. Χρειάζεται μια κοινωνία που αναπνέει με μηχανική υποστήριξη, ώστε να συνεχίσει να παράγει φορολογητέα ύλη, να φορτώνεται δυσβάσταχτα χρέη και να απορροφά ευρωπαϊκά κονδύλια που μεταφέρονται απευθείας σε προσωπικούς λογαριασμούς. Τόσο απλά και τόσο ωραία, όσο για την απομίζηση του εσωτερικού, η οικονομική λαϊλασία και ο εθισμός στην ελεημοσύνη κάνουν θράψη. Και ότου θαύματος από χθες, η ιδιωτική κλινική στη Θεσσαλονίκη αποκαλύφθηκε μετά από έλεγχο της Εθνικής Αρχής Διαφάνειας τώρα και σφραγίστηκε σήμερα, γιατί επί χρόνια λειτουργούσε ως ογκολογικό τμήμα χωρίς άδεια, άκουσον, δεν ξέραν. Χορηγούσε χημειοθεραπευτικά φάρμακα σε ασθενείς χωρίς να έχουν κακοήθεια. Χώρια τις ελλείψεις που είχε σε μεθ. Επειδή από ένα σημείο και ύστερα όμως οι πληρωμές των ΕΟΠΗ χτυπάγαν κόκκινο, αποφάσισαν να το δουν. Αλλιώς δεν τους χάλαγε τίποτα. Τοποθετήθηκε ο κυβερνητικός εκπρόσωπος για το δημοσίευμα της Wall Street Journal για να μας πει ότι η σχέση Ελλάδας και Ηνωμένων Πολιτειών είναι πιο στενή και πιο σταθερή από ποτέ και ότι δεν τέθηκε ποτέ ζήτημα απειλής ελληνικής κυβέρνησης, παρότι η Wall Street Journal λέει ότι πριν 6 μήνες σε ένα τραπέζι η κυρία Κίμπερλι, πρέσβης, παρόντος του Υπουργού Ενέργειας του Παπασταύρου, είπε: «Κάστε καλά, γιατί στη Ρουμανία ρίξαμε την κυβέρνηση και έπεσε 2 μήνες, στη Βουλγαρία θα κάνουμε τα ίδια και γιατί όχι και στην Ελλάδα, εάν δεν παίρνετε την ενέργεια την Αμερικάνικη από εκεί που θέλουμε και όπως θέλουμε εμείς». Αυτό διέψευσε χθες ο κυβερνητικός εκπρόσωπος, αλλά δεν το διέψευσε ο Υπουργός Ενέργειας. Και αναρωτιέσαι ποια είναι η πηγή της κορυφαίας Wall Street Journal, την οποία η Ελλάδα και η δι' ελληνική κυβέρνηση επικαλείται για κάθε μεγάλη οικονομική επιτυχία, αλλά εδώ τώρα δεν την είδε, δεν την ξέρει. Πώς ήξερε η Αμερικανίδα πρέσβυρα ότι θα πέσει 2 μήνες μετά το ραντεβού με τον Έλληνα υπουργό η κυβέρνηση της Ρουμανίας? Πώς δικαιολογείται η παρουσία ενός Ελληνοαμερικανού λομπίστα σε τέτοιες συναντήσεις? Αυτό δεν διαψεύστηκε. Μάλλον η εύγλωτη σιωπή του Υπουργού συνδέεται με τη δυσκολία να απαντηθούν τουλάχιστον τα 2 από τα 3 ερωτήματα. Η αντιπολίτευση έτσι για το ονόρ έβγαλε μερικές ανακοινώσεις. Στην Κύπρο το καλώδιο που θέλουμε να ρίξουμε από την Κάσο και πιο ανατολικά έχει εμπλακεί στο σύνδρομο της κολοκυθιάς. Ο κυβερνητικός εκπρόσωπος λέει δεν αλλάζει καμία όδευση του καλωδίου, ούτε πάει νοτιότερα. Άλλωστε αν δείτε το σχεδιασμό, ποτέ δεν είχε μέσα τις περιοχές που είναι το θαλάσσιο πάρκο που λέει ότι θα κάνει η Τουρκία. Όμως πίσω από αυτά αποκρύπτεται το αν η γαλλική εταιρεία, η οποία είναι εγκατεστημένη στα γραφεία στην Ελλάδα, στην Αθήνα, δημόσιας υπηρεσίας, αν η γαλλική εταιρεία θα γνωστοποιήσει, δηλαδή θα ενημερώσει την τουρκική πλευρά από πού σκέφτονται να περάσουν το καλώδιο. Αυτό είναι το θέμα. Γεια σας. Έχετε δίκιο, παιδιά, να πάμε όλοι Μαδρίτη. Εμένα πάντως δεν μου κάθεται, διότι αυτός ο Γιόργενσεν που είπε ότι αντιμετωπίζουν στις Βρυξέλλες την κρίση τιμών που συνδέεται με μια κρίση προσφοράς, ζήτησε να διατηρηθούν με παντή τρόπο τα ελάχιστα αποθέματα, άρα περικοπές ή στο φαΐ ή στην ενέργεια. Το ψήφισμα της Μεσίνα του 55 το θυμάται κανείς? 71 χρόνια πίσω, 6 κράτη, μέλη της τότε Ευρωπαϊκής Κοινότητας, Άνθρακα και Χάλιβα, είχαν υιοθετήσει ένα ψήφισμα στο τέλος της διάσκεψης των Υπουργών Εξωτερικών. Το ψήφισμα υποστήριζε τις συνεχείς προσπάθειες για την ίδρυση μιας ενωμένης Ευρώπης, λέμε τώρα, με την ανάπτυξη κοινών θεσμών, σταδιακή συγχώνευση των εθνικών οικονομιών, την ίδρυση κοινής αγοράς και τελικά τη διακίνηση αγαθών και προσώπων στον Ευρωπαϊκό Χώρο 9. Βασικός πυλώνας του ψηφίσματος ήταν, προσέξτε, περισσότερη και φθηνότερη ενέργεια ως θεμελιώδη αναγκαιότητα για την πρόοδο, με ανάγκη λήψης εκείνων των μέτρων προκειμένου να είναι η ευρωπαϊκή λαοί με φθηνή ενέργεια. Μετά από 71 χρόνια που η Ευρώπη αποφάσισε να γίνει πράσινη πριν εξασφαλιστεί ότι δεν θα χάσει τίποτα από τις παραγωγικές της δυνάμεις, από το περισσότερη και φθηνότερη ενέργεια πάμε στο λιγότερη ζήτηση, δηλαδή κι αν βρέχει, κι αν κρυώνεις, άναψε κανένα μαγκάλι. Λέμε τώρα για να ακουγόμαστε. Και έρχομαι στα μηνύματα, λέει ο Χάρης, την καλημέρα μου. Θα ήθελα τη βοήθεια του αγαπητού Αντώνη Ανδρουλιδάκη, εάν είμαι Μακιαβέλη ή απλώς ψυχάκιας. Έχουν χιλιάδες προβλήματα στα σχολεία. Είδα την εκπαιδευτικό, που βγήκε το νηπιαγωγείο και έβριζε τα παιδιά. Αίθουσες κενά, καθηγητών, δασκάλων, κλείσιμο σχολείων και πολλά άλλα. Πώς θα τα λύσω? Απαγορεύω, λέει, εκδρομές, μόνο περίπατοι. Εκεί πονέει, τα παιδιά αρχίζουν κινητοποίηση, καταλήψεις και όλα ζάχαρη. Μάλλον είμαι ψυχάκια, τι όχι, λέει, αυτή είναι ποταμπή και αχρή, θέλαν αυτή την κίνηση. Ο Θήμιος μου λέει, λένε πως οι Ευρωπαίοι ξέρουν από την Ευρώπη. Να μην πω, λέει, πως ούτε τις πρωτεύουσες δεν ξέρουν και πως δεν υπάρχει καμία απολύτως σχέση μεταξύ ενός Εσθονού με ένα Πορτογάλο. Ίσως δεν ξέρουν καν ότι είναι στην ίδια Ήπειρο, αλλά είμαστε όλοι Αμερικανάκια. Ποια είναι η ευρωπαϊκή μουσική που ακούνε, η Μαντόνα και ο Τζάστιν Μπίπερ? Από Ευρωπαίους ποιους ακούν οι Ευρωπαίοι, ξέρουν κανέναν? Αν γίνει, λέει, μια εκπομπή με αυτό το θέμα, να μετρηθεί η άγνοια, θα εκπλαγούν όλοι τι μουσική υπάρχει στην Ευρώπη που δεν έχουν ακούσει ποτέ, ούτε πρόκειται, και πόσοι Αμερικανιά έχουν φάει. Θα πει κάποιος, τι μας λες τώρα, με 200 δολάρια το βαρέλι μέχρι και αυτό σε συνάλλαγμα το λένε σε dollars. Οι δηλώσεις Γκυλφόη, λέει ο Χρήστος, περί ανατροπής όποιας κυβέρνησης δεν είναι το γούστο των ΗΠΑ, επαναφέρουν στο προσκήνιο το δικαστικό βούλευμα του 2017 του Συμβουλίου Πλημελιωδικών Αθηνών, το οποίο εξέτασε το λεγόμενο σχέδιο Πυθία σχετικά με τις τηλεφωνικές υποκλοπές και τη μεθόδευση ανατροπής το 9 της κυβέρνησης Καραμαλή. Το βούλευμα, λέει ο Χρήστος, περιέγραφε ότι η πτώση της τότε κυβέρνησης συνδέθηκε άμεσα με την έντονη δυσαρέσκεια των ΗΠΑ για την εξωτερική και ενεργειακή πολιτική που εκείνος ασκούσε, με κορυφαίο τον πετρελαγωγό Μπουρκάς Αλεξανδρούπολη και τον φυσικό αγωγό South Stream. Οι κυβερνήσεις που διαδέχτηκαν και τον Καραμαλή σταμάτησαν να κάνουν λόγο για τέτοιες συνεργασίες, ενώ η κυβέρνηση Μητσοτάκη στην κυριολεξία το έθαψε το 19. Μόνο. Χρήστο, να είσαι δίκαιος. Με τον Κώστα Καραμαλή, το Βου, ο οποίος, ρε παιδί μου, έβλεπε και λίγο Μόσκα, έβλεπε και Πεκίνο, με τον Κώστα Καραμαλή και μετά ετέλεψε αυτή η ιστορία. Μέχρι εκεί έφτανε η πολυσχηδή εξωτερική πολιτική που είχαν οι προκάτοχοι του Καραμαλή, του Βου. Ο Φώτης μου λέει, καλημέρα. Θα ήθελα, λέει, να πω μια σκέψη που κάνω παρακολουθώντας τόσο καιρό πολιτικές συζητήσεις που γίνονται στα διάφορα πάνελ. Η σκέψη αφορά την αντιπολίτευση του εκπροσώπου όλων των κομμάτων που την απαρτίζουν. Τόσο καιρό, λοιπόν, δεν έχω ακούσει ούτε έναν, μα ούτε έναν, που όταν οι της κυβέρνησης κομπορημονούν για την ανάπτυξη και τη μείωση της ανεργίας που έχουν, λέει, καταφέρει, να τους τρίβουν στη μούρη τον νόμο Χατζηδάκη που, όπως έχω αναφέρει εδώ και καιρό, αρχίζουν να εφαρμόζουν εταιρείες στον χώρο της τηλεφωνίας και της ενέργειας. Αναφέρομαι στο νόμο που δίνει το δικαίωμα στον εργοδότη να επεκτείνει το ωράριο εργασίας χωρίς πρόσθετη αμοιβή κατά μισή ώρα όσο είναι το διάλειμμα που υποχρεωτικά παίρνει όποιος δουλεύει οκτάωρο. Καλημέρα, λέει ο Αλέξανδρος. Στην Ισπανία ζουν Ισπανοί. Στο Ραγιαδιστάν, άστο να πάει. Ποιοι μας κατάντησαν κακομύριδες, ρε πρασινομπλε βδέλα, απευθύνεται ο Αλέξανδρος στο Χάρη. Και η Κατερίνα λέει: όταν ζήσανε μύρις, που να καταλάβεις τον κακομύρι, μας έχουν καταστρέψει οι ακρίδες πολιτικές και ζωικές. Όλοι οι άλλοι λαοί είναι στους δρόμους και εμείς στον ύπνο της αποσύνθεσης. Γι' αυτό σας είπα εγώ στην αρχή, αλλά δεν το καταλάβατε. Εάν αποσυνθέσεις τη σημερινή Ελλάδα, θα δεις να σου απομένουν ένα Airbnb, μία μπουτίκ καφέ και ένα νυχάδικο. Τελειώστε με την ελιά που τέλειωσε, το αμπέλι που τέλειωσε και το καράβι που με κοινοτική επιδότηση το καταστρέψαμε άμα ήταν ξυλινό. Πάμε με τραγούδι σε διάλειμμα.

0: 384.
1: Αν θες να αγοράσεις προϊόντα τεχνολογίας, δεν είναι απαραίτητο να έρθεις στα καταστήματα Πλαίσιο στο Ηράκλειο. Αν βέβαια θες και να κερδίσεις 20% επιστροφή με αγορές σε οικιακές συσκευές και προϊόντα κλιματισμού συνολικής αξίας 199 ευρώ και άνω με κάρτες Eurobank που συμμετέχουν στο πρόγραμμα, είναι τόσο Πλαίσιο. Όροι και προϋποθέσεις στο eurobank.gr/επιστροφή.
2: Ανανεώστε το χώρο σας με κομψότητα και μοναδική αισθητική. Ραβένα προσφορές έως μείον 40% και μέχρι 30 Σεπτεμβρίου. Σας περιμένουμε πάντα με την υψηλή ποιότητα της Ραβένα. Ραβένα και στο Ηράκλειο, έναντι υπηκού ομίλου καρτερού.
3: Και τώρα, κύριε αρχιτέκτονα, τι κάνουμε για μάρμαρα και γρανίτες? Έχεις να μου προτείνεις κάποιον? Καλό επαγγελματία όμως, αξιόπιστο.
4: Τον καλύτερο, τους Λίθους. Για μάρμαρα, γρανίτες, για πάγκους χωρίς ματήσεις, στάρων, για επιφάνειες καλαζία και πορσελάνη που χρειάζεσαι στην κουζίνα και τον μπάνιο σου, και επειδή ξέρω πόσο μετράει για σένα το στυλ, θα τους λατρέψεις.
3: Έχουν και τις εστίες Invisa Cook που είχα δει στο εξωτερικό?
4: Φυσικά, όλες τις επώνυμες εταιρείες.
3: Λίθι ΑΕ, με δεκαετίες παρουσίας στην επεξεργασία και εμπορία φυσικών και τεχνητών πετρωμάτων.
4: Συνεργασίες με κορυφαίες εταιρείες και ανεξάντλητη ποικιλία άμεσα διαθέσιμων υλικών.
3: Λίθι ΑΕ, Λεωφόρος Στέλιου Καζαντζίδη, πριν την Καλλιθέα δεξιά.
4: Και στο lithi.gr.
5: Ποιότητα, στυλ, όλες οι τελευταίες τάσεις της μόδας. Εξυπηρέτηση, η επιτομή της αγοραστικής εμπειρίας. Οπτικά κέντρα Μαρκάκης. Καινοτόμα τμήματα οπτομετρίας και φακών επαφής. Ολοκληρωμένες λύσεις γυαλιών ηλίου και οράσεως των διασημότερων οίκων. Λεωφόρος Καλοκαιρινού 33, Ελευθερίου Βενιζέλου 15, Λιοντάρια, Αβέροφ 21. Μαρκάκης.gr. Από το 1960, η κορυφαία λυσίδα οπτικών στο Ηράκλειο.
6: Στην ANEC Lines, η αγάπη για την Κρήτη και την κριτική φιλοξενία είναι που μας ενώνει. Και τώρα μας ενώνει και με δύο νέους προορισμούς, τη Μήλο και τη Σέριφο. Πιστή στην παράδοση, την άνεση και την καινοτομία, η ANEC Lines φέρνει νέα καθημερινά δρομολόγια με επιπλέον προορισμούς. Μήλος στη γραμμή Χανιά Πειραιάς και Σέριφος στη γραμμή Ηράκλειο Πειραιάς. Ενημερωθείτε για τις προσφορές μας και κάντε εύκολα κράτηση στο anec.gr, στον ταξιδιωτικό σας πράκτορα, στο 2810 300 8000 και 28210 27500, ή στο νέο C-More App. Κατεβάστε το τώρα. ANEC Lines, με τον αέρα του τόπου της.
7: Ο μπαμπάς μου έχει μαγικές ικανότητες.
8: Α, καλά! Ο μπαμπάς σου είναι αγρότης και καλλιεργεί ντομάτες.
7: Ισχύει, αλλά μπορεί να τις κάνει να πετάνε.
8: Σιγά τα λάχανα.
7: Τα λάχανα, εγώ θα σου πω. Αυτά τα κάνει να φυτρώνουν χωρίς να χρειάζονται χώμα.
8: Ναι, σε λίγο θα μας πεις ότι μπορεί να ελέγξει και τον καιρό.
7: Πού το ξέρεις, μια φορά τον είχα πάρει βιντεοκλήση και εκεί που ήταν έβρεχε, ενώ έξω είχε ήλιο.
8: Μα ποιος είναι επιτέλους ο μπαμπάς σου?
7: Ο κύριος Δημήτρης με τα θερμοκήπια. Όλοι τον ξέρουν.
9: Ο παραγωγός σήμερα έχει δυνατότητες μαγικές. Έχει τις δυνατότητες που του δίνει η Πειραιός. Η Πειραιός προσφέρει ολοκληρωμένες λύσεις χρηματοδότησης και συμβουλών για σύγχρονα θερμοκήπια στον Έλληνα παραγωγό. Ελάτε τώρα σε ένα κατάστημα της Πειραιός και μάθετε περισσότερα για το επιχορηγούμενο πρόγραμμα θερμοκηπίων του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων. Πειραιός στηρίζει κάθε αύριο.
10: Αγάπη μου, άνοιξε, ξέχασα τα κλειδιά μου. Άνοιξε ρε μωρό, κάνει κρύο, θα παγώσω, θα πέσω τα αυτιά μου σου λέω.
11: Θυμώνωσή μου. Άρε Ζήνωνα.
12: Για αλουμίνια, Ζήνων Διονυσιάδης. Καταργεί αέρα, κρύο θόρυβο και σε πολλές περιπτώσεις το δράμα. Ψάχνεις κουφώματα επίμονα? Έλα στο Ζήνωνα.
13: Άκου, Ρέι, σαν τη ζωή. Και κάθε τη στιγμή την κάνει πιο δροσερή. Σε διψά σώμα και πνεύμα, γιατί κάθε του γουλιά είναι εμπειρία, είναι ενέργεια. Δεν είναι απλά λίγο νερό, είναι νερό Σαμαριά. Φυσικό, αγνό, πολυβραβευμένο νερό Σαμαριά. Από τις πηγές των Λευκών Ωραίων. Ό,τι σου δίνει ζωή είναι νερό Σαμαριά.
14: Για ποιότητα και οικονομία, έχεις έναν φίλο κριτικό.
15: Έως την Τετάρτη, όλα τα Bioten Micellar Water μόνο 3,50. Όλα τα αποσμητικά ρολόν Οξύμα 50 ml μόνο 2,57. Όλα τα υγρά πιάτων Fairy Max Power 660 ml μόνο 2,33. Ακόμα μεγάλες συσκευασίες Skip μόνο 13,79.
16: Μαζί, κάθε μέρα δίπλα σου. Κριτικός, με τη φροντίδα της οικογένειας Μασούτης.
0: Λιοντομίτσος, παρακαλώ.
17: Καλημέρα σας. Από το ραδιοφωνικό σταθμό σας καλούμε. Θα θέλαμε να μας ενημερώσετε για τη σημερινή προσφορά των καταστημάτων Λιοντομίτσος.
0: Βεβαίως. Μοσχαράκι γάλακτος, οσομπούκο, μόνο 9,90.
18: Καταστήματα εκλεκτών προϊόντων κρέατος Λιοντομίτσος. Με κλειστά μάτια.
19: Για κουζίνα και ντουλάπα. Στη Βασιλάκης ΑΕΒΕ, σε μια μεγάλη και ιδιαίτερη ποικιλία χρωμάτων, επιλέξτε το χρώμα της αρεσκίας σας και έλατε σε δύο ημέρες να παραλάβετε έτοιμα για συναρμολόγηση την κουζίνα ή την ντουλάπα που μαζί μπορούμε να σχεδιάσουμε. Και για όσους δεν ξέρουν να συναρμολογήσουν, έμπειροι συνεργάτες μας, επαγγελματίες της αγοράς, αναλαμβάνουν την τοποθέτηση. Βασιλάκης ΑΕΒΕ, Λεωφόρος Καζαντζίδη 10, Νέα Αλικαρνασσός. Επισκεφτείτε το site μας και ενημερωθείτε. www.vasilakisaeve.gr
20: 9.84. Για να είσαι μέσα σε όλα.
21: 10:32. Συνεχίζουμε. Λέει ο φίλος μου ο Κανέλος από τη μακρινή Αυστραλία. Να είναι καλά. Κάνει φοβερά podcast ο Κανέλος, να τον ακούτε. Κουράγιο, λέει. Μετά τις ακρίδες, μόνο δύο πηγές του Φαραώ μείναν. Βρε Κανέλο. Κοντζάμ, καθηγητής γεωπονικής, λέει ότι στη χώρα έχουν ενσκύψει οι φυσικές ακρίδες. Εγώ δεν είπα κάτι άλλο. Εσύ τι κατάλαβες? Ο Σύφης μου λέει, ο πρόεδρος Δημοκρατίας επί δημοψηφίσματος είπε ότι διαβεβαίωνε τους ξένους ηγέτες ο Προκόπης ότι δεν θα αλλάξει τίποτα και δεν κουνήθηκε φίλο. Και εμείς τώρα καταλάβαμε ότι δεν είμαστε ανεξάρτητο κράτος. Ο Αλέξανδρος λέει, βάλε και μια πλασμαφαίρεση Γιώργο Πάσης μορφής. Ο κύριος Νίκος, ο τον ήπια με λέει, η διατύπωση είναι ατελής, επειδή όμως το συμπλήρωμα και μια αδερφή διάσημη με χιλιάδες ακόλουθους δεν είναι για το ράδιο. Θα το κάνω ανάρτηση, τον ήπιαμε. Χαιρετισμούς από τον Τουτουτζή και τον Άντρατζή. Ο Θήμιος, ο καθένας μπορεί να αυτοπροσδιορίζεται όπως θέλει προσωπικά. Ευτυχώς που δεν υπήρξα ποτέ νοικοκυρέος. Δεν θα κούρευα ποτέ ένα παιδί γουλή. Δεν έχω τέτοια βίτσια με τα παιδιά ώστε να ανοίξω κομμωτήριο στον Κολονό ως νοικοκύρης. Περήφανος κανονικός πολίτης είμαι, νοικοκυρέος ποτέ. Φωτεινή λέει, η Ευρώπη είναι ένα πτώμα, όσο για την Ελλαδίτσα έχουμε τους νοικοκυρέους φραπέδες κλπ. Έχουμε τα λαμόγια που κονομάνε μετά τον COVID. Έχουμε τους δεσποτάδες με τους μεγάλους σταυρούς. Σας θυμίζει κάτι μήπως από τον τουρκικό ζυγό? Απλά σήμερα λείπουν οι ήρωες του 21. Με χαρά, χάρη να σε δούμε και στο στούντιο, με χαρά. Η Όλγα, σας βρίσκω λέει ανενημέρωτο στα νυχάδικα και στις καφετέριες. Προσθέστε και τα... Ο, τι είναι αυτό πάλι? Τα κορεάτικα καλλιντικά. Ανοίγει την ξάνθη αλυσίδα με κορεατικά προϊόντα και σε λίγο καιρό τα τοπικά φαρμακεία θα κλαίνε. Όλες θα θέλουν, όλες, μόνο και όλοι, να έχουν το κορεάτικο δέρμα. Λες και δεν είναι θέμα DNA. Εγώ ξέρω ότι από τα πιο ωραία κρατσανιστά γουρουνόπουλα τρως την ξάνθη. Τα υπόλοιπα δεν τα ξέρω. Λοιπόν, θα σας κάνω μια μικρή ανατροπή 10:35, καθώς σήμερα στο στούντιο φιλοξενούμε ένα φίλο ακροατή που μας ήρθε από τα βόρεια. Έξω από τη Θεσσαλονίκη, κοντά από τα κουφάλια. Είναι ο κύριος Αποστόλης Πετρίδης, ο Αποστόλης δηλαδή. Καλημέρα, Αποστολέ.
22: Καλημέρα, καλημέρα.
21: Και ευχαριστούμε πολύ για αυτή την απόφαση, αλλά πρέπει να σου πω ότι η Κρήτη έχει τόσο ομορφιές, ένα στούντιο αποφάσισες να έρθεις.
22: Καλημέρα Γιώργο, καλημέρα σε όλους, καλημέρα στην Κρήτη, στη Μακεδονία μας, σε όσους και όλες μας ακούνε. Χάρηκα πάρα πολύ για τη γνωριμία. Το σκεφτόμουν πάρα πολύ καιρό να έρθω, να σας επισκεφτώ από κοντά, να δω τα στούντιο. Πάρα πολύ ωραία, χάρηκα πάρα πολύ.
21: Για πες μου, πώς ακουγόμαστε εκτός Κρήτης?
22: Εκτός Κρήτης, επειδή ακούω τις εκπομπές κατά κύριο λόγο όσο μπορώ, ακούγονται πολύ ωραία πράγματα και πολύ σπουδαία.
21: Μάλιστα. Λοιπόν, για πες μας τώρα για τη δική σου ζωή και πώς είναι ένας 30χρονος. Πρώτα-πρώτα, διακοπές Σεπτέμβριο. Γιατί?
22: Μάλιστα. Διακοπές Σεπτέμβριο γιατί πάντα επιλέγω αυτόν τον μήνα. Έχει λιγότερη κίνηση στους δρόμους, λιγότερους τουρίστες. Νομίζω είναι αρκετά όμορφα το Σεπτέμβριο στην Κρήτη και γενικά σε όλη την Ελλάδα. Mm-hmm. Αλλά επιλέγω την Κρήτη όσο μπορώ περισσότερο και όσο μπορώ να την εξερευνήσω, γιατί δεν αρκούν λίγες μέρες, αρκετό διάστημα θέλει για να εξερευνήσεις την Κρήτη όλη και ειδικά να μιλήσεις με ανθρώπους, να πάρεις εμπειρίες, να συζητήσεις, γιατί όσα κλικ και όσα βίντεο βγάλεις, φωτογραφίες, είναι μια στιγμή, ενώ η συζήτηση, η κουβέντα μένει και αποτυπώνεται στο μυαλό σου πάρα πολύ καιρό.
21: Χαίρομαι. Άρα είσαι περιηγητής. Επιλέγεις τέτοιους μήνες γιατί είναι και πιο οικονομικά. Είσαι ένας νέος άνθρωπος, 30 χρόνων, δουλεύεις. Ευτυχώς είσαι από αυτούς που δουλεύουν. Γιατί δυστυχώς οι περισσότεροι δεν ψάχνουν για δουλειά με το φακό στην ηλικία σου. Θέλω να σε ρωτήσω, είναι και οικονομικοί οι λόγοι?
22: Ένας λόγος είναι και οικονομικός, αλλά κατά κύριο λόγο ταξιδεύω τέτοιους μήνες γιατί έχω περισσότερο ησυχία και περισσότερο λόγους να δω ένα νησί το οποίο είναι εξαιρετικά όμορφο ως νησί, αλλά είναι και πολύ καλό το να συζητάς και να βρίσκεις ανθρώπους έτσι ώστε να ανταλλάσσεις απόψεις και να βρίσκεις θέματα τα οποία σε αφορούν και μπορείς να συζητήσεις, να ανταλλάξεις απόψεις.
21: Για πες μου τώρα, πώς είναι η ζωή σε ένα περιαστικό κέντρο όπως τα Κουφάλια δίπλα στη Θεσσαλονίκη?
22: Η ζωή είναι πολύ καλή, με τους ανθρώπους, με τους κατοίκους της περιοχής εκεί, πολλούς φίλους, αρκετούς ανθρώπους τους οποίους βρίσκεις, λες μια καλή μέρα, συζητάς, μπορείς να τους δεις ανά πάσα ώρα και στιγμή. Το ευχάριστο είναι αυτό, ότι έχεις ανθρώπους δίπλα σου και μπορείς να δεις τι κάνουν, πώς είναι. Πολύ απλά πράγματα, βασικά ίσως για τη σημερινή πραγματικότητα.
21: Η σημερινή πραγματικότητα. Θέλω να έρθουμε σε αυτό. Είσαι ένας νέος άνθρωπος, 30 χρονών. Πώς είναι σήμερα η ζωή για ένα νέο άνθρωπο?
22: Η ζωή για ένα νέο άνθρωπο
21: στην Ελλάδα του 2026, σε ένα περιαστικό κέντρο τα Κουφάλια, δίπλα σε μια μεγάλη πόλη όπως η Θεσσαλονίκη.
22: Η ζωή για ένα νέο άνθρωπο είναι αρκετά, θα έλεγα, περίπλοκη. Αν θέλει να ζήσει τη ζωή ωραία, εγώ θα τον πρότεινα ή θα την πρότεινα ανάλογα τη φίλη ή το φίλο μας, να ζήσει σε ένα χώρο τον οποίο μπορεί να εξερευνήσει καλύτερα. Η Θεσσαλονίκη είναι ένα μεγάλο αστικό κέντρο το οποίο έχει πάρα πολλές παροχές, κτίρια, οργανισμούς, όπως συμβαίνει σε ένα μεγάλο χώρο. Αλλά μια μικρότερη περιοχή όπως είναι τα Κουφάγια ή όπως είναι διάφορες άλλες περιοχές της Κρήτης που έχω δει, έχω ταξιδέψει και θα ήθελα και πάρα πολύ να μείνω, είναι ωραία να ζει ένας άνθρωπος, όσο μπορεί βέβαια, με τις οικονομικές του απολαβές, αφού τις έχει και μπορεί να ζήσει με αυτό, είτε είναι εργασία στο χώρο που δουλεύει είτε είναι απομακρυσμένη εργασία, αρκεί να έχει ένα εισόδημα το οποίο μπορεί να τα βγάλει πέρα πλέον.
21: Πες μου, σε παρακαλώ πάρα πολύ, είναι εύκολα τα πράγματα για τα νιάτα σήμερα?
22: Τα νιάτα πλέον πρέπει να έχουν στο μυαλό τους ότι ο δρόμος για την επιτυχία που λένε είναι μακρύς και δεν είναι πάντα φτιαγμένος με ροδοπέταλα. Έχει πολλά αγκάθια και τσουκνίδες, όπως συνηθίζω να λέω, για να φτάσει στην κορυφή, η κορυφή είναι ωραία γιατί έχεις πολύ ωραία θέα από κάτω. Αλλά θέλει πολύ κόπο και μόχθο, ειδικά όταν έχεις ζήσει κάποια βιώματα ως άνθρωπος, με την οικογένειά σου, με την παρέα σου, με τους φίλους σου, τα οποία πάντα δεν είναι ευχάριστα. Πολλές φορές είναι και δυσάρεστα και επίπονα και δύσκολα. Αλλά τα ευχάριστα έρχονται με την πορεία, με τα θέλω σου, με τις ικανότητές σου, αλλά κατά κύριο λόγο έρχονται με το πέρας της ζωής σου.
21: Ναι, αλλά επειδή είστε νέα παιδιά, υπάρχουν προϋποθέσεις στη χώρα για τα νέα παιδιά? Δηλαδή, του να φτιάξουν ένα δικό τους σπίτι, του να φτιάξουν μια οικογένεια όπως την ορίζουν ως οικογένεια. Είναι εύκολο, οι συνθήκες είναι εύκολες?
22: Οι συνθήκες δεν είναι πάντα εύκολες. Εγώ θα έλεγα είναι δύσκολα, κατά κύριο λόγο ότι συζητάμε περισσότερο για τις οικονομικές απολαβές και όχι για κάτι το οποίο ίσως είναι δημιουργικό. Δηλαδή,
21: μπορεί να γίνει αλλιώς, σε διακόπτω, αλλά θέλω να μου το πει. Μπορεί να γίνει αλλιώς. Δηλαδή, αφού είναι ο κινητήριος μόχλος και αφού δουλειές δεν υπάρχουν, ή αν υπάρχουν υπό αμοιβές, δεν ξέρω, θα μας πεις αν είναι έτσι. Και κυρίως αν δεν έχεις τον κολλητό, την κολλητή, το βίσμα, το έτσι και το αλλιώς, δεν.
22: Ναι.
21: Αυτά ακούω. Ισχύουν? Εσύ θα μας πεις.
22: Ναι. Θέλει πολύ κόπο για να βρεις κάτι μόνος σου, να ξεκινήσεις κάτι να κάνεις. Αλλά πιστεύω αν έχεις κάτι στο μυαλό σου πολύ καλό, μια πολύ καλή ιδέα, μπορείς να την υλοποιήσεις. Έστω και πολύ βασικά και πολύ, πολύ απλά στην αρχή. Αλλά αν έχεις κάτι στο μυαλό σου, αν έχεις βάλει κάτι στόχο, μπορείς να το υλοποιήσεις σε αυτή τη χώρα, στην Ελλάδα, σε αυτή τη χώρα που ζούμε.
21: Άρα τι λείπει, πιστεύεις, στη νέα γενιά? Τι είναι αυτό που της λείπει?
22: Ναι, εγώ θα έλεγα περισσότερο ότι λείπει η οργάνωση. Αν υπήρχε μια σωστή οργάνωση, δηλαδή να έχεις μια καλή ιδέα, αλλά να μπορείς να την πεις και σε έναν άλλον συνάδελφο, είτε ήταν αυτός στο πανεπιστήμιο, είτε ήταν κάποιος φίλος, κάποιος γνωστός, τον οποίο μπορείς να πεις την ιδέα και να την υλοποιήσεις. Η οργάνωση, θα έλεγα, είναι ένας βασικός λόγος. Δηλαδή, η συζήτηση, μια κουβέντα την οποία έχεις μια σκέψη η οποία έχεις στο μυαλό σου, να την υλοποιήσεις με κάποιον τρόπο.
21: Οι δυσκολίες της καθημερινότητας?
22: Οι δυσκολίες της καθημερινότητας πάντα υπήρχαν και πάντα θα υπάρχουν από τη στιγμή που ζούμε εδώ σε έναν τόπο ο οποίος ζει πάρα πολλές χιλιάδες χρόνια πίσω. Έχουμε την ιστορία μας από πίσω, τον πολιτισμό μας. Οι δυσκολίες πάντα θα υπάρχουν και πάντα θα υπάρχουν, γιατί όσο μπορούμε...
21: Πες τα όπως νομίζεις εσύ.
22: Ναι.
21: Όπως θες να τα πεις. Δεν υπάρχει οδηγός.
22: Ωραία.
21: Όπως σου βγαίνει.
22: Ωραία. Έχουμε δυσκολίες, αλλά έχουμε και, πιστεύω, και ευχάριστα πράγματα στην Ελλάδα. Αρχικά, είμαστε ένας τόπος, εγώ θα έλεγα, αρκετά ευλογημένος. Έχουμε την τροφή μας, τα φρούτα μας, τα λαχανικά μας, τον κήπο μας, όσο μπορούμε να έχουμε ένα κήπο, τα ζώα μας, δηλαδή αρκετά πράγματα τα οποία σε άλλες χώρες ίσως λείπουν και είναι, θα το έλεγα, βιομηχανοποιημένα. Στην Ελλάδα ακόμη είναι σε στάδιο πολύ καλό. Δηλαδή έχουμε πολύ καλές τροφές, πολύ καλά προϊόντα. Οι δυσκολίες, εντάξει, υπάρχουν, όσο μπορούμε να τις αποφύγουμε, καλό είναι να τις αποφεύγουμε.
21: Είναι εύκολο να στήσεις ένα δικό σου νοικοκυριό ως νέος?
22: Ως νέος στην ηλικία που είμαι, στα 30 χρόνια πλέον, το σκέφτεται ένας νέος 2 και 3 φορές να στήσει ένα νοικοκυριό, το οποίο κατά κύριο λόγο οι λόγοι είναι οικονομικοί. Μετά είναι το να βρεις κάτι, ένα καλό σπίτι, μια καλή γωνιά που λέω εγώ σε μια περιοχή, και να ζήσεις με την οικογένειά σου. Αλλά θέλει πολύ κόπο, θέλει ψάξιμο, θέλει χρόνο, βασικά θα έλεγα. Αυτό θέλει αρκετό χρόνο.
21: Θέλω να σε ρωτήσω, τι γενιά είστε? Είστε η γενιά που λένε οι από μικροφόνου σκυμμένοι πάνω από ένα κινητό και δεν κοιτάτε τίποτα, έχετε μπει σε ένα λούκι διάδρασης με αυτά εδώ τα, τις συσκευές και τίποτα περισσότερο, καλά όλοι, αλλά λέω τώρα για τη νέα γενιά, ή δεν είναι έτσι τα πράγματα?
22: Ο λόγος είναι αυτός ακριβώς, ότι είναι σκημένη νέα γενιά σε ένα κινητό τηλέφωνο, σε έναν υπολογιστή, σε ένα τάμπλετ, το οποίο προσπαθεί να αλληλεπιδράσει.
21: Πρέπει να πω και σε διακόπτω ότι έχει σπουδάσει πάνω στους υπολογιστές, έτσι.
22: Στους υπολογιστές, μάλιστα. Λοιπόν. Ναι. Έχει στρέψει όλη τη λογική της, δηλαδή όλο το είναι της πάνω σε μία συσκευή. Η δικιά μου άποψη είναι ότι πρέπει να τα αφήσει πίσω της αυτά. Αν δεν αλληλεπιδράσει με κάποιον άλλον, να συζητήσει, να κουβεντιάσει θέματα, να έχει τροφή για σκέψη, δεν θα λυθεί τίποτα άλλο πέρα από τη συσκευή εδώ πέρα, η οποία σε παρέχει ένα προϊόν το οποίο έρχεται από διάφορες πηγές. Αυτό είναι. Δεν σε παρέχει τίποτα άλλο. Δεν σε παρέχει ούτε συντροφιά, ούτε κάποια άλλη αλληλεπίδραση, η οποία θα σε βάλει να σκεφτείς ως Απόστολος, ως Γιώργος, κάτι το οποίο θα το σκεφτείς και μετά θα πεις αυτό είναι, αλλά θα ψάξω κάτι παραπάνω να δω. Θα σου πει είναι αυτό και δεν θα αλληλεπιδράσεις παραπάνω.
21: Μου έκανε εντύπωση που είπες γυρνώ την Κρήτη και προτιμώ να συζητώ με κόσμο παρά να σηκώνω ανά λεπτό το κινητό να γράφω εικόνες ή βίντεο που αυτά έρχονται και παρέρχονται.
22: Μάλιστα. Ναι. Γιατί τι είναι εικόνες και ένα βίντεο? Είναι κάποια δευτερόλεπτα από τη ζωή μας. Η συζήτηση, η κουβέντα είναι κάτι το οποίο αλληλεπιδράς με τον άνθρωπο αυτό, και έχω κάνει αρκετές συζητήσεις στην Κρήτη με ανθρώπους που ούτε με ήξεραν και εγώ τους έμαθα στην πορεία. Συζητήσαμε ώρες, αλλά κάτι μένει στο τέλος, και αυτό που μένει είναι ένας καλός λόγος, όπως μου έχει πει ένας φίλος από εδώ από Κρήτη, και αυτό είμαστε στη ζωή. Στη ζωή είμαστε άνθρωποι οι οποίοι συζητάμε, αλληλεπιδράμε. Αυτό μένει. Αυτό.
21: Για να σε ρωτήσω κάτι. Νέοι και πολιτικοί. Ναι. Είτε με ήττα είτε με ομικρόν γιώτα. Ναι. Τι σου έρχεται?
22: Τι μου έρχεται? Ο νέος, αν μπορεί να κάνει κάτι, κάτι για τώρα πολιτικό, θα είναι αυτό, κάτι για τον τόπο του, ας το κάνει. Να δημιουργήσει κάτι καλό και για τις επόμενες γενιές που θα έρθουν. Γιατί εμείς είμαστε μια γενιά η οποία έζησε μια δύσκολη περίοδο, όπως και αρκετές γενιές έχουν ζήσει δύσκολες περίοδους, ίσως θα έλεγα και πιο δύσκολες. Δεν είχαν τίποτα και από σωστά του δίπλα και του παραδίπλα και του γείτονα και όλου του τόπου, το οποίο μπορεί να κάνει κάτι καλό σε αυτή την περιοχή.
21: Νέοι και κόμματα, πώς τα βλέπετε τα κόμματα, όλα, είτε εντός είτε εκτός, τους πολιτικούς, πώς τους βλέπετε? Σας αποθεί?
22: Εγώ θα έλεγα, αν η πολιτική ήταν περισσότερο κοντά στους ανθρώπους και δεν ήταν τόσο απόμερη, θα μπορούσαν να καταλάβουν και τα προβλήματα του λαού. Δηλαδή ο κόσμος έχει αρκετά προβλήματα, δεν έχουν λυθεί όλα όσα χρόνια και αν περάσουν, αλλά όσο πιο κοντά είσαι στον πληθυσμό σου, εκεί που κατοικείς, στην περιοχή, θα καταλάβεις και τα προβλήματα του τόπου σου. Γιατί υπάρχουν θέματα τα οποία λύνονται και συζητώντας με τους ανθρώπους και λέγοντας κάποια πράγματα τα οποία είναι καλό να γίνουν για την περιοχή σου.
21: Ρωτάνε κάποιοι που ζει ο Απόστολος, είπαμε παιδιά, στα κουφάλια ζει έξω από τη Θεσσαλονίκη. Λέει η Κατερίνα: Απόστολε, η θέα από την κορυφή αξίζει όταν ανεβείς μόνος σου με προσπάθεια και κόπο. Αν πάρεις όμως το ασανσέρ βίσμα, δεν την εκτιμάς γιατί το βρήκες έτοιμο. Δεν σε ικανοποιεί και θέλεις όλο και περισσότερα, όλο και περισσότερα, γιατί το θεωρείς δεδομένο ότι θα πρέπει να σου προσφέρεται. Λέω εγώ. Εσύ λέει τι λες?
22: Εντάξει, εγώ στη ζωή μου προσπαθώ να, να κάνω ό,τι κάνω μόνος. Ό,τι μπορώ με τα χέρια μου, ό,τι μπορώ να κάνω κάτι το οποίο είναι δημιουργικό. Από εκεί και έπειτα, αν οι κορυφές σε φτάνει με το βίσμα, τι να πω, δεν ξέρω. Δεν το προτιμώ σαν άνθρωπος. Προτιμώ κάτι να κάνω έτσι ώστε να ευχαριστηθώ και να πω ότι ναι, αυτό το κατάφερες, Απόστολε. Και έτσι είναι πιο ευχάριστο, πιστεύω.
21: Για να σε ρωτήσω. Είστε αδιάφοροι, όπως λένε, γιατί κάθε γενιά έτσι λέει για την επόμενη. Είστε αδιάφοροι ως γενιά, η νέα γενιά, ή εμείς δεν καταλαβαίνουμε ακριβώς αυτά

0: σας καίνε και τα συζητάτε τελικά. Τα συζητάτε ή δεν τα συζητάτε?
1: Να πω
0: από τις παρέες σου, από τη δική σου εμπειρία, προφανώς έτσι.
1: Να πω την αλήθεια, η αλήθεια είναι ότι δεν τα πολύ συζητάμε. Δεν ξέρω το λόγο τον οποίο δεν συζητάμε τέτοια θέματα. Ενώ είτε έχει να κάνει με τον τόπο, είτε έχει να κάνει με την πολιτική, αλλά δεν ξέρω ακριβώς το λόγο. Ίσως είναι η καθημερινότητα, ίσως είναι το να πάω στη δουλειά και να επιστρέψω πίσω στο σπίτι μου. Είναι πολλά τα θέματα τα οποία μπορούμε να συζητήσουμε, αλλά δεν ξέρω το λόγο τον οποίο δεν τα συζητάμε. Εγώ θα ήθελα να συζητήσω και με ανθρώπους στους οποίους εννοείται δεν γνωρίζω, να δούμε πώς είναι τα θέματα, τα προβλήματα του κάθε τόπου, έτσι ώστε αν μπορούμε κάτι να κάνουμε, ο καθένας από το μετερίζι του, από τη δικιά του τη γωνιά, να βοηθήσει.
0: Λέει ο Ρέστης εδώ, θα διαβάζω και μερικά σχόλια κροατών. Οι Μερκελοταλιμπάν να κόψουν ρηφηφή στο αστεροσκοπείο, να κάνουν ρηφηφή στο αστεροσκοπείο, να τυπώσουν καλό τον καιρό, λέει, για το χειμώνα που έρχεται. Καλημέρα σας, λέει, η Ελλάδα δεν είναι ζάχαρη, λέει ο Χρήστος από την Αγγλία, όπως λέει η Υπουργάρα. Ο Νίκος από τη Λιβαδία λέει: Κρήτη έχει πολλά ωραία νέκαθεν, τι να κάνουμε. Έχει και την ωραία εκπομπή και προσθέθηκε και Όφη από πέρσι. Τι ομάδα είσαι?
1: Εγώ είμαι ΠΑΟΚ.
0: Α, ΠΑΟΚτζής, ναι. Μάλιστα. Λοιπόν, Όφη φέτος σας έχει περιποιηθεί όλους, έτσι. τι εννοούμε κορυφή σήμερα κατά τον Απόστολο, λέει ο Αλέξανδρος.
1: Η κορυφή ίσως και για κάποιους δεν έχει ταβάνι, δεν έχει όριο. Όσο πιο, πώς να το πω, ο καθένας του ίσως θεωρεί κάποια κορυφή, δηλαδή κάποιο πέρας. Αλλά εγώ θα έλεγα όσο πιο ψηλά προσπαθείς να βαδίσεις, τόσο πιο καλά είναι. Αρκεί να έχεις κάποια μέσα, ενώ βασικά μέσα, όχι όπως είπαμε το αν σας έρει το βίσμα, να έχεις κάτι το οποίο μπορείς να σε βοηθήσει να φτάσεις εκεί. Αλλά η κορυφή ίσως δεν έχει και πέρας.
0: Λέει κάποιος εδώ πέρα ότι έχεις μια ομοιότητα με τη φωνή του Βασίλη Τριανταφυλλίδη κατά κόσμων, του Χαρικλίν. Δεν ξέρω, βέβαια εδώ προσθέτουν οι ηχοχρώματα. Άλλος φίλος, τι μουσική ακούει, λέει ο Απόστολος? Να, ορίστε.
1: Ωραία. Η μουσική που ακούω είναι διάφορα είδη μουσικής. Ακούω... Είχα ένα παλιό καλό φίλο ο οποίος έχει συγχωρεθεί, ήταν ο Βασίλης Κεσογλέδης, ο Βασίλης Καράς. Μου έχει πει διάφορα. Έχω συζητήσει με τον άνθρωπο αυτό. Ακούω και λαϊκά, ακούω και ελληνική μουσική, ακούω και κριτικά, μπορώ να πω, στους φίλους και στις φίλες ακροάτρες.
0: Ποντιακά?
1: Ποντιακά, ακούω και ποντιακά, αν και η καταγωγή μου δεν είναι από τον Πόντο.
0: Είναι Ανατολική Θράκη?
1: Είναι Θράκη, τώρα η σημερινή πλευρά της Τουρκίας, και είναι και Μικρασία. Είναι το Κίζδερβερτ, από εκεί ήρθαν οι παππούδες, από εκεί έχω την καταγωγή μου και μπορώ να πω ότι έχω αρκετά βιώματα από αυτή.
0: Μάλιστα. Τώρα θέλω πριν σε αποχαιρετήσω, και αυτό είναι σπόντα και για το Χάρη που είπε την Παρασκευή θα είμαι στο Ηράκλειο, άμα θες παίρνω από το Χάρη. Λοιπόν, Απόστολε, ένα μήνυμα για τη μεγάλη παρέα του 984, τους ακροατές. Αυτή είναι η μεγάλη παρέα.
1: Ναι.
0: Δικό σου. Όπως το σκέφτεσαι, ό,τι σκέφτεσαι.
1: Ναι. Εγώ ακούω ραδιόφωνο στη Θεσσαλονίκη, στον τόπο που μένω το μεγαλύτερο μέρος της ζωής μου. Ακούω όσο μπορώ σταθμούς στους οποίους μπορώ να βγάλω ένα συμπέρασμα, αλλά και στο τέλος να σκεφτώ ότι να μου δημιουργήσει κάποιες σκέψεις, κάποιες απορίες, έτσι ώστε να δω και παρακάτω, δηλαδή να έχω μια άποψη, μια ιδέα την οποία μπορώ και εγώ αργότερα να την προχωρήσω ένα στάδιο παρακάτω. Και νομίζω ο σταθμός αυτός είναι αυτός. Δημιουργεί σκέψεις και ιδέες τις οποίες μπορείς να τις έχεις ως παρακαταθήκη, ας πούμε, αλλά μπορείς να βαδίσεις και με αυτές. Δηλαδή υπάρχουν διάφοροι σταθμοί. ανά την Ελλάδα και τον κόσμο. Αλλά εδώ πιστεύω γίνεται πολύ, πολύ καλή δουλειά.
0: Λέει εδώ ο Νίκος, έχοντας την τηλεόρασή μου στο μιούτ, γιατί ακούω τον καλεσμένο σας, εσένα, και βλέποντας το σούπερ για την υπηαγωγό, αυτή που φώναζε τα παιδιά πρωί-πρωί και τραβήξαν βίντεο, νομίζω ότι αξίζει τον κόπο, λέει, να αναδειχθεί το θέμα με τα χαρτιά που δίνουν οι ψυχίατροι στους αναπληρωτές και όχι στους μόνιμους εκπαιδευτικούς, γιατί αυτούς δεν τους αγγίζει η παράνοια, χωρίς καν να τους εξετάσουν. Ίσως προλάβουμε, λέει, ένα επόμενο μαζονάκι που αυτή φορά όμως θα την πληρώσει άλλος. Καλά, παιδιά, περιμένετε να δούμε τι είναι, μην μένετε στα σούπερ, γιατί μπορεί να ήταν και ένας εύσχυμος τρόπος να αλλάξει σχολείο. Αφήστε το. Πολλά έχουν δει τα μάτια μας, τίποτα δεν φέρνει τρόμο πια. Έχουμε συνηθίσει στον τρόμο. Λέει ο Δημήτρης, όταν τελειώσετε, λέει, με τον καλεσμένο, να ρίξετε μια ματιά στην εξής είδηση. Χθες ξεκίνησε μια μεγάλη ινδική αεροπορική άσκηση λεγόμενη Τάρανγκ Σαχτή. Μέχρι την τελευταία στιγμή ήταν δηλωμένη η συμμετοχή της Ελλάδας. Η σημαία είχε μπει και στο θηρεό της άσκησης. Τελευταία στιγμή ακυρώθηκε η συμμετοχή. Θα ήταν πολύ ενδιαφέρον κάποιος να βρει πληροφορίες για να μας πει αν ο λόγος είναι επιχειρησιακός και αν χρειάζονται όλα τα μοχητικά για χ ή ψ λόγους αυτήν την περίοδο εντός της χώρας. Δεν ξέρω τι λες εσύ, φίλε. Εγώ ξέρω ότι πήραμε απόφαση Patriot, αν χρειάζονται τα αεροπλάνα, η Patriot να παραμείνει στη Σαουδική Αραβία ένα χρόνο. Άρα δεν κολλάει κάτι εδώ, ειλικρινά. Και τέλος, λέει εδώ πέρα ο Δημήτρης, ο Αποστόλης, συνακροατής, ή πολύ αισιόδοξος είναι για αυτή τη χώρα, ή οδεύει για υποψήφιος της Νέας Δημοκρατίας. Πέφτω έξω, Αποστόλη, τα έχω για όλα η εκπομπή, ναι. Εσύ απαντάς.
1: Ωραία. Πολιτικά
0: δεν δε θα μας πεις τι του καθενός προς Θεού, μην ακούστη
1: θα πω πολιτικά δεν σκέφτομαι ούτε να κατέβω στην πολιτική ούτε τίποτα. Απλώς έτσι είμαι σαν άνθρωπος, προσπαθώ από το κάτι. Γιατί το λέω αυτό? Οι άνθρωποι, π.χ. ήμουνα την Παρασκευή στη Βιάννα. Συζητούσα εκεί πέρα επί 3,5 ώρες με την υπεύθυνη εκεί στο μουσείο
0: του ολοκαυτώματος,
1: για τα γεγονότα που έγιναν εκεί πέρα. Οι άνθρωποι μετά την καταστροφή, την ολοσχερή καταστροφή, έπρεπε κάτι να κάνουν. Από το μαύρο που υπήρχε, τίποτα, δεν υπήρχε τίποτα. Ούτε μια μαυρίλα, δεν υπήρχε τίποτα στον τόπο τους. Προσπαθούσανε, όταν έβρεχε, μου είπε συγκεκριμένα η κυρία Δέσποινα, να είναι καλά, ότι όταν έβρεχε και φύτρωναν λίγα χόρτα, τα έπαιρναν οι γυναίκες, γιατί οι γυναίκες ουσιαστικά έζησαν και ορισμένα παιδιά, τα έπαιρναν τα χόρτα αυτά και εκεί που είχε γούρνα με νερό, δηλαδή εκεί που μάζευε το νερό η βροχή, τα έπλαιναν για να τα φάνε. Δηλαδή ήταν τόσο τραγική η κατάσταση, όμως οι άνθρωποι αυτοί έφτιαξαν τον τόπο τους εκεί πέρα που μεγάλωσαν και έζησαν. Οπότε μπορεί να μην είχαν την αισιοδοξία, αλλά είχαν κάτι στο μυαλό τους, κάτι να κάνουν για τον τόπο τους. Μπορεί όλα ήταν μαύρα, δεν υπήρχε ζωή ουσιαστικά. Ήταν οι άνθρωποι αυτοί και η περιοχή εκεί πέρα που ζούσαν. Αλλά από κάτι, έστω ένα πράσινο, ένα φύλλο, ένα οτιδήποτε, έβρισκαν, είναι το αίσθημα της επιβίωσης. Αλλά αυτό το αίσθημα σε γεννήθηκε από ένα γεγονός το οποίο συνέβη. Η αισιοδοξία όμως, εγώ πιστεύω ότι κάθε άνθρωπος είναι αισιόδοξος. Γιατί γεννηθήκαμε σε μια περιοχή, έστω αυτή είναι η Ελλάδα, έστω οπουδήποτε είναι στον τόπο αυτό. Άλλος γεννήθηκε, είναι Ιταλός, γεννήθηκε στην Ιταλία, είναι Τούρκος, γεννήθηκε στην Τουρκία. Αλλά έχει μια αισιοδοξία για τον τόπο του. Τώρα, αν είναι δυνατό να αφήσουμε δηλαδή την Ελλάδα, να πάμε κάπου στο εξωτερικό, εγώ σαν Απόστολος δεν θα το έλεγα αυτό. Δηλαδή, αφήνεις εκεί που γεννήθηκες για να πας κάπου έξω. Ποιος ο λόγος?
0: Μάλιστα. Απόστολε, θέλω να σε ευχαριστήσω. Θα συμφωνήσω μαζί σου ότι οι άνθρωποι αυτού του τόπου από το τίποτα τον ξαναφτιάξαν, τον ξαναστήσαν. Το θέμα είναι ότι αφού τον ξαναστήσαν, τους τον ξαναπαίρνουν. Και αυτού και από την αρχή, Σισύφιο. Θέλω να σε ευχαριστήσω, να σου ευχηθώ καλή συνέχεια στη διαδρομή σου πάνω στην Κρήτη περιηγητικά και ο Παντελή.

0: 1984. Τι κάνεις όταν έχεις ασφάλεια στην Anytime?
1: Κάνεις και άλλη ασφάλεια στην Anytime.
0: Γιατί?
1: Γιατί όσο ασφαλίζεις, κερδίζεις. Σταματάς ό,τι κάνεις για 2 λεπτά. Συνδυάζεις 2 ή και περισσότερα συμβόλαια, κερδίζεις έκπτωση 10% και συνεχίζεις ό,τι κάνεις.
0: Κατάλαβα. Συνδυάζεις, κερδίζεις, συνεχίζεις.
1: Anytime. Κάθε στιγμή περισσότερα.
2: Όλα δικά σου και σε χαμηλές τιμές. Γιατί αξίζει. Από Δευτέρα στα Λίδη. Φιλετίνια από στήθος κοτόπουλο Ελλάδας, 500 γραμμάρια, 35% φθηνότερα, 3,24. Ελληνική μπύρα Λάγκερ, 500 ml, 74 λεπτά. Και σακούλες απορριμμάτων 120 λίτρων, 10 τεμάχια, 25% φθηνότερα, 1,55. Lidl. Γιατί αξίζει.
3: Νομίζω ότι το κλίμα στη σχέση μας έχει στραβώσει. Είμαστε μία ζέστη, μία κρύο.
4: Δεν κοιτάμε καλύτερα το κλίμα στο σπίτι μας που είναι μία ζέστη. Κρύο.
3: Αυτό και αν έχει στραβώσει. Μήπως έχεις να προτείνεις κάτι?
4: Φυσικά, BioClima.
5: Τα πιστοποιημένα συστήματα εξωτερικής θερμομόνωσης BioClima μειώνουν την ενεργειακή κατανάλωση έως 65% χειμώνα-καλοκαίρι και υπερκαλύπτουν τις απαιτήσεις των προγραμμάτων εξοικονομώ. Θερμομόνωσε με BioClima με την εγγύηση της Kraft Paints.
6: Πού να ανοίξω επαγγελματικό λογαριασμό? Έχεις καμιά ιδέα?
7: Την καλύτερη! Λογαριασμός όψεως Credia Bank Prime Business με επιτόκιο 1,15% για ποσά έως 50.000 ευρώ. Ίσως η καλύτερη ιδέα που είχαμε ποτέ. Με δωρεάν εισερχόμενα εμβάσματα και πάγιες εντολές. Μάθε περισσότερα στο creditabank.com ή έλα σε ένα κατάστημά μας χωρίς ραντεβού. Credia Bank. Η τράπεζά σου. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
8: Το να γνωρίζεις τι ακριβώς χρειάζεται ο εκάστοτε ιδιοκτήτης αυτοκινήτου είναι αποτέλεσμα εμπειρίας, γνώσης και ονόματος. Καφαντάρης. Από το 2000, πρώτη στο σέρβις Mercedes-Benz, κάναμε ένα ακόμα βήμα μπροστά. Car Parts. Εξειδικευμένο κατάστημα γνήσεων και aftermarket ανταλλακτικών σε ό,τι αφορά γιοταχή, επιβατικά και επαγγελματικά, χονδρική και λιανική, καθώς και γνήσια αξεσουάρ Mercedes-Benz. Car Parts στον Άγιο Ιωάννη Χωστό 25. Συνεργείο, βαφείο, φανοποιείο, στη Μάνου Κατράκη 12, στο δρόμο προς Φοινικιά. Καφαντάρης. Από το 2000 και συνεχίζουμε μπροστά.
9: Δέλτα Κταίο Οτοβιζιόν. Σεβασμός στην ασφάλεια με σχέση εμπιστοσύνης.
10: 20 χρόνια. Προτεραιότητά μας η οδική σας ασφάλεια. Δέλτα Κταίο Οτοβιζιόν.

0: Νέα υπηρεσία παραλαβής του οχήματός σας από το χώρο σας και επιστροφή μετά τον έλεγχο. Δέλτα Κτέο Οτοβιζιόν.
1: Κόμβος φανάρια Καλυθέας, Νέα Λικαρνασσός, Ηράκλειο. Δέλτα Κτέο Οτοβιζιόν. Θα μας βρείτε στο δρόμο από λιμάνι Ηρακλείου προς Καλάνη, Αρχάνες.
0: Τηλέφωνο για ραντεβού και εξυπηρέτηση παραλαβής του οχήματός σας 2810-383-100.
2: Δεκράκης. Από το 1981 κοντά σας, με ιδέες και λύσεις για τις ομορφότερες στιγμές της ζωής σας. Ιδιαίτερες προτάσεις δώρων, υλικά συσκευασίας, απαράμιλη ποιότητα και ποικιλία σε είδη βάπτισης και στολισμού, ιδέες και υλικά διακόσμησης σε τιμές απρόσμενα προσιτές. Έπιπλα και διακοσμητικά υψηλής αισθητικής για την ανανέωση του χώρου σας. Δεκράκης, Αρχιεπισκόπου Μακαρίου και Φαϊτάκη, Ηράκλειο.
3: Ηρέμησε αγάπη μου, 3 μέρες θα λείψω. Είναι δυνατό να κάνεις έτσι για ένα σεμινάριο?
4: 3 μέρες σεμινάριο, με τη γραμματέα σου?
3: Κάποιος πρέπει να κρατάει σημειώσεις. Οχ, κάτσε ρε μωρό, κάτσε να σου εξηγήσω. Περίμενε. Άρε Ζήνωνα. Για αλουμίνια, Ζήνων Διονυσιάδης. Καταργεί αέρα, κρύο θόρυβο και σε πολλές περιπτώσεις την κρίνια. Ζήνων Διονυσιάδης. Σοβαρή μελέτη για σοβαρές δουλειές. Ψάχνεις κουφώματα επίμονα? Έλα στο Ζήνωνα.
4: Ήρθες!
5: Όχι, σε λίγο θα έρθω.
4: Άσε τι εξυπνάδες και άνοιξε τη σακούλα. Τι είναι αυτά?
5: Κατεψυγμένο ψαράκι.
4: Θεέ, είδα σούχανα και μαρτυρώ η Αγία. Ψαρί είναι αυτό ή πατσαβούρα? Είπα σου πως θέλω κόκαλης.
5: Μα καλό φαίνεται.
4: Που να σε κάνουνε ψαρό σου παϊζούλου. Πάρτο να τους το πας πίσω και να ξανοίγεις να γράφει κόκαλης.
6: Κόκαλης, κατεψυγμένα αλλιεύματα μοναδικής θρεπτικής αξίας και γεύσης. Κόκαλης, βάλτε στο τραπέζι σας ό,τι καλύτερο βγάζει η θάλασσα.
4: Κόκαλης, γιατί ποιότητα έχει όνομα. Οι τάπαδες κοκάλωσες.
6: 984. Για να είσαι μέσα σε όλα.
7: Λοιπόν, προχωράμε. Μέσα σε όλα, παιδιά, αυτά. Μέσα σε όλα. Ήρθε και η αποκάλυψη από το Banking News της έκθεσης της DG Agri για τα καλά και τα συμφέροντα στον ΟΠΕΚΕΠΕ που συνεχίζονται αδιατάρακτα στο νέο του σχήμα υπό την ΑΔΕ. Και μετά από το χθεσινό δημοσίευμα, όλη την έκθεση έβγαλε το Banking, θα περίμενε κανείς, τουλάχιστον τα κόμματα της αντιπολίτευσης, πέρα από την τροπολογία που χάρη σε κάποιους γεωτεχνικούς την πήραν χαμπάρι, να βγουν και να πούν, παιδιά, τι λέει εδώ πέρα η έκθεση. Λέει, μέχρι και για τα βιολογικά, τη μάνα του και τον πατέρα. Άντα αυτού σιωπή. 1. 2. Και η Ευρωπαϊκή Επιτροπή που έμαθε ότι διέρευσε η έκθεση, άρχισε να τα μαζεύει λίγο, λέγοντας ότι είναι μια προκαταρκτική, διοικητική και τεχνική έκθεση και δεν είναι το πλήρες σκεπτικό. Ναι, αλλά η έκθεση που υπογράφεται από την DG Agri λέει πράγματα και θάματα. Θυμίζει λίγο Τέμπη η ιστορία που εκ των υστέρων ήρθαν οι Ευρωπαίοι να διαπιστώσουν αυτά για τα οποία όμως υπέγραφαν να λειτουργούν με κίνδυνο. Το ίδιο πράγμα, ένα πράγμα περίπου. Παρόλα αυτά η έκθεση λέει πράγματα και θάματα και θέλω σήμερα να καλημερίσω τον πρόεδρο του Γεωτεχνικού Επιμελητηρίου Παράρτημα Κεντρικής Μακεδονίας, τον κύριο Σαρόπουλο, ο οποίος, θέλω να σας θυμίσω, είναι από τους ανθρώπους που δεν έχει αφήσει όχι μόνο την ιστορία του ΟΠΕΚΕΠΕ αλλά και τον ανύπαρκτο στρατηγικό σχεδιασμό της χώρας και με τη νέα ΚΑΠ, γιατί ο πρωτογενής τομέας στενάζει. Βάλτε και την ενεργειακή κρίση που θα πολλαπλασιάσει τα ζητήματα, αντιλαμβάνεστε τι εκρηκτικό μείγμα φτιάχνεται. Και ενώ πάμε και για τις γιορτές, όπου ζήτημα είναι αν θα έχουμε ξεκαθάρισμα των ΟΣΔΕ. Τα βάλω όλα μαζί και καλημερίζω τον κύριο Σαρόπουλο. Καλημέρα, κύριε Σαρόπουλε.
8: Καλημέρα, κύριε Σαχίνη. Καλημέρα, Σοκράτες.
7: Πείτε μου καταρχάς, κύριε Σαρόπουλε, θα περίμενε κανείς να γίνει το έλα να δεις χθες με το που διέρευσε η έκθεση αυτή της DG Agri? Άντε αυτού, μάλλον. Ναι, ναι. Γιατί?
8: Προσπαθώ να κάνω επικοινωνιακή διαχείριση. Απλά πράγματα. Κοιτάξτε, θα σας πω κάτι. Εγώ ως υπάλληλος, νέος κιόλας τότε, Είχα υποστεί ευρωπαϊκό έλεγχο στην Χαλκιδική το 2002. Και έχω πάρει την έκθεση ελέγχου και απαντήσαμε κιόλα, γιατί ξέρω ότι η διαδικασία φανταστείτε εδώ και 20 κάτι χρόνια. Γνωρίζω ακριβώς τι λέει και τι δηλαδή λέει με έναν άνθρωπο που ασχολείται με ευρωπαϊκούς ελέγχους, έχει μιλήσει με τους ανθρώπους στην Διάγκρη, οι οποίοι μάλιστα και εθνικότητα των διαφόρων, γιατί δεν είναι από μια εθνικότητα, και ξέρει πολύ καλά τι είναι αυτό. Αυτό είναι, κατά την άποψή μου και από ό,τι έχω μιλήσει και με άλλους ανθρώπους που είναι επίμεροι, είναι η χειρότερη έκθεση που έχει έρθει στην Ελλάδα. Πρώτον, να ακούσουν οι ακροατές.
7: Η χειρότερη.
8: Με τις περισσότερες και βαρύτερες παραβάσεις. Γιατί? Γιατί έγινε επισταμένος έλεγχος από 1η 10 Ιουλίου του 2026 λόγω του σκανδάλου, το οποίο είναι πασίγνωστο στην Ευρώπη και λόγω της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας και της εμπλοκής υπουργών. Είναι χειρότερη. Εγώ ξέρω και το ποσό ουσιαστικά το κατελάχιστο που θα μπει και μπορώ να σας το πω γιατί το λέει η ίδια η έκθεση. Η ίδια η έκθεση, ο τέλος το λέει. Θα μπορούσε να μην μπει αυτό το ελάχιστο ποσό, αν μπορούσε να αποδείξει η Ελλάδα ότι δεν ισχύουν αυτά που λέει. Πιστέψτε με, δυστυχώς, πέρα από ελάχιστες περιπτώσεις, που μιλάμε για προσωπικά θέματα κάποιου αφημί κτλ., δεν μπορεί να τα αποδείξει δυστυχώς η Ελλάδα. Με αποτέλεσμα να είναι νομοτελειακό ότι με βάση τη διαδικασία που είναι συγκεκριμένη η Ευρωπαϊκή για όλες τις χώρες, θα υπάρξει απάντηση από την Ελλάδα, θα ξαναυπάρξει απάντηση από την DG Agri, θα γίνει στο τέλος μια επιτροπή σαν διαιτησία της Ευρωπαϊκής Επιτροπής και αυτή θα συγκριθεί το τελικό πρόστιμο. Μα ήδη λέει μέσα η DG Agri στην Ελλάδα να υπολογίσει το ποιο πρέπει να είναι η ζημιά στην Ευρωπαϊκή Ένωση και το κόστος. Φυσικά η Ελλάδα δεν θα το αποδεχτεί, θα πει ότι δεν υπάρχει κόστος κτλ. Αλλά η αλήθεια είναι όμως άλλη. Αν είχαμε χρόνο να κάνουμε 2-3 εκπομπές μαζί και ανέλεια το τι λέει αυτή οι 40 σελίδες, θα έμεναν χωρίς μαλλιά όλοι οι ακροατές σας. Λέει φοβερά πράγματα μέσα. Κατά καιρούς έχουν βγει ήδη κάποια, είναι λίγα. Αν τα παρουσιάσω όλα μαζί, ο άλλος λέει: ντρέπομαι που έχουμε αυτό το κράτος στην Ελλάδα. Σε αυτόν τον βαθμό. Δηλαδή, τι να σας πρωτοπώ και τι να αφήσω.
7: Μισό λεπτό.
8: Εγώ θα σας πω αυτά που λέμε στην εκπομπή σας.
7: Ναι.
8: Που έλεγα εγώ από 4 μέρες μετά την Κία της Χιάρα Παπαστάβου, τη νέα τεχνική λύση. Mm-hmm. Που έδινε τα βοσκοτόπια, τα δημόσια για το 2025 και η οποία παραμένει σε ισχύ για το 2026. Αν ποτέ γίνει το ΩΣΔΕ 26, δεν ξέρουμε, αν ποτέ, γιατί αυτή τη στιγμή μόνο το 1/20 περίπου έχει γίνει από το ΩΣΔΕ και φτάσαμε στον Οκτώβριο. Αν ποτέ γίνει αυτό το ΩΣΔΕ, αν ποτέ δεν μας κάνουν αναστολή πληρωμών, που το θεωρώ και αυτό πληρωμό από την Ευρωπαϊκή Ένωση, γιατί ακριβώς θα συνεχίζουμε, δηλαδή το πώς θα απαντήσουμε έχει σχέση με το τι θα γίνει στη συνέχεια, ξέρετε. Mm. Και αν επιμένουμε εμείς στο λάθος και στις παραβάσεις, υπάρχουν και πιο αστερά μέτρα να υπάρχουν στη συνέχεια. Άρση πιστοποιήσεων και άλλα θέματα. Εγώ σας λέω όμως το εξής, ότι αυτή τη στιγμή, όταν έλεγα για την Κία ότι έχει αυτή την εξίσωση, που βάζει μέσα για να αποδείξει αυτό κάτι που δεν παράγει γάλα και κρέας, ότι παράγει με 8 σελίδες ΚΑΔ, αριθμούς ΚΑΔ της εφορίας, όπου μέσα έχει όλη τη φυτική παραγωγή και ένα σε όλα πράγματα, αυτό το έλεγε ένας γραφικός Σαρόπουλος. Δέχομαι τον τίτλο του γραφικού από τους Νεοδημοκράτες φανατικούς που με λέγανε. Το δέχομαι. Ας δεχτούν και αυτοί τώρα όμως ότι ήρθε η Ευρωπαϊκή Επιτροπή Αρμόδια Υπηρεσία και σε έγγραφο κυρωτικό που θα βγάλει πρόστιμα, λέει ακριβώς τα ίδια με τον Σαρόπουλο, αλλά λέει και κάτι παραπάνω. Λέει, όχι να μας βάζετε μέσα και ότι η εμπορία μηχανημάτων για παρασκευή τροφίμων και ποτών αποδεικνύει ότι ο άλλος είχε ζώα. Αυτό γράφει μέσα, επιλέξει. Αυτό γράφει επιλέξει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Πρέπει να ντρέπονται όλοι αυτοί που τα κάνανε υπουργική απόφαση αυτά.
7: Μάλιστα. Τα μηχανήματα.
8: Και ξέρετε τι άλλο λέει. Λέει στο άρθρο 6 παράγραφο 7, λέτε ότι δεν θα έβγαινε η Κρήτη εκτός Κρήτη βοσκοτόπια. Εμείς όμως αποδείξαμε στον έλεγχο ότι είναι γεμάτη όλη η Ελλάδα με βοσκοτόπια της Κρήτης. Όχι με βοσκοτόπια για κριτικούς κτηνοτρόφους. Το λέει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Ο Σαρόπουλος βέβαια, επειδή το είπε η ΑΔΕ, όχι ο Σαρόπουλος, η ΑΔΕ, όταν ζήτησε η Εξεταστική Επιτροπή τα στοιχεία, είπε ότι σε 28 νομούς είχαν πάει τα αφημί της Κρήτης βοσκοτόπια. Λοιπόν, άρα τους λέει με λίγα λόγια, πιο πίσω, στη συνέχεια, δεν. Και μάλιστα δεν ξέρω αν το έχω και μπροστά μου να σου διαβάσω, επιλέξει τι λέει, γιατί είναι από τα κρίσιμα στοιχεία αυτό για το πρόστιμο. Λέει επιλέξει λοιπόν στη συνέχεια, πάνω σε αυτό το κείμενο όλο που λέμε, στους βοσκοτόπους, ότι η DG Agri θεωρεί ότι αυτό συνιστά πιθανή σοβαρή έλυση. Πάντα βάζει, λέει, πιθανή, γιατί πρέπει να τελειώσει διαπραγματεύσεις με το κράτος μέλος. Έτσι είναι κανόνας αυτός. Εγώ σας είπα, ξέρω πώς είναι τη γλώσσα της DG Agri. Σοβαρή έλυση κατηγορίας 1, πιθανή σοβαρή έλυση αριθμού 15. Οι διατάξεις απαιτήσεις που προβλέπονται δεν έχουν εφαρμοστεί πλήρως, η οποία επηρεάζει τις πληρωμές που πραγματοποιήθηκαν. για τη βασική ενίσχυση και όλες τις άλλες ενισχύσεις βάση έκτασης που χρησιμοποιούν την ίδια βάση για την πληρωμή και αναφέρει αναδιανεμητική κτλ. Κατά το έσφυγμα όλης ετήσεων 2025 και έπειτα, η Δίτζα Άγκρα τονίζει επίσης ότι η εν λόγω πιθανή σοβαρή έλλειψη όσον αφορά τη γεωργική δραστηριότητα στους μόνιμους μοσκοτόπους είναι επαναλαμβανόμενη, δεδομένου ότι είχε ήδη επισημανθεί ως προς διαπίστωση στο πλαίσιο της έρευνας του 2024 και δεν έχει διορθωθεί μέχρι στιγμής. Ζητείται από τις ελληνικές αρχές να υπολογίσει τον κίνδυνο για τα ταμεία που οφείλεται στην έλλειψη αυτή κατά το έσφυγμα βολής ετήσεων 2025 και έπειτα. Άρα, πρόστιμο. Και ξέρετε τι λέει στο τέλος του αυτό το έγγραφο. Για το πρόστιμο αυτό και κάποια άλλα επαναλαμβανόμενα, θα πάμε κατ' ελάχιστον 10% του πρώτου πυλώνα, που είναι τα 2 δις το χρόνο, προσέξτε. Το πρόστιμο το περσινό που έγινε τον έλεγχο του 2024, γιατί είναι μια διαδικασία πολύμηνη. Το 2024 έγινε ο έλεγχος, την άνοιξη του 2025 μπήκε το πρόστιμο, 420 εκατομμύρια, γιατί ήταν 10% επί του πρώτου πυλώνα. Δύο χρονιές γίνεται πάντα ο έλεγχος. Τώρα είναι 2024-2025 ο έλεγχος. Λοιπόν, 15% ανεβαίνει λόγω του ότι δεν διορθώθηκαν οι προβλέψεις που είχαν πει για τα βοσκοτόπια και κάποια άλλα θέματα. Ξέρετε τι σημαίνει αυτό, να σας πω, να σας μεταφράσω νούμερα. Κατελάχιστον 300 εκατομμύρια για τη μια χρονιά και 300 εκατομμύρια για την άλλη, 600 εκατομμύρια. Και επειδή θα γίνει και μια ειδική για τη βιολογική γεωργία που είναι τεράστιο θέμα, δεύτερη τέτοια, όπου πάμε στον δεύτερο πυλώνα που μόνο η βιολογική γεωργία έχει 1 δισεκατομμύριο ευρώ εισπράχθηκαν, και επειδή εκεί θα σας πω ένα νούμερο μόνο για να καταλάβετε, από το 2024 είχαν επιστοποιηθεί 81.000 παραγωγή και πληρώθηκαν 122.000. Λίγο βελτιώθηκε το 25, 86 επιστοποιήθηκαν και 100 κάτι πληρώθηκαν. Λοιπόν, αυτά τα ποσά, αν τα αφαιρεθούν, θα αφαιρεθούν, θα ζητηθούν πίσω, είναι άλλα 300 με 400 εκατομμύρια. Ξέρετε πώς είναι το άθροισμα από τον έλεγχο του Ιουλίου. 1 δισεκατομμύριο ευρώ. Και σας μιλάω με στοιχεία πραγματικά και με στοιχεία που γράφει αυτή η έκθεση ελέγχου, που δεν είναι τίποτα. Κατά τα άλλα, είναι μια έκθεση ελέγχου. Μόνο από αυτό το πρόστιμο θα έρθει, θα ολοκληρωθεί η δικασία η γραφειοκρατική των Βρυξελών γύρω στον Απρίλιο, Μάρτιο με Απρίλιο. Μέχρι τότε θα είμαι ο γραφικός που μιλάει στον κύριο Σαχίνη. Τότε όμως να δω ποιος θα απολογηθεί στον Έλληνα φορολογούμενο που το χρέωσαν 1 δισεκατομμύριο ευρώ γιατί αρνούνται να διορθώσουν τα λάθη.
7: Δεν μου λέτε, κύριε Σαρόπουλε, αυτό το 1 δις κατελάχιστον, κατελάχιστον.
8: Κατελάχιστον, μάλιστα, διαβάστε. Πάτε στις τελευταίες σελίδες.
7: Μάλιστα.
8: Είναι να σα πω και ποιες σελίδες το λέει αυτά. Το λέει στη σελίδα 39 τα λέει αυτά, τα 15%.
7: Μάλιστα. Αυτό το κατελάχιστον σε συνδυασμό με το ότι ενώ ο ΠΚΠ πέρασε στο νέο καθεστώς. Ζήτημα είναι αν θα φτάσουμε στις γιορτές να έχουμε ένα ικανοποιητικό αριθμό δηλώσεων ΩΣΔΕ. Δηλαδή, χάνουμε και από εκεί. Τι σημαίνει για τον πρωτογενή τομέα, πρακτικά θέλω να μου πείτε.
8: Τι πρακτικά, οι άνθρωποι είναι χωρίς λεφτά. Και μάλιστα με τρομερό κόστος παραγωγής. Να σου πω πρακτικά τι σημαίνει. Εγώ τη βλέπω εδώ στην Κεντρική Μακεδονία. Από ό,τι φαίνεται αυτή τη στιγμή, αν και τώρα αρχίζει η σπορά, ουσιαστικά σε τρεις καλλιέργειες, το 1 τρίτο θα μείνει άσπαρτο. Γιατί δεν θέλουν να χρεοκοπήσουν. Και τα μαγαζιά τα γεωπονικά θα χρεοκοπείται ένα πίσω από το άλλο, τα χρέη των αγροτών. Και αυτές οι ζημιές που γίνονται και θα γίνουν θα είναι μόνιμες. Η στελιά Χαλκιδική που δώσα τη βρώση μελιά με τιμή τη μισή περίπου της περσινής. Τι εμπόρει. Από ένα 80 το ανώτερη ποιότητα στο ένα 10. Αυτή, με κόστος φοβερό, γιατί η βρώση μελιά δεν είναι σαν τη λαδολιά.
7: Σωστό.
8: Πρέπει να μείνει ξημάδια, πρέπει να ποτίζεται, σημαίνει γεωτρήσεις, ρεύμα. Πώς θα μπορούν να θα τα εγκαταλείψουν. Θα φτάσουμε του χρόνου να πεινάμε.
7: Αφήστε που
8: και
7: θέλει.
8: Είμαι ο γραφικός. Και θέλω να είμαι γραφικός. Εγώ θα είμαι ο γραφικός.
7: Όχι, όχι, δεν είστε γραφικός.
8: Όλα αυτά, όλοι αυτοί τι θα είναι.
7: Αφήστε που η βρώσιμη ελιά πολλές φορές σε πολλούς παραγωγούς έχει 3 περάσματα. Πράσινο, κόκκινο και μαύρο. Δεν είναι έτσι απλό. Έχετε δίκιο. Θέλω να σας ρωτήσω ευθέως, ποια είναι τα σημεία αυτής της έκθεσης για την οποία τα κόμματα δεν μιλούν της αντιπολίτευσης. Η κυβέρνηση το καταλαβαίνω.
8: Δεν κατάλαβαν ακόμα, πιστεύω. Εγώ εκτιμώ ότι ακόμα δεν έχουν καταλάβει.
7: Καλά, είμαστε σοβαροί τώρα.
8: Μέσα που μπορώ,
7: καλά, είμαστε σοβαροί, κύριε Σαρόπουλε. Δεν έχουν.
8: Έχει ενδιαφέρον το γιατί αντιπολίτευση δεν μιλάω. Είναι άλλο παράδοξο.
7: Βέβαια είναι παράδοξο. Και τι πάνε να πει δεν κατάλαβαν. Δεν κατάλαβα. Τι δεν κατάλαβα.
8: Και έχουν στελέχη, γεωπόνους έχουν. Όλοι τέλο η δικιά μου θέση είναι καλύτερη γιατί είμαι εξειδικευμένο ελέγχου, έχω συμμετάσχει ελέγχου, μπορώ να καταλάβω κάτι παραπάνω. Εντάξει, έχω πείρα, αλλά δεν μπορεί να μην έχω και έναν αντίστοιχο Σαρόπουλο και τα άλλα κόμματα. Τέλο να σα πω το εξή. Υπάρχουν 4 σημεία πολύ σοβαρά για μένα με στην έκθεση τη μεγάλη. Έχει 4 μεγάλα κεφάλαια. Το τρίτο που είναι το ΩΣΔΕ έχει 11 υποκεφάλαια. Είναι μεγάλη έκθεση με πολλά στοιχεία. Πάρα πολλά στοιχεία και εντυπωσιακά. Αν θέλει να εντυπωσιάσει ο κρατές, μπορεί να μιλάω επί ώρες και να μείνουν έτσι. Αλλά κρίσα λέω, θα μείνουν όλοι. Άμα δουν τι έχουν ανακαλύψει.
7: Πείτε μου τα πιο ακραία.
8: Για ζώα που σφάζονται και την άλλη μέρα ανασταίνονται και απολύονται ζωντανά. για μονάδα που θανατώθηκε από την ευλογιά και πήγε ο ΠΚΕΠΕ και την άλλη μετά την επόμενη χρονιά μέτρησε 391 ζώα και τον πλήρωσε. Ενώ υπάρχει από τον πιστοποιητικό οργανισμό της βιολογικής κτηνοτροφίας ότι θανατώθηκαν λόγω ευλογιάς, την αντική βεβαίωση. Τι γράφουν μέσα, έχουμε ζήλια έχουμε γίνει. Αν δείτε τι γράφονται μέσα και τι δεν πρωτογράφεται μέσα. Αλλά το βασικό είναι ότι πήγε ο κ. Χατζηδάκης στις 6 Νοεμβρίου ως υπεύθυνος υπερυπουργός πάνω από τον κ. Τσιάρα τότε. Και έκανε ένα αξιοπλαδίο, νομίζω το ξέρετε και το ξέρουν και οι εκπροατές σας, έτσι δεν είναι. Λοιπόν, και αυτό το δημοσίευσε στην ιστοσελίδα του Υπουργείου Χωρίς Ανάπτυξη των Φήμων. Το έχω μπροστά μου. Δημοσιευμένο στις 5 Νοεμβρίου. Λοιπόν, και έχει 4 πυλώνες. Δημιουργεί νέο ψηφιακού γεωχωρικού χάρτη της χώρας ο ένας πυλώνας. Νέος τρόπος καταγραφής των οικοπροβάτων, όπου μιλάει και για τους βόλους μέσα, αλλά μέχρι να γίνουν οι βόλοι που δεν έγιναν φυσικά ακόμα.
7: Όπως το είπατε ακριβώς.
8: Μιλάει για τιμολόγια πόλης γάλατος κρέατος και ζωοτροφών, άλλη ιστορία ζωοτροφών, η οποία ο κόσμος δεν το κατάλαβε. Οι ζωοτροφές ήταν για να βγουν εκτός όμορου νομού και εκτός Κρήτης. Δεν ήταν για να πληρωθούν. Η εξίσωση με τα μηχανήματα εμπορίας παραγωγής ποτών ήταν. Δηλαδή, ό,τι να είναι, ήταν αυτό που αποφάσισε τα ζώα. Με ζωοτροφές και υπάρχουν τιμολόγια, ξέρετε, με ένα λεπτό τη ζωοτροφή, το κιλό. Δηλαδή πράγματα απίθανα και εξωπραγματικά. Και με αυτά βγήκανε. Και έχουμε τα στοιχεία της ΑΔΕ και ξέρουμε και πόσοι βγήκαν εκτός ομόρων ομών εκτός Κρήτης. Αντίστοιχα. Λοιπόν, περισσότεροι κύριοι επαγγελματικοί έλεγχοι και έλεγχος του διοικητικού καθεστώς και πάταξη των εικονικών μισθωτηρίων με το σύστημα Μίδας, το οποίο δεν υπάρχει ακόμα. Λοιπόν, κανένα από τα τέσσερα λέει επιλέξτε ποια είναι όλα αυτά του Action Plan 2 του Νοεμβρίου 25 με το οποίο πήρε διαπίστευση η ΑΔΕ και προχώρησε. Κανένα δεν εφαρμόστηκε. Αυτό λέει αυτή η έκθεση. Ας ελπίσουν ότι η Υπουργία θα αποδείξει ότι κάτι έκανε. Αλλά όσον αφορά τα ζώα που το ξέρω άριστα, δεν μπορεί να αποδείξουν ότι δεν έγιναν έτσι.
7: Άρα πήραμε.
8: Αφού έχει δώσει ήδη η ίδια η ΑΔΕ τα στοιχεία και τα έχει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή.
7: Άρα πήραμε πιστοποίηση με υποσχετική την οποία δεν εφαρμόσαμε. Αυτό μου λέτε.
8: Και την απέδειξαν ακριβώς και την απέδειξαν τον Ιούλιο. Γι' αυτό ανησυχώ για μεγαλύτερα προβλήματα. Το μόνο λόγο για να μην υπάρχουν περισσότερες συνέπειες θα είναι να ξοδέψουμε γεωπολιτικό κεφάλαιο της χώρας. Απέναντι στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή, δηλαδή πράγματα που εμείς έχουμε μια αλφα-βαρύνουσα αξία για τη χώρα, να την θυσιάσουμε για να μας τους πείσουμε να μην μας αλλάξουν τα φώτα. Δηλαδή είναι αυτό λύση όμως, σε μια περιοχή γεωπολιτικών κινδύνων με την Τουρκία απέναντι εμείς να γινόμαστε υπόχρεοι στις Βρυξέλλες για να μην σταματήσουν οι επιδοτήσεις και να μην αναρθεί αδιαπρόσιτη στην ΑΔΕ. Γιατί εκεί θα φτάσουμε. Θα φτάσουμε και όταν σου λέει η έκθεση ελέγχου ότι τίποτα από αυτά δεν εφαρμόστηκε. Το λέει. Θα πιάνει ένα και τους τέσσερις πυλώνες οι οποίοι του δίνει το Υπουργείο της Ανάπτυξης των Φήμων ως το νέο σχέδιο δράση με την Ευρωπαϊκή Επιτροπή.
7: Άρα,
8: δεν εφαρμόστηκε ακόμα τίποτα.
7: Άρα κύριε Σαρούπλε, με συγχωρείτε. Μετά από τόσο ντόρο, μετά από τόσες εξεταστικές όπως γίνανε επιτροπές, μετά από εισαγγελικά.
8: Επειδή γίνανε έτσι και κανείς δεν παραπέμφθηκε. Συνεχίζουμε να κάνουμε τα ίδια. Αν παραπέμπτονταν κάποιος, νομίζω ότι θα σοβαρεύονταν τα πράγματα. Έτσι, τι την έχω σαν άνθρωπο, σαν Έλληνας πολίτης, εγώ κάνω αυτή την ανάγνωση. Φυσικά είναι όταν είναι όλοι ατιμόρυτοι, ουσιαστικά, όταν προσέξτε να δείτε, ακόμα και οι ποινές στους πολίτες είναι χάδια, και μπορεί να είναι χάδια. Εγώ χαίρομαι, δεν θέλω κανείς να μπει φυλακή στα Θανάσης. Πέστε και την χριστιανική μου τη θεολογική ιδιότητα. Στεναχωριέμαι για κάθε άνθρωπο. Πιστεύω για κάθε άνθρωπο. Αλλά το θέμα είναι ότι. Είναι δυνατόν όταν ο άλλος πήρε 20-85.000 ευρώ παράνομα με πλαστογράφηση πιστοποιητικών που λέει δικαστική απόφαση το λέει αυτό. Και του βάζεις 1-3 χρόνια φυλάξη με αναστολή, τι θα καταλάβει αυτός ο άνθρωπος. Θα πει, καλά έφαγα. Ωραία τα έφαγα τα λεφτά. Αυτό θα πει. Και εγώ αυτό θα έλεγα. Αυτό το έλεγα. Μπάγκας είμαι.
7: Μα κύριε Σαρόπουλε.
8: Πολυσύνθετο το πρόβλημα.
7: Μα μισό λεπτό κύριε Σαρόπουλε. Εδώ αν δεν βγαίνετε εσείς. Ο πρόεδρος ο άλλος να πείτε πέντε πράγματα εδώ ερχόταν τροπολογία απαλλαγής όλων, τι μου λέτε τώρα δεν συνέβη αυτό προχθές
8: εντάξει είναι και λίγο πιο περίπλοκο αυτό αλλά ναι μέσα μπορούσε να χρησιμοποιηθεί για απαλλαγή όλων ναι.
7: Μάλιστα. Άρα...
8: την τελευταία στιγμή έγινε μια νομοτεχνική βελτίωση αναγκαστική και είναι όμως υπόψη και στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή αυτή δηλαδή νομίζω ότι θα παρακολουθούν και ας πω κάτι. Η βιολογική γεωργία που περιμένουμε και δεύτερη έκθεση από αυτόν τον έλεγχο, τον ίδιο έλεγχο, αλλά η ειδική έκθεση, παρότι αναφέρει κάποια θέματα, είναι το δεύτερο κεφάλαιο των 40 σελίδων.
7: Ναι.
8: Λέει μέσα ότι θα βγει και η ειδική έκθεση και εκεί θα υπολογιστεί το νέο πρόστιμο το κομμάτι. Γιατί από εδώ βγαίνουν τα 600 εκατομμύρια για δύο χρόνια, 24-25 από αυτήν την έκθεση των 40 σελίδων.
7: Στη βιολογική, άλλο πάρτι λοιπόν. Και πάλι Κρήτη πρωταγωνιστή με εταιρείες.
8: Εντάξει, δεν μπορώ να πω ότι είναι μόνο τη Κρήτη αυτό, μην του αδικούμε. Έχουν μια πρωτιά στεγοπρόβατα στην Κρήτη, αλλά μην νομίζω ότι είναι καλύτερα πιο πέρα. Ειδικά σε αυτά πιστέψτε με. Έχει φυσικά και η Κρήτη. Είναι όταν υπάρχει μια περιδέουσα ατμόσφαιρα. Δεν μπορώ πλέον να κατηγορήσω τον καθένα πολίτη που έχει μπει σε αυτήν την κατάσταση. Τι λέει ο λαός, το ψάρι βρωμάει το κεφάλι. Από εκεί ξεκινάει το πρόβλημα. Λοιπόν, και εγώ βγήκα και μιλάω εδώ και ένα χρόνο και λέω ότι με υπουργικές αποφάσεις χτίστηκαν όλα αυτά. Και έχω και ένα ερώτημα, το οποίο θα το απαντήσει ποτέ η δικαιοσύνη, δεν ξέρω. Είναι εδώ μια υπουργική απόφαση να λειτουργεί αντίθετα από έναν κανονισμό? Ποιος υπερισχύει? Όταν ο κανονισμός λέει ότι είναι παράβαση και θέμα παράβαση των ευρωπαϊκής νομοθεσίας η τεχνητή δημιουργία λήψης επιδοτήσεων, όταν ο ίδιος ο υπουργική απόφαση δημιουργεί τεχνητή δυνατότητα λήψης με την εξίσωση αυτή που βάζει εμπορία μηχανημάτων και ντομάτες και ελιές για να αποδείξει ότι ζώα, δεν αποτελεί παράβαση των ευρωπαϊκών κανονισμών και άρα θέμα και ποινικό ακόμα η ύπαρξη αυτής της υπουργικής απόφασης? Κοινή λογική ενός ανθρώπου με την αγωγή του πολίτη, δεν είμαι νομικός.
7: Ωραία.
8: Αλλά δημιουργεί αυτό το πρόβλημα το οποίο περιγράφεται ως παράβαση στην Ευρωπαϊκή Ένωση.
7: Έχω μία απορία, θέλω να μου τη λύσετε. Είπατε ότι έχω μία εμπειρία δεκαετίας με όλα αυτά τα δεκαετιών.
8: Ναι.
7: Εξαιτίας αυτής της όσμωσης. Η απορία μου είναι η εξής. Ο νυν υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης δεν είναι εκτός πεδίου κομισιών και κοινοτικών οργάνων. Τα ξέρει από την καλή και.
8: Απλώς δεν ξέρει τα αγροτικά. Να είμαστε δίκαιοι. Ξέρει τα ευρωπαϊκά, αλλά δεν ξέρει τα αγροτικά ο άνθρωπος. Ούτε έχει σπουδάσει ποτέ, δεν ασχολείται με τα αγροτικά. Πρώτη φορά τώρα ασχολήθηκε.
7: Α, μάλιστα. Εντάξει,
8: αυτό είναι μια έλλειψη.
7: Ναι, δεν έχει μια εικόνα.
8: Αν δεν τη δέχεσαι, μπορεί να γίνει και.
7: Κύριε Σαρόπουλε, μισό λεπτό. Δεν έχει μια εικόνα όμως πώς λειτουργούν τα κοινοτικά όργανα. Έχει.
8: Έχει.
7: Άρα.
8: Και γι' αυτό μπήκε, να σου πω την προσωπική μου άποψη, γι' αυτό τοποθετήθηκε ο κ. Σχοινάς, για να μπορέσει ακριβώς να αντιμετωπίσει αυτή την κατάσταση της διαπραγμάτευσης που ξεκινάει με αυτό το έγγραφο, γιατί το έγγραφο ξεκινάει μια διαπραγμάτευση. Θα απαντήσει ο κ. Σχοινάς και οι υπηρεσίες, θα ανταπαντήσει η αρμόδια υπηρεσία της Ευρωπαϊκής Επιτροπής και στο τέλος θα γίνει μια επιτροπή άλλη, σαν διαιτησία θα σας το έλεγα εγώ, δεν λέγεται έτσι, της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, η οποία αυτή είναι τελικά που θα καθορίσει το πρόστιμο. Και μετά το σύνηθες, να σας πω και αυτό για το ξέρω γιατί τους λέω, έχω πει από αυτά, η Ελλάδα θα πάει στο Ευρωπαϊκό Δικαστήριο για να το πληρώσει ή για να καθυστερήσει την πληρωμή του. Θα κάνει την προσβολή αυτή τη απόφαση του Ευρωπαϊκού Δικαστήριου. Αυτή τη στιγμή όμως, επειδή ξέρω αυτά που κατηγορούμαστε, ότι δεν μπορούμε να αποδείξουμε ότι δεν τα κάναμε, δεν μπορούμε να αποδείξουμε ότι η Κία δεν πλήρωσε 8 νομούς εκτός Κρήτης. Αφού είναι γεγονός τελεσμένο. Δεν μπορεί να αποφύγει να πει ότι η εξίσωση αυτή δεν υπήρξε και δεν έδινε ζώα σε ανθρώπους που δεν παράγουν τίποτα. Άρα παραβιάστηκε, έγιναν τεχνητές προϋποθέσεις λήψης επιδοτήσεων ανθρώπους που δεν έπρεπε να τις πάρουν. Πώς θα γίνει να μην μπει το πρόστιμο? Θα μπει. Ποιο είναι το ελάχιστο πρόστιμο επειδή είναι επαναλαμβανόμενο το θέμα του σκοτόπους? 15% των 2 δισεκατομμυρίων. Άρα δεν ξέρω πώς θα μπορέσει να αλλάξει αυτό. Μακάρι να αλλάξει, γιατί μακάρι να αλλάξει. Από τη στιγμή που δεν υπάρχει καμία ποινή πραγματική για αυτούς που συμμετέχουν σε αυτές τις καταστάσεις. Τώρα θα φτάσω εγώ και εσείς, κύριε Σαχίνη, να πληρώσουμε 1 δισεκατομμύριο ως φορολογούμενοι.
7: Άρα
8: εγώ θα ήθελα να μην μπει το πρόστιμο για να γλιτώσω λεφτά και την οικογένειά μου. Σα Θανάση, δεν φταίω σε τίποτα εγώ από όλα αυτά. Μακάρι να μην μπει το πρόστιμο. Σα λέω όμως τι περιγράφει η έκθεση. Να μην ξέρουν οι ακροατές τι γράφει η έκθεση.
7: Αυτό
8: και
7: το
8: ποσά ήδη μπορεί να προϋπολογίζεται από αυτά που γράφει η έκθεση.
7: Αυτό το κατελάχιστον που θα λείψει από την οικονομία, που αν έπεφτε στην αγορά θα είχαμε καλύτερο ανταγωνισμό, καλύτερα νοσοκομεία, καλύτερε υπηρεσίε.
8: Θα μπορούσαμε να μειώσουμε το ΦΠΑ, αυτό το πρόβλημα.
7: Μάλιστα.
8: Άρα
7: μου λέτε ότι όλο το παιχνίδι από εδώ και κάτω είναι μια διαπραγμάτευση με όρους κράτους μέλους για να πάει πιο μαλακά το πρόστιμο, αλλά δεν την γλιτώνεις εδώ.
8: Θα μπει πρόστιμο 100%, δεν υπάρχει περίπτωση, γιατί αλλιώς θα καταργηθεί η έννοια, τη ηλεκτρική και οι κανόνες της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Προσπαθήσουμε να πέσουμε πιο μαλακά και θα ξοδέψουμε κεφάλαιο, θα είμαστε υποχρεωμένοι. Θα χρησιμοποιήσουμε τον Μαργαρίτη Σχοινά αντί για κάτι πιο επωφελές. Να το πω έτσι, για να τον τιμήσω τον άνθρωπο και την διαδρομή.
7: Για τη νέα ΚΑΠΑ, ας πούμε, αντί να δώσουμε μάχη για τη νέα ΚΑΠΑ επί της ουσίας.
8: Όταν εμείς θα παρακαλάμε να πέσει μικρό πρόστιμο, πόσο ισχυροί θα είμαστε να επηρεάσουμε τα συμφέροντα της Ελλάδος απέναντι σε συμφέροντα άλλων χωρών που έχουν άλλα προϊόντα? Μάλιστα. Το πω έτσι, γιατί γίνεται και ένα ανταγωνισμό με την Ευρωπαϊκή.
7: Βέβαια.
8: Δεν έχουν όλα τα ίδια προϊόντα.
7: Άρα, κύριε Σαρόπουλε, με ρωτάει εδώ πολλοί κόσμος, οι οποίοι δεν έχουν σχέση με τον πρωτεϊνή τομέα, αλλά είναι φορολογούμενοι. Και μου λέει, μπορεί να μας εξηγήσει με απλό τρόπο, κύριε Σαρόπουλος, τι άλλαξε λοιπόν με την υπαγωγή του ΟΠΕΚΕΠΕ σε νέο σχήμα υπό την ΑΔΕ? Ότι πατάνε το κουμπί πιο γρήγορα.
8: Άμα σας πω τι άλλαξε, θα στεναχωρηθούν πολύ. Θα σου πω και τι άλλαξε. Καταρχήν οι ίδιοι άνθρωποι και στις ίδιες θέσεις που ευθύνης είναι, που είπε και πες, να δε. Απλώς λέγεται ΓΕΔΕΛΕ, πώς λέγεται, Γενική Διεύθυνση Ελέγχου και Πληρωμών. Έχει πάρει μια άλλη ονομασία και υπάγεται η περιοχή του κ. Πιτσιλή. Άρα είναι οι ίδιοι άνθρωποι. Δεν έχει αλλάξει κάτι. Θα μου πείτε, ο μεγάλος όγκος των υπαλλήλων δεν φταίει του ΠΚΠ. Κάποιοι υπάλληλοι ήταν λίγοι, αλλά ο μεγάλος όγκος κάνουν δουλειά σου. Λοιπόν, δεύτερον, έγινε πιο δύσκολη και γραφειοκρατική διαδικασία λόγω του φόβου που έχουν και οι άλλοι που περνάνε και υπογράφουν από την ΑΔΕ. Να σου πω ένα παράδειγμα, εμείς τρέχαμε να προλάβουμε όταν επέκειτο να πάει στην ΑΔΕ και ήταν τα πρώτα στάδια, επισήμως πήγε 1η Ιανουαρίου του 26, στην δικιά μου τη διεύθυνση, που είναι διευθυντής, και δουλεύανε άνθρωποι κάθε βράδυ, χωρίς υπηρορίες, για να στείλουν τα σχέδια βελτίωσης, τα περιοδικά σχέδια των γεωργών. Τα στείλαμε εμείς και τα στείλαμε, γιατί μας είπαν deadline μέχρι 15 Οκτωβρίου, 25. Τα στείλαμε. Ακόμα δεν έχουν πληρωθεί. Ένα χρόνο είναι στην ΑΔΕ, τελειωμένα, ελεγμένα με όλες τις υπογραφές από τους ελέγχοντες και δεν έχουν πληρωθεί. Βλέπετε, ξεκίνησε να κάνει νέο πληροφορικό σύστημα. Καλό να το ξεκινήσει. Αλλά μην φτάσουμε στο σημείο που φτάσαμε. Να έχουν υποβληθεί από ό,τι διαβάζω από δημοσιεύματα που παίρνουν, γιατί δεν τη βρίσκει κανείς. 25.000 στις 600.000
7: αιτήσεις. Αυτό έχει.
8: Τον Οκτώβριο, ενώ όλη η Ευρώπη πληρώνεται πλέον, έχουν τελειώσει από τον Ιούνιο τις αιτήσεις και πληρώνονται. Και πού θα πάει αυτό, και προσέξτε να γίνει ένα γραφικό σημείο. Λέει στην αρχή η έκθεση ελέγχου που έγινε τον Ιούλιο, δεν ξέρω άνθρωποι συνέχεια. Λένε ότι υπάρχει ο οργανισμό πληρωμών, η ΑΔΕ τώρα, και υπάρχει ο οργανισμό πιστοποίηση. Που αν δεν κάνω λάθος είναι η ΕΔΕΛ, η Επιτροπή Δημοσιομονικού Ελέγχου. Γιατί είναι για το ΕΣΠΑ, στο οποίο ΕΣΠΑ έχει ενταχθεί και το ΠΑ. Λοιπόν, και λέει, δεν κάνανε κανέναν έλεγχο, γιατί του είχαν δώσει στοιχεία, λέγεται 25. Και προτείνει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή, που δεν είναι εντελώς σωστό, δεν υπερβαίνει και τον εαυτό τη. Λέει, αφού δεν έχετε κάνει έλεγχο του 25, αφήστε το, λέει. Γιατί όλο που πρέπει να γίνει, στο αν οι καλλιέργειες είναι σωστές, την εποχή που υπάρχουν αυτά. Mm-hmm. Και πάτε, λέει, τώρα να κάνετε έλεγχο στο 26. Μην χάνετε το χρόνο σα να ασχοληθείτε με το 25, αφού δεν το κάνατε μέχρι τον Ιούλιο του 26. Που να ξέρανε οι άνθρωποι δεν υπάρχει ακόμα. Σήμερα που δημοσιεύεται, λοιπόν, όσδε. Ποιον έλεγχο να κάνει η ΕΔΕΛ στο ΟΣΔΕ 26. Δεν υπάρχει ΟΣΔΕ 26.
7: Άρα...
8: Ακόμα και αυτά που προτείνω τον Ιούλιο δεν μπορούν να γίνουν. Άρα... Και αυτό τι λέει για το monitoring. Ναι. Το βγάζει άχρηστο για την εποχή που γίνεται.
7: Μισό λεπτό όμως, κύριε Σαρόπουλε.
8: Με το monitoring έχει γίνει άνω κάτω όλη η Ελλάδα και η έκθεση ελέγχου λέει την εποχή που γίνεται δεν έχει ωφέλεια το monitoring. Και έχουν δίκιο.
7: Κύριε Σαρόπουλε, όμως, εγώ τι καταλαβαίνω από αυτό που περιγράφετε. Δημιουργείται ένα εκρηκτικό μείγμα που θα το λύσεις πώς, με πολιτική απόφαση να πληρώσεις ελαίο εκλογικής χρονιάς και μετά.
8: Ή και να καθυστερήσεις μετά τις εκλογές του πρόστιμου.
7: Α, μάλιστα.
8: Η εποχή του πρόστιμου είναι πέφτει η επόμενη κλειδιάσκεψη που λέει αν θέλετε την κάνετε ή όχι είναι Μάρτιο του 27, πέσα από Απρίλιο, Μάιο του 27.
7: Στον επόμενο λοιπόν. Στον επόμενο το πρόστιμο. Μάλιστα. Στον επόμενο το πρόστιμο. Από επικοινωνία πάμε καλά. Πείτε μου, ρωτάει εδώ πολλοί κόσμος, υπάρχει κάτι σε αυτή την έκθεση που ούτε εσείς το είχατε κατά νου και το τσίμπησαν τα ελεγκτικά
8: ναι,
7: όργανα?
8: Ναι. Υπάρχουν. Θα τα αναφέρω σταδιακά. Γιατί είναι 40 σελίδες. Ούτε εγώ τα ήξερα. Εγώ πάντα βγαίνω που προσπαθώ με την πείρα μου και τα λοιπά, που ήμουν στην ομάδα των Βοσκοτόπων του ΓΕΟΤΕ του 2013, τότε που ξεκίνησε το προηγούμενο πρόβλημα. Τα ξέρω δηλαδή, το κομμάτι των διαχειριστικών σχεδίων από τους πρώτους, μαζί με τον Χρήστο τον Ρούκο που ήταν συντονιστής, που ήταν γενικός διευθυντής του Υπουργείου. Λοιπόν, φυσικά και εγώ μένω κάθε φορά και πιο άναυδος.
7: Τι σας έχει αφήσει κάγκελο που σας έρχεται πρόχειρο? Δηλαδή είπατε όχι κι αυτό ρε παιδί μου. Να το μάθει ο κόσμος. Γιατί δεν, από πού θα τα μάθουμε τελικά?
8: Μα νόμιζα ότι τα άλλα των άλλων, για τους τέσσερις πυλώνες, ο νέος ψηφιακός γεωγονικός χάρτης ή ότι θα κάνουν σχεδιασμό για να εντοπίσουν πού θα υπάρξει η πιθανότητα πάτης, που είναι τουλάχιστον πλάν, τα έχουν κάνει. Δηλαδή θα ήθελα να πιστεύω ότι τη δυσκολία πώς να προσαρμοστεί η κατάσταση με τα κοπρόβατα από τη μια κατάσταση στην άλλη. Το καταλαβαίνω, είναι χιλιάδες άνθρωποι, υπάρχει κόστος πολιτικό. Άντε, αλλά το να μην κάνουν τίποτα, μα τίποτα από το action plan, γιατί αυτό περιγράφει η έκθεση ελέγχου, μα κάνει να αποδείξουν ότι κάνανε. Το λέω εγώ ίδιος που δεν θέλω να μπει το πρόστιμο, γιατί θα το πληρώσω εγώ και η οικογένειά μου. Mm-hmm. Λοιπόν, δεν το περίμενε, ειλικρινά. Είναι το να έχεις υπογράψει ένα action plan για να μπορείς να πάρεις πιστοποίηση και μετά από τον Νοέμβριο να φτάσεις τον Ιούλιο που έγινε ο έλεγχος και να μην έχεις κάνει τίποτα. Τι να πω.
7: Λέει ο Κωστής, καλημέρα, λέει στον εξαιρετικό κύριο Σαρόπουλο που τον βρω, τον παρακολουθώ. Θέλω να μου πει. Επί ποιον εγωπροβάτων πραγματικού αριθμού επιδοτούμαστε το 26, για παράδειγμα, δηλαδή το 25, επί των...
8: Και για το 26 θα του πω, ναι. Δεν άλλαξε κάτι. Αφού στο μαχή βόλτα μπουν μόνο στις μονάδες πάνω από 900 εγωπρόβατα. Οι οποίες είναι περίπου το 2% των μονάδων και το 5% των ζώων. Περίπου. Άρα το ίδιο πράγμα θα είναι και το 26.
7: Άρα
8: πάμε με την Γεια Τσιάρα Παπασταύρου. Αλλά πάμε με την Γεια Τσιάρα Παπασταύρου, η οποία θεωρείται ακατάλληλη και αποδεδειγμένα πληρώνει ανύπαρκτα ζώα και ανύπαρκτα κοπάδια, σύμφωνα με τα έγγραφα, όχι του Σαρόπουλου, της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, της Διάκρη. Λοιπόν, τότε νομίζω ότι το πρόστιμο, δεν ξέρω αν θα πάμε σε πρόστιμο, θα πάμε σε άλλες λύσεις, γιατί αν μια χώρα επιμένει να μην τηρεί την ευρωπαϊκή νομοθεσία, υπάρχουν και άλλες προβλέψεις προφανώς. Και οι διαπιστεύσεις μπορούν να έρθουν. Που σημαίνει να μην μπορούν να πληρωθούν.
7: Κύριε Σαρό,
8: πού πάμε, δεν άλλαξε κάτι.
7: Αντίθετα,
8: στην κρατική βάση δεδομένων, την Κρήτη μειώθηκαν τα ζώα, που και αυτό είναι ένα θέμα που θα μπορούσε να ελεγχθεί, αλλά έχουν φτάσει εδώ να τα θεωρούν να μην έχει σημασία, ίσονο σημασία. Ότι ξαφνικά από 8 εκατομμύρια γίνανε 700.000, μάλλον ήταν 7.800 και γίνανε πριν από λίγους μήνες, όχι τώρα, αλλά μπορεί να έχουν μειωθεί κι άλλο τώρα, 6.800. Δεν ασχολείται η Ευρωπαϊκή Επιτροπή με αυτό. Τι να συζητήσει, αφού έτσι ξέρουν ότι τα νούμερα είναι περιτά πλέον.
7: Φοβερό αυτό. Δεν ασχολείται με τον αριθμό.
8: Κάτι άλλο δωρε. Πώς μειώθηκαν, δεν είχατε ευλογιάσει, δεν σπάξατε ζώα.
7: Δεν ασχολούνται όμως γιατί θεωρούν.
8: Όχι, αυτό πυρετό είχατε. Πώς μειώθηκαν από σε ένα χρόνο κατά ένα εκατομμύριο ζώα.
7: Εντάξει,
8: δεν ασχολούνται, γιατί υπάρχουν σοβαρότερα προβλήματα. Είναι δεδομένο ότι πληρώνονται άλλων τάλων και δεν πληρώνονται σωστά τα ζώα στην Ελλάδα. Το πάνε Ελλάδα, δεν πάνε Κρήτη, γιατί προφανώς και σε κάποιες άλλες περιοχές υπάρχουν, μην είναι μόνο Κρήτη, απλώς η Κρήτη έχει συγκεντρωμένη μάζα. Άρα σου λέει δεν ελέγχεται τα ζώα, ρε παιδιά, με την υγεία αυτήν κατανομής δημόσιων σκοτόπων, δεν λειτουργεί σωστά, το αποδεικνύουν, άρα τέλος. Δεν τηρείται νομοθεσία.
7: Δεν μας απασχολεί. Πείτε ότι νούμερο θέτει.
8: Δεν λεπτομέρειες άλλες.
7: Φοβερό. Και μόνο αυτό αρκεί για να καταλάβει ο κόσμος. Κατά τα άλλα όλα πάνε καλά. Θέλω να σας ρωτήσω, κύριε Σαρόπουλε, κάτι ευρύτερο. Γιατί έχετε απόψη. Με όλα αυτά. Με την ενεργειακή κρίση, με τις τιμές των εφοδίων στα κάγκελα. Πού πάει ο πρωτογενής, πού πάει ο πρωτογενής τομέας, σας παρακαλώ πάρα πολύ. Γιατί κοιτάξτε, μπαίνουμε σε προεκλογική χρονιά και όλοι οι πολιτικοί θα ομνύουν στην ανάγκη ανάπτυξη πρωτογενούς τομέα. Εδώ η Ευρώπη σου λέει, σηκώνω τα χέρια, δεν με ενδιαφέρει καν ο αριθμός των εγωπροβάτων. Δηλώστε ότι θέτε. Δεν σας πιστεύω.
8: Αφού ξέρουμε ότι αυτά που δηλώνται δεν είναι αληθινά. Αυτό τόσο απλά μας το λέει.
7: Πού πάει λοιπόν, πού πάει ο πρωτογενής.
8: Πού πάει, μα είναι δυνατόν να πηγαίνει σωστά. Το κλίμα είναι, εγώ ξέρετε, στεναχωριέμαι. Για τους πραγματικούς κτηνοτρόφους της Κρήτης, που υπάρχουν σε κάποια βάση εξαιρετικά προϊόντα, για τους πραγματικούς κτηνοτρόφους της Θεσσαλονίκης, της Λάρισσας, για τους πραγματικούς γεωργούς, που αυτοί οι άνθρωποι δυστυχούν, για τους πραγματικούς κτηνοτρόφους της Λέσβου, που πήγαμε και σφαγιάσαμε την πιο σπάνια και πιο σημαντική φυλή της Λέσβου, που είχε 225.000 ζώα. Και πάμε και τα σφάζουμε, έχουμε στάξει ήδη 90.000 ζώα, ενώ η Κύπρος την ίδια περίοδο είχε πολύ λιγότερες σφαγές λόγω αρρώστιας και έληξε το θέμα εδώ και μήνες, δεν είχε ούτε ένα κρούσμα επειδή εμβολίασε. Και ένα εμβόλιο που είναι κατάλληλο, που το δίνει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή, που μας πρότεινε εμάς η Ευρωπαϊκή Επιτροπή να κάνει. Δεν καταλαβαίνετε. Ό,τι βλέπω στον τομέα το δικό μου είναι λάθος, δεν σε κάποιος το θέλει. Δεν σε κάποιος θέλει να καταστρέψει την κοινωνία και τη γεωργία της Ελλάδος. Δεν μπορώ να το αποδείξω να το πω αυτό και δεν θέλω να το πιστέψω ποτέ. Αλλά είναι τόσο καταστροφικά όσα γίνονται τα τελευταία χρόνια, ειδικά τα τελευταία δύο χρόνια που είναι η κατάσταση ένω κάτω, που εγώ δηλαδή στεναχωριέμαι και κάθομαι και λυπάμαι αυτούς τους ανθρώπους. Και επειδή με γεμίζουν μηνύματα, νιώθω μια πολύ μεγάλη φόρτιση συναισθηματική, ξέρετε. Αυτοί άνθρωποι με στέλνουν ακόμα και από τη Μυτιλήνη, γίνανε πόσοι φίλοι μου λένε, κύριε Σαρόπουλε, στη μόνη μας ελπίδα, μιλήστε. Πάντα δεν μπορώ να κάνω κάτι εγώ παραπάνω.
7: Μου γράφει εδώ πέρα ο Σύφης. Πέστε, λέει, στον κύριο Πρόεδρο να δει τη φάμπρικα που έχει στηθεί με το κατσικίσιο γάλα της Κρήτης προς την υπόλοιπη Ελλάδα τώρα και θα καταλάβει μόνος του τι γίνεται. Δεν ξέρω τι εννοεί με αυτό.
8: Δυστυχώς, θα το δω και εγώ το σκεφτώ, αλλά δυστυχώς γίνονται, γενικά έχουμε μάθει και αυτό πρέπει να ξεμάθουμε και να καταλάβουμε ότι δεν είναι βιώσιμο. Τι λέει ο λαός μας, ο κλέφτης και ο ψεύτης τον πρώτο χρόνο χαίρονται. Δεν είναι βιώσιμη ανάπτυξη, μια ανάπτυξη που στηρίζεται σε τέτοιου είδους εξυπνάδες. Που έχουμε μια τάση προς αυτήν οι Έλληνες. Λοιπόν, πρέπει να τους αναπτύσσουμε αυτό. Είμαστε ένας λαός με πολύ μυαλό, με πολλά προσόντα. Ένα πράγμα δεν έχουμε, την οργάνωση και την νομοψυχία τη βρίσκουμε μόνο όταν κινδυνεύσουμε, φτάσουμε στο αμήν. Και τρογόμαστε κατά τα άλλα. Λοιπόν, άμα τα διορθώσουμε αυτό, γιατί να μην κάτσουμε όλοι να αποφασίσουμε ότι πρέπει τουλάχιστον να ξεκινήσουμε την τομέα. Να υπάρξει μια δικαιοσύνη για να υπάρξει βιώσιμη ανάπτυξη. Δεν μπορεί να είναι βιώσιμο κάτι και να έχει τον χρόνο, αν δεν είναι δίκαιο και σωστό. Δεν γίνεται. Πρέπει να το καταλάβουμε κάποτε. Αν το καταλάβουμε τώρα, δεν το καταλάβουμε ποτέ.
7: Κύριε Σαρόπουλε, αν τα γεωτές στη χώρα, αν η γεωτεχνική του δημοσίου, αν οι εμπλεκόμενοι φορείς, αν τα πανεπιστήμια, κτηνιατρικές, γεωπονικές σχολές, καθόντουσαν κάτω, προσέξτε τι σας ρωτώ, μαζί με πολιτικά επιτελεία, γιατί οι αποφάσεις στο τέλος πρέπει να είναι πολιτικές, δεν μπορεί να είναι αυστηρά μόνο διοικητικές, πόσο γρήγορα μπορούσε να αναταχθεί, υποθετικό το ερώτημα, ο πρωτογενής τομέας, αλλά για να καταλάβουμε τελικά αν τον θέμε ή δεν τον θέμε.
8: Δεν είναι εύκολο να γίνουν γρήγορες αλλαγές. Μπορεί να υπάρξει βελτίωση σημαντική, αλλά θέλει και τον χρόνο του. Γιατί μην ξεχνάτε, προσέξτε. Ένα που σας λείπει από την εξίσωση που βάλατε, που την κάνετε πολύ σωστά και πολύ σωστά το αντιλαμβάνεστε όλα, είναι και η κλιματική κρίση. Η κλιματική κρίση είναι υπαρκτή, δημιουργεί προβλήματα και ίσως θα ήταν ο λόγος, αν κάποιος καταλαβαίνει το θέμα της κλιματικής κρίσης, που φέτος στην Ελλάδα δεν είχαμε περίεργους. Όλη η Ευρώπη έπαθαν σοκ κλιματικό. Η Ελλάδα είχε μια
7: χαρά είναι η εποχή. Οι εποχές είναι εποχές. Φθινόπωρο.
8: Φέτος, ναι, ήταν έτσι. Στην Ευρώπη είδατε τι είχαν 30 και 35 και 40 και το Μάιο. Πέτανε πόσες χιλιάδες άνθρωποι στη Γαλλία. Αγοράζουν όλοι κλιματικά και παράγουν και στέλνουν τα κλιματικά στη Γαλλία. Αποφάσισαν να βάλουν πλέον κλιματικά για να αντέξουν στις νέες συνθήκες. Λοιπόν, έτσι είναι και στην υπόλοιπη και στην Αγγλία. Παντού είχαν σοβαρά προβλήματα από τη ζέστη. Που εμείς δεν είχαμε ιδιαίτερα. Εμείς ήμασταν και βροχεραία άνοιξη χειμώνα και σχετικά καλή, με την εποχή βέβαια, καλοκαίρι. Λοιπόν, η κλιματική κρίση έπρεπε από μόνη της, επειδή πρέπει να αλλάξει ο τόπος καλλιέργειας, πρέπει να κάνουμε έρευνα και να δούμε, γιατί ας πούμε στην κεντρική Μακεδονία πολλές καλλιέργειες σε 5 με 10 χρόνια θα τις χάσουμε, τις βασικές που έχουμε τη βιομηχανία μας ακόμα. Τη βιομηχανία του Ροδάκινου, ας πούμε. Ή τα κτηνίδια που είναι πρώτα στους πρωταθλητές μας εξαγωγή. Δεν θα μπορούν να συνεχίσουν να καλλιεργούνται στην Ελλάδα. Τη Βόρεια Ελλάδα που λέγονται, γιατί δεν θα έχουμε αρκετό κρύο το χειμώνα που απαιτούν όλες αυτές τις καλλιέργειες. Άρα λοιπόν είναι πολλά. Η γεωργία πρέπει να αυξήσει όλοι συστηματικά και δούμε με ποιους τρόπους την οργανική ουσία στο έδαφος, γιατί η οργανική ουσία που την έχουμε μηδενίσει σχεδόν στην Ελλάδα, ειδικά στις αγροτριές καλλιέργειες, δηλαδή στις αιτήσιες, κρατάει την υγρασία και την αποδίδει σιγά σιγά σε περίοδο ξηρασίας και κρατάει τη δυνατή βροχή να μην χαθεί το χώμα, να μην διαβρωθεί, να μην ξεπληθεί προς τη θάλασσα. Άρα όλοι αυτό που λένε αναγεννητική γεωργία να ακούσετε που είναι της μόδας όλο τον κόσμο είναι γι' αυτό λόγο. Και στην Ελλάδα ελάχιστοι μόνο έχουν κάνει προσπάθεια πάνω στην αναγεννητική γεωργία και μάλιστα στο Βαβάκι κυρίως έχει γίνει. Γιατί η οίκη ακριβή του εξωτερικού, να μην πω ονόματα, ζητάνε ελληνικό Βαβάκι αναγεννητικής γεωργίας, το οποίο διαφημίζει τους πλούσιους της Αμερικής και της Ευρώπης και το πληρώνουν πανάκριβα, γιατί αισθάνονται, βγάζουν τύπη συνείδησης ότι κάνουν καλό στο περιβάλλον. Άσχετα αν ο Τραμπ έχει άλλη πολιτική για τα αιωρητικά κάρτα.
7: Τι ωραίο που τα λέτε.
8: Και δεν βοηθάει. Μα έτσι είναι. Ναι, αλλά πρέπει όλη η Ελλάδα να μπουν δέντρα. Να φυτέψουμε δέντρα. Το λέγει και ο Πετροκοσμάς ή το λέω. Τα δέντρα θα σας σώσουν. Τα δέντρα είναι, βοηθάνε πάρα πολύ στις ακραίες καιρικές συνθήκες. Στις πλημμύρες, στις καταιγίδες. Γιατί το νερό, αυτό λέει η κλιματική κρίση, θα έρχεται λιγότερο σε μέσο όρο, αλλά και το λιγότερο σε μέσο όρο που θα έρχεται. Θα έρχεται με τρόπο που δεν θα είναι διαθέσιμο στον κόσμο, θα έρχεται με ρακδαιότητα, που σημαίνει ότι πρέπει να γίνουν και κάποια μικροφράγματα, πρέπει να κάνουμε έργα ορεινής υδρονομίας, στα ορεινά, να μπορούμε αυτό το ορμητικό νερό που θα έχετε με σαν καταιγίδα, να μπορούμε να το συγκρατήσει η γη για να πηγαίνει στον υπόγειο υδροφορολογιστή. Όλα αυτά πρέπει να γίνουν ταυτόχρονα.
7: Μα τι λέτε τώρα,
8: κύριε. Με το συνεργατισμό.
7: Τι λέτε, κύριε Σαρόπουλε, τώρα. Με συγχωρείτε, εμείς αποψηλώνουμε βουνά, αποψηλώνουμε δημόσια γη. Βάζουμε χωρίς. Βάζουμε χωρίς στρατηγική παντού ανεμογεννήτρες, χωρίς στρατηγική χωροταξία. Ναι.
8: Φωτοβολταϊκά στην εγγύψη της παραγωγικότητας.
7: Μάλιστα. Αλλάζουμε το μικροκλίμα. Είμαστε ωραίοι, μάλιστα.
8: Ναι. Και υπόψη να σου πω ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση, επειδή ο μεγαλύτερος συντελεστής αντιμετώπισης του κλίματος είναι τα δάση, ζητάει μέχρι το 2030, δεν θυμάμαι πόσα δισεκατομμύρια δέντρα να φυτευτούν στην Ευρωπαϊκή Ένωση δασικά για να εξισορροπηθεί κάπως η κατάσταση και να βελτιωθεί το κλίμα. Σας πληροφορώ ότι στην Ελλάδα είμαστε στο ακριβώς ανάποδο. Χάνουμε συνέχεια τεράστιες δασικές εκτάσεις. Και ούτε καν φυτεύουμε. Υπάρχει και έκθεση του Ελεκτικού Συνεδρίου, η οποία λέει, του Συμβουλίου Προέδρου του Ελεκτικού Συνεδρίου, νομίζω, ναι, η οποία λέει ότι δεν γίνονται οι ανασώσεις, οι οποίες οφείλουν να γίνουν την νομοθεσία. Γιατί κυρίστε, ανατοσσείτε, τι να συζητάμε, μπορεί να ζητάμε για ώρες.
7: Μου στέλνουν εδώ από
8: ΠΕΑ. Αλλά πού θα πάει αυτό.
7: Μου στέλνουν εδώ από ΠΕΑΝΙΑ Μαρκόπουλου, μου λένε, κύριε Σαρόπουλε, να έχετε υπόψη σας ότι εμείς πια αποκλειόμαστε από 3 γίγα μέκα data center. Ποια καλλιέργεια, λέει, πάνε και τα παραδοσιακά που είχαμε εδώ στην περιοχή. Για να καταλάβετε τι γίνεται. Λοιπόν.
8: Γιατί αυτά θέλουν τεράστιες ποσότητες νερού.
7: Μάλιστα. Κύριε Σαρόπουλε, εν κατακλείδη, εδώ που είμαστε και είναι ένα κομβικό σημείο, αν σας ζητούσα ένα τίτλο μετά και από αυτές τις εκθέσεις, θα ήταν ποιος? Μπας και ξυπνήσουν και τα κόμματα δηλαδή.
8: Η ελληνική τραγωδία.
7: Η ελληνική τραγωδία, μάλιστα.
8: Είναι τραγωδία. Το να έχουμε παραβιάσει κάθε κομμάτι ενός τεράστιου ελέγχου σε όλα τα κομμάτια, να είναι αυτό επαναλαμβανόμενο. Τα πιο πολλά είναι επαναλαμβανόμενα, όχι όλα, αλλά τα πιο πολλά, γιατί κάνανε και καινούργια και όπου βρίσκανε νέα θέματα. Και να επιμένουμε, μετά που μια ολόκληρη χώρα έμαθε τον ΟΠΕΚΕΠΕ, έμαθε εγώ πρόβατα, έμαθε τις ελιές, αυτοί οι άνθρωποι στην Αθήνα, στη Θεσσαλονίκη που δεν είχαν ξανακούσει, ακούνε επί ένα χρόνο αυτά. Και εμείς τι κάνουμε? Λέμε ότι τα διορθώσαμε. Γιατί έκανε η Ευρωπαϊκή Ένωση και λέει, δεν διορθώσατε τίποτα και τώρα θα δείτε τι πρόστιμα θα πάρετε. Δεν είναι τραγωδία αυτό? Και όταν ο κόσμος έξω ετοιμάζεται να μην καλλιεργήσει και να έρθει σε μια αγιοπολιτική ανομαλία που είναι μπροστά μας όλα αυτά. Να μην είναι και τόσο εύκολες οι μεταφορές και οι εισαγωγές που κάνουμε, τεράστιες εισαγωγές τροφίμων, και όχι μόνο τη Μερκοσούρ, επειδή η Ευρωπαϊκή Υπόθεση. Άλλο αυτό, να μην ανισοδημιουργεί. Λοιπόν, μέχρι και πείνας μπορούμε να φτάσουμε με τα μυαλά που έχουμε. Μέχρι και το να μην αδειάσουν, όχι τώρα, στην κατάλληλη χρονική περίοδο και με τις κατάλληλες συνθήκες, όταν δεν παράγεις. Προσέξτε, η Αμερική έχει στρατηγικά αποθέματα τροφίμων. Η Ρωσία προσπαθεί να κάνει θερμοκήπια για να τα καλλιεργεί όλα να είναι αυτάρκης. Η Ευρώπη το ίδιο. Είσαι μωρός με την έννοια του μωρού του μίσοφου, το να λες ότι εγώ θα βασίζομαι πάντα στις εισαγωγές και δεν έχω ανάγκη, έχω μόνο τον τουρισμό και την ενέργεια. Είναι στρατηγικό λάθος που κανένα σοβαρό έθνος δεν το κάνει.
7: Θανάση Σαρόπουλος, θέλω να τον ευχαριστήσω. Βλέπετε, δεν στρογγυλεύει οι γωνίες. Σου λέει μια χώρα που θα έπρεπε στρατηγικά και για λόγους ασφάλειας να έχει.
8: Ένα ανάδελφο έθνος. Μάλιστα. Θα θυμηθώ το Σαρδετάκι, το Χρήστο. Ένα ανάδελφο έθνος έπρεπε να κάνει περισσότερο από τους άλλους.
7: Μια επισητιστική λοιπόν διασφάλιση. Δυστυχώς θα τη χάνει και αυτή. Σας ευχαριστώ πολύ, κύριε Σαρόπουλε. Καλή σας ημέρα.
8: Εγώ σας ευχαριστώ και σας συγχαίρω για το έργο που κάνετε γενικότερα. Γιατί το παρακολουθώ και σας συγχαίρω.
7: Να είστε καλά, να είστε καλά. Ευχαριστούμε. Λοιπόν. Καταλάβατε, ελληνική τραγωδία. Μου λέει ένας εδώ, ποια κόμματα, μου λέει, τι θες, μου λέει, εκλογές πάνε μετράνε τώρα, υποψηφίους, καρεκλίτσες, άστο, μου λέει, να πάει. Όχι, δεν είναι άστο. Γιατί στην προεκλογική κονίστρα θα ακούσουμε και για τον πρωτογενή τομέα, τη στρατηγική, την έχουν όλοι πάνω. Άμα τους πεις για πες, για λέγε, καταλαβαίνετε. Λοιπόν, καλημέρα σε όλες και όλους.
9: Και γέται η γειτονιά σου. Μα εσύ στο τζόκερ ψάχνεις λύσεις στα προβλήματα.

0: Καληνύχτα Ελλάδα. Δεν μιλάει ο Νίβο, μα η σιωπή του Μιχάλη, που για χρόνια σου κρύβω. Τώρα πια δεν σε γνωρίζω απ' την όμορφη σου όψη. Καληνύχτα Ελλάδα, αντίο, αθελά σου με έχεις διώξει.
1: 84. Από το 1906 η ΑΚΕΚ μετατρέπει τη γη σε δημιουργία. 120 χρόνια αδιάλειπτης λειτουργίας. Ως μία από τις ιστορικότερες ελληνικές βιομηχανίες κεραμικών προϊόντων, με σύγχρονη παραγωγή, τεχνογνωσία και καινοτομία, παράγουμε τούβλα και κεραμικά δομικά προϊόντα που στηρίζουν τη σύγχρονη δόμηση και την αρχιτεκτονική. Με ποιότητα, με αξιοπιστία, με ανθρώπους που χτίζουν το μέλλον. ΑΚΕΚ. 120 χρόνια εμπιστοσύνης. Γη, φωτιά, δημιουργία.
2: Και τώρα, κύριε αρχιτέκτονα, τι κάνουμε για μάρμαρα και γρανίτες? Έχεις να μου προτείνεις κάποιον? Καλό επαγγελματία όμως, αξιόπιστο.
3: Τον καλύτερο, τους λίθους. Για μάρμαρα, γρανίτες, για πάγκους χωρίς ματήσεις, στάρων, για επιφάνειες καλαζία και πορσελάνη που χρειάζεσαι στην κουζίνα και τον μπάνιο σου, και επειδή ξέρω πόσο μετράει για σένα το στυλ, θα τους λατρέψεις.
2: Έχουν και τις εστίες Invisa Cook που είχα δει στο εξωτερικό?
3: Φυσικά, όλες τις επώνυμες εταιρείες.
2: Λίθη ΑΕ, με δεκαετίες παρουσίας στην επεξεργασία και εμπορία φυσικών και τεχνητών πετρωμάτων.
3: Συνεργασίες με κορυφαίες εταιρείες και ανεξάντλητη ποικιλία άμεσα διαθέσιμων υλικών.
2: Λίθη ΑΕ, Λεωφόρος Στέλιου Καζαντζίδη, πριν την Καλλιθέα δεξιά.
3: Και στο lithi.gr.
1: Σκέφτεσαι να κάνεις μια νέα αρχή? Κάν την με αυτοπεποίθηση πίσω από το τιμόνι της BMW σειρά 1 M Sport. Με ισχύ 170 ύπων, αυτόματο κυβότιο ταχυτήτων και δυναμική σχεδίαση M, είναι έτοιμη να σε συνοδεύσει σε κάθε διαδρομή. Απόκτησε την BMW σειρά 1 M Sport τώρα από 31.990 ευρώ και με επιτόκιο χρηματοδότησης 0%. Ισχύει για περιορισμένο αριθμό αυτοκινήτων. Κλείσε ένα test drive στην Σερβίν Κρήτης ΑΕ, Λεωφόρος Σταδίου και η Καρουγωνία Νέα Αλικαρνασσός. Τηλέφωνο επικοινωνίας 2810-330-660. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
4: Στη Winco είμαστε υπερήφανοι για ένα πράγμα. Σας δίνουμε τη δυνατότητα να δημιουργήσετε ένα σπίτι αντανάκλαση του εαυτού σας. Όμορφο, έξυπνο, ασφαλές και μοναδικό, όπως εσείς. Winco πόρτες παράθυρα. Τα προϊόντα μας δεν είναι απλώς αντικείμενα. Είναι κομμάτι του σπιτιού σας. Ένα σπίτι γεμάτο αγάπη, γέλια και υπέροχες αναμνήσεις. Στη Winco είμαστε μαζί σας από την πρώτη στιγμή και για πάντα. Γιατί εμείς στη Winco πιστεύουμε σε ένα κόσμο ασφαλή και όμορφο. Winco πόρτες παράθυρα στη βιομηχανική περιοχή Ηρακλείου και στο www.winco.gr. Winco Κατσαβοξάκης, στη βιομηχανική περιοχή Ηρακλείου.
5: Μαμά, ο αρκούδος Τσούι είναι ένας ή 7?
6: Ένας είναι, αλλά κάνει για 7. Chewy Bites. Βιταμίνες, ζελεδάκια, αρκουδάκια σε 7 διαφορετικούς τύπους που εξελιχθήκαν σε συνεργασία με επαγγελματίες υγείας για την κάλυψη κάθε ανάγκης του παιδικού οργανισμού. Α, και με την πιο λαχταριστή γεύση. Chewy Bites. 10 χρόνια συμπληρώνουν τη διατροφή των παιδιών μας. Στα φαρμακεία από τη Vicam. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν πρέπει να χρησιμοποιούνται ως υποκατάστατο μιας ισορροπημένης δίαιτας.
7: Για την κατασκευή του ξύλινου δαπέδου σας, στη Βασιλάκη ΑΕΒΕ. Ξύλινα δάπεδα από όλο τον κόσμο. Δάπεδα laminate, δάπεδα βινιλίου, δάπεδα εξωτερικών χώρων, συνθετικά και δάπεδα εμποτισμένης ξυλίας. Και τώρα, με εξειδίκευση στους οικιακούς και επαγγελματικούς χώρους, δάπεδα ξύλου και μοκέτας της κορυφαίας εταιρείας Starket. Βασιλάκης ΑΕΒΕ, Λεωφόρους Καζαντζίδη 10, Νέα Αλικαρνασσός. Επισκεφτείτε το site μας και ενημερωθείτε. www.vasilakisaeve.gr.
8: Καταστήματα Αριάδνη για έξυπνες αγορές.
9: Τυρί Γκούντα ή Έντα Μαντόρο Γερμανίας φέτες 200 γραμμάρια 1,88 και 5 έξτρα πούντι. Αριέλ υγρό 40 ή 44 μεζούρες 9,79 και 10 έξτρα πούντι. Χαρτί υγείας Softex Cotton Classic 8 ρολά 2,58 και 5 έξτρα πούντι.
8: CRM Αριάδνη. Σκέψου τοπικά, κέρδισε με διαφορά.
10: Λιοντομίτσος, παρακαλώ.
11: Καλημέρα σας. Από το ραδιοφωνικό σταθμό σας καλούμε. Θα θέλαμε να μας ενημερώσετε για τη σημερινή προσφορά των καταστημάτων Λιοντομίτσος.
10: Βεβαίως. Μοσχαράκι γάλακτος, οσομπούκο, μόνο 9,90.
12: Καταστήματα εκλεκτών προϊόντων κρέατος Λιοντομίτσος. Με κλειστά μάτια.
13: Ανανεώστε το χώρο σας με κομψότητα και μοναδική αισθητική. Ραβένα προσφορές έως μείον 40% και μέχρι 30 Σεπτεμβρίου. Σας περιμένουμε πάντα με την υψηλή ποιότητα της Ραβένα. Ραβένα και στο Ηράκλειο, έναντι υπηκού ομίλου καρτερού.
14: Η ώρα είναι 12. 9.84. Τα νέα σε ένα λεπτό.
15: Νέα πίεση στους οικογενειακούς προϋπολογισμούς αναμένεται από τον Οκτώβρη, καθώς οι αυξήσεις στο κόστος ενέργειας, καυσίμων, μεταφορών και πρώτων υλών περνούν σταδιακά στην παραγωγή και από εκεί στις τιμές των προϊόντων. Στις 30 Σεπτεμβρίου θα ανακοινωθούν τα μέτρα της κυβέρνησης για τα καύσιμα κίνησης με ορίζοντα το πρώτο δεκαπενθήμερο του μήνα. Μείωση του ειδικού φόρου κατανάλωσης στα καύσιμα, αξιοποίηση των αυξημένων εισόδων από το ΦΠΑ και παρεμβάσεις για την αντιμετώπιση της ακρίβειας, προτείνει ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ Νίκος Ανδρουλάκης. Ένταση στο Δημοτικό Συμβούλιο για τη σχεδιαζόμενη δομή μεταναστών στους αθανάτους και τους, με τους κατοίκους να υποστηρίζουν ότι οι αποθήκες Κουλούδη δεν είναι μονόδρομος, τις εναλλακτικές τους προτάσεις, τοποθεσίες τους Περακαλίνους και πίσω από το αστυνομικό μέγαρο. Άμεσα το πιλωτικό πρόγραμμα έως το πρώτο εξάμεινο του 2027 επιδιώκει η Ελλάδα και οι χώρες του Core Group την λειτουργία του πρώτου κόμβου επιστροφών μεταναστών στην Αφρική, σύμφωνα με τον Υπουργό Μετανάστευσης και Ασύλου. Κριτική στη Δημοτική Αρχή Ηρακλείου για τον τρόπο διαχείρισης της καθημερινότητας. Ασκεί επικεφαλής της παράταξης Ηράκλειο για όλους, Μαρία Καναβάκη, επισημένοντας προβλήματα στην καθαριότητα, το πράσινο, το κυκλοφοριακό, τη στάθμευση και το φωτισμό της πόλης. Αποκαταστάθηκε η βλάβη στον παλιό αγωγό του Θραψανού, ενώ νέο πρόβλημα στη Σόλωνος επηρέασε την υδροδότηση της Φορτέτσας σήμερα. Σοβαρές καταγγελίες για τα κενά στην ασφάλεια της μαθητικής μεταφοράς στην Κρήτη διατυπώνει η Ένωση Γονέων Ηρακλείου. Οι γονείς καταγγείλουν ιδιαίτερα την απουσία συνοδών για μαθητές αμαία. Με την κατάθεση 13 μαρτύρων συνεχίζεται η δίκη για τα Τέμπη. Το τρεμελές επαιτειό κακουργημάτων Λάρισας έκανε δεκτό το αίτημα συνηγόρων υπεράσπισης της κατηγορίας για την εξέταση του κατασχεθέντος κινητού τηλεφώνου του κατηγορούμενου σταθμάρχη της νυχτερινής βάρδιας. Δύο αλλοδαποί 22 και 29 ετών συνελήφθησαν στο Ρέθυμνο για παραβάσεις της νομοθεσίας περί ναρκωτικών. Σε έρευνα στο σπίτι τους βρέθηκαν 148,4 γραμμάρια κάναβης, 200 ευρώ ζυγαριά και δύο κινητά τηλέφωνα.
14: 9.84. Ο καιρός.
15: Φθινοπορεινό το σκηνικό του καιρού και σήμερα στην Κρήτη, άνεμοι από βόρειες διευθύνσεις ενισχυμένη και θερμοκρασία στους 27 βαθμούς Κελσίου.
16: Ο μπαμπάς μου έχει μαγικές ικανότητες.
17: Α, καλά! Ο μπαμπάς σου είναι αγρότης και καλλιεργεί ντομάτες.
16: Ισχύει, αλλά μπορεί να τις κάνει να πετάνε.
17: Σε κατά λάχανα.
16: Τα λάχανα, εγώ θα σου πω. Αυτά τα κάνει να φυτρώνουν χωρίς να χρειάζονται χώμα.
17: Ναι, σε λίγο θα μας πεις ότι μπορεί να ελέγξει και τον καιρό.
16: Πού το ξέρεις, μια φορά τον είχα πάρει βιντεοκλήση και εκεί που ήταν έβρεχε, ενώ έξω είχε ήλιο.
17: Μα ποιος είναι επιτέλους ο μπαμπάς σου?
16: Ο κύριος Δημήτρης με τα θερμοκήπια. Όλοι τον ξέρουν.
18: Ο παραγωγός σήμερα έχει δυνατότητες μαγικές. Έχει τις δυνατότητες που του δίνει η Πειραιός. Η Πειραιός προσφέρει ολοκληρωμένες λύσεις χρηματοδότησης και συμβουλών για σύγχρονα θερμοκήπια στον Έλληνα παραγωγό. Ελάτε τώρα σε ένα κατάστημα της Πειραιός και μάθετε περισσότερα για το επιχορηγούμενο πρόγραμμα θερμοκηπίων του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων. Πειραιός στηρίζει κάθε αύριο.
19: Ένα έργο ξεκινά από τη σωστή βάση. Από ανθρώπους που γνωρίζουν. Που δημιουργούν όπως κανείς άλλος. Στη Τσιγκένης Woodcraft η κατασκευή δεν είναι διαδικασία. Είναι υπόσχεση που τηρούμε κάθε φορά. Πίσω από κάθε ιδέα, μια ομάδα επαγγελματιών με κοινό στόχο τη λεπτομέρεια. Με σχέση εμπιστοσύνης. Ένα αποτέλεσμα με ουσία. Τσιγκένης Woodcraft. Από το 1998. Σχεδιάζουμε και κατασκευάζουμε έπιπλα με τεχνογνωσία, συνέπεια και χαρακτήρα.
20: Αγάπη μου, άνοιξε, ξέχασα τα κλειδιά μου.

0: βγάζω φίλτρο με φαντασία. Το ρίχνω πρόβλεψη για δώρα και βραβεία. Μόνο στην Νόβη μετανεβαίνει η εμπειρία. Όλα γίνονται μαγεία.
1: Δεν είναι μαγεία. Είναι το νέο ελληνικό live game show House of Witches αποκλειστικά στην Novibet. Novibet. Όλα είναι δυνατά.
2: Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
3: Συγγνώμη, είστε υπάλληλος εδώ?
4: Μπράβο, αδερφούλη. Και έλεγα, τι κάνω εγώ εδώ μέσα?
3: Τέλος πάντων, θέλουμε γυψοσανίδες, θερμομόνωση.
4: Βραχή, χειμώνα, γούνα, καλοκαίρι.
5: Θέλουμε και ηχομόνωση όμως.
4: Βλέπω τελικανής είναι φασαριόζος. Μπα. Μπαξεβάνης. Νίκος Μπαξεβάνης. Τα φτιάχνει όλα.
6: Νίκος Μπαξεβάνης. Οικοδομικά, υδραυλικά, ηλεκτρολογικά,
7: χρώματα, μονωτικά, είδη υγιεινής, φωτιστικά.
6: Και όλα τα εργαλεία που ψάχνεις σε δύο υπερκαταστήματα.
7: Νίκος Μπαξεβάνης και τις έννοιες σου ξεβγάνεις.
8: Και για τις ηλεκτρονικές σας αγορές, nimbaxevanis.gr.
4: Και δεν μου λέτε καν έχω και καλό ερώτημα, θα πληρώσετε κασέρι ή να κάνω πίστοση τα γιουθωμά?
3: Όχι, όχι, μόλις μας τα φέρετε, σας πληρώσουμε.
5: Κλιν, κλιν. Τι είναι αυτό?
4: Το θερό τηλέφωνο, ανοίξτε το παιδί, έφερε τα πράγματα.
3: Μπα.
4: Μπαξεβάνης. Νίκος Μπαξεβάνης. Ανεβάσαμε τον πήχη ψηλά και αυτός λύγησε.
6: Για ποιότητα και οικονομία έχεις έναν φίλο κριτικό.
9: Έως το Σάββατο, βόλιος κιμάς στο κιλό τώρα μόνο 11,79. Φέτα από παμφιλοχέ στο κιλό τώρα μόνο 9,95. Ακόμα σπαγγέτι μίσκο νούμερο 6 και 10 500 γραμμάρια μόνο 69 λεπτά.
6: Μαζί κάθε μέρα δίπλα σου. Κριτικός. Με τη φροντίδα της οικογένειας Μασούτης. Θυμάσαι την πρώτη μέρα στο σχολείο? Το χέρι σου σφιχτά κρατημένο, το βλέμμα σου γεμάτο ερωτήσεις. Σιγά σιγά, χιλιάδες τέτοια χέρια περπατούν ξανά τους δρόμους μας. Και εμείς, πίσω από το τιμόνι, γινόμαστε λίγο πιο προσεκτικοί, λίγο πιο υπομονετικοί, λίγο πιο γονείς όλων.
10: Καλή σχολική χρονιά σε όλους!
6: Η Super Creta Gas σας εύχεται μια χρονιά γεμάτη μάθηση και χαμόγελα και θυμίζει σε κάθε οδηγό: η παιδεία δεν φαίνεται μόνο στα βιβλία, φαίνεται και στην οδήγηση. Super Creta Gas.
11: Super Creta Gas.
6: Κουμουλάς ΑΕ.
11: Η κριτική επιχείρηση που κινεί γη, ουρανό και θάλασσα.
12: Γιώργο, Γιώργο!
13: Γεια! Έλα να σου πω, γαμπρέ μου! Το παλιό αυτοκίνητο, βρε, πότε θα το ξεφορτωθείς? Μας πήραν χαμπάρι γείτονες!
14: Χαλάρωσε, πεθερά! Είμαι συναισθηματικά δεμένος!
13: Συναισθηματικά δεμένος! Μα το έχεις παρατημένο από το 90! Και τις μπαταρίες στον γκαράζ? Για τέχνη τις μαζεύεις!
14: Έλεγα να τις ανακυκλώσω, αλλά πού χρόνος!
13: Άκου να σου πω! Στούκα φέρει, θα τα ξεφορτωθείς όλα πριν έρθω να τα κάνω εγώ με τα ίδια μου τα χέρια. Αυτοκίνητα, συσκευές, μπαταρίες, λαμπτήρες, μέταλλα, ό,τι παλιό σίδερο έχεις. Τους θυμάμαι από το 1979. Εγγυημένα, ξέρουν τι κάνουν.
14: Καλά, καλά, πεθερούλα. Αφού το λες εσύ, καμία αντίρρηση. Θα τους πάω τα πάντα πριν με ανακυκλώσεις εσύ.
15: Κέντρο ανακύκλωσης Καθέρης ΑΒΕ. Ό,τι μέταλλο κι αν έχεις, εδώ θα βρει το δρόμο του πριν το βρει η πεθερά σου. www.katheris.gr
16: 984. Για να είσαι μέσα σε όλα.

0: Δελτίο ομορφιάς στον 984. Αυτή την εβδομάδα οι προσφορές συνεχίζονται στα Hondo Center. 35% όφελος σε αρώματα Burberry, Carolina Herrera, Rabanne, Gucci, Jean Paul Gaultier, Bosch και Chloé. Στην κατηγορία του Skin Care, αυτή την εβδομάδα θα βρείτε στα Hondo Center 35% όφελος στα προϊόντα Lancaster και La Prairie. Στα Hondo Center θα βρείτε επιλεγμένα προϊόντα από τα brands Clarins, Victor και Rolf, Moschino, The Square και Michael Kors με όφελος 35% με την αγορά 2 τεμαχίων. Στα Hondo Center θα βρείτε τα αγαπημένα brands Estée Lauder και Clinique με όφελος έως 35% και La Mer 30%. Για την ανανέωση της γκαρδαρόμπας σας επισκεφτείτε το κοντινότερο κατάστημα Hondo Center και επιλέξτε εσωρούχα Σλόγγι και αγοράζοντας δύο προϊόντα έχετε όφελος 50% στο δεύτερο προϊόν. Αυτή την εβδομάδα στα Hondo Center θα βρούμε καταπληκτικά αρώματα με όφελος 30% για χωρές δύο προϊόντων. Ανάμεσα στα brand Jimmy Choo, Montblanc, Moncler, Roberto Cavalli και Lacoste και πολλά πολλά ακόμα. Ετοιμαστείτε για την καινούργια σεζόν με νέα λανσαρίσματα σε ένδυση, πόδιση, εσώρουχα, τσάντες και αξεσουάρ. Επισκεφτείτε το κοντινότερο σας Hondo Center και ανακαλύψτε όλες τις νέες συλλογές. Αυτή την εβδομάδα τα Hondo Center διάβασαν και σας προτείνουν δύο νέα βιβλία από τις εκδόσεις Πατάκη. Ο Barman του Ridge του Φιλιπ Κοέν και Οδύσσια του Στίβεν Φράι. Hondo Center. Ένα υπέροχο ταξίδι ομορφιάς.
1: Απολαύστε ένα μοναδικό ταξίδι ομορφιάς στον αγαπημένο σας προορισμό shopping. Τα καταστήματα Hondo Center. Για ατελείωτο shopping. Για τα δώρα που θα ενθουσιάσουν τα αγαπημένα σας πρόσωπα. Για μια ανανέωση που θα σας κάνει να λάμψετε. Για να αλλάξετε την ατμόσφαιρα του σπιτιού σας με τα πιο μοναδικά είδη σπιτιού και διακόσμησης. Καλλιντικά, αρώματα, τσάντες, ρούχα και είδη ταξιδιού με την υπογραφή των αγαπημένων σας beauty and fashion brands σας περιμένουν.
2: Hondo Center. Υπέροχο ταξίδι ομορφιάς.
3: Χανιά, Ρέθυμνο, Ηράκλειο. Hondo Center.
4: Παίζεις τις μεγαλύτερες επιτυχίες.
5: Μόνο επιτυχίες.
6: Μόνο επιτυχίες.
5: Μόνο επιτυχίες.
6: Μόνο επιτυχίες.
5: Μόνο επιτυχίες.
7: Μόνο επιτυχίες.
8: Μόνο επιτυχίες.
4: 984. Όλες οι επιτυχίες. Όλη μέρα.
9: Κρύψα από μένα, μάθα σε βρω.

0: Ελληνική μουσική.
1: Μόνο επιτυχίες.
0: 984.

0: 1984.
1: Η ώρα είναι 12:30.
2: Τι κάνεις όταν έχεις ασφάλεια στην Anytime και σου προέκυψε κάποιο μικροτρακάρισμα?
3: Φωτογράφηση.
2: Γιατί?
3: Γιατί με το Anytime App η αναγγελία ζημιάς γίνεται πανεύκολα. Φωτογραφίζεις τη ζημιά, στέλνεις όλα τα δικαιολογητικά ψηφιακά και συνεχίζεις τη διαδρομή σου.
2: Κατάλαβα. Φωτογραφίζεις, στέλνεις, συνεχίζεις.
3: Anytime. Κάθε στιγμή περισσότερα.
4: Πω, Πέτρο, παλάτι χτίζεις, όχι σπίτι. Τεράστιο, ευάερο, ευήλιο και πολύ εργονομικό. Να δω όμως πού θα βρεις τόσα πλακάκια ετοιμοπαράδοτα για να το τελειώσεις.
5: Έχω βρει ήδη. Στο Νικολάντο, στις κάτω γούβες. Κλασικά, μοντέρνα, ό,τι θέλω. Στις καλύτερες τιμές της αγοράς. Μιλάμε για χιλιάδες τετραγωνικά μέτρα πλακάκια, όλα ετοιμοπαράδοτα. Και φυσικά η μεγαλύτερη γκάμα και σε είδη υγιεινής.
4: Και πού είναι ο Νικολάντος, είπες?
5: Στις κάτω γούβες, πάνω στο δρόμο. Γράψε το τηλέφωνο του 2897. 042-322.
6: Νικολάντος, πλακάκια και είδη γίνης. Στις κάτω γούβες. Αυτό που χρειάζεσαι το έχουμε εμείς. Βρείτε μας στο Facebook και στο Instagram Νικολάντος Πλακάκια.
7: Δεκράκης, από το 1981 κοντά σας. Με ιδέες και λύσεις για τις ομορφότερες στιγμές της ζωής σας. Ιδιαίτερες προτάσεις δώρων, υλικά συσκευασίας, απαράμιλη ποιότητα και ποικιλία σε είδη βάπτισης και στολισμού, ιδέες και υλικά διακόσμησης σε τιμές απρόσμενα προσιτές. Έπιπλα και διακοσμητικά υψηλής αισθητικής για την ανανέωση του χώρου σας. Δεκράκης, Αρχιεπισκόπου Μακαρίου και Φαϊτάκη, Ηράκλειο.
8: Το να γνωρίζεις τι ακριβώς χρειάζεται ο εκάστοτε ιδιοκτήτης αυτοκινήτου είναι αποτέλεσμα εμπειρίας, γνώσης και ονόματος. Καφαντάρης. Από το 2000, πρώτη στο σέρβις Mercedes-Benz, κάναμε ένα ακόμα βήμα μπροστά. Car Parts. Εξειδικευμένο κατάστημα γνήσεων και aftermarket ανταλλακτικών σε ό,τι αφορά γιοταχή, επιβατικά και επαγγελματικά, χονδρική και λιανική, καθώς και γνήσια αξεσουάρ Mercedes-Benz. Car Parts στον Άγιο Ιωάννη Χωστό 25. Συνεργείο, βαφείο, φανοποιείο στη Μάνου Κατράκη 12, στο δρόμο προς Φοινικιά. Καφαντάρης, από το 2000 και συνεχίζουμε μπροστά.
9: Για την κατασκευή της πέργολας και τη διακόσμηση του κήπου σας, στη Βασιλάκης ΑΕΒΕ. Ξυλία από όλο τον κόσμο για την κατασκευή της πιο όμορφης πέργολας. Εμποτισμένη ξυλία για ειδικές κατασκευές και κατασκευές εξωτερικών χώρων. Κεραμίδια σε όλα τα χρώματα. Πολυκαρμονικά φύλλα και πάνελ πολυουρεθάνης. Ακόμη για τη διακόσμηση του κήπου σας, έτοιμες περιφράξεις από εμποτισμένη ξυλία και συνθετικές τάβλες. Καλάμια, μπαμπού, καλαμωτές και λιγαριές. Σπιτάκια κήπου και έτοιμες κατασκευές. Βασιλάκης ΑΕΒΕ. Λεωφόρος Καζαντζή 10, Νέα Αλικαρνασσός. Επισκεφτείτε το site μας και ενημερωθείτε www.vasilakisaeve.gr.
10: Life Care. Προϊόντα και υπηρεσίες που αναβαθμίζουν την ποιότητα ζωής.
11: Ιατρικά, ορθοπαιδικά είδη, προϊόντα αποκατάστασης, συσκευές οξυγονοθεραπείας των μεγαλύτερων κατασκευαστικών οίκων.
10: Με επιστοποιήσεις ISO και EKVIL.
11: Σταθερά η πρώτη σας επιλογή.
10: Υπεύθυνα δίπλα σας με 24-ωρη εξυπηρέτηση από εξειδικευμένο προσωπικό.
11: Life Care. Εταιρεία συμβεβλημένη με τον ΕΟΠΗ. Στο Ηράκλειο Πανεπιστημίου 18, λίγο πριν το Παγνί. Τηλέφωνο 2810-542-333 και 241-628. Και στις Μοίρες 25 Μαρτίου 134. Τηλέφωνο 2892-024-021. Και για ηλεκτρονικές αγορές στο lifecare.medishop.gr.
12: Η πρώτη εταιρεία ηλεκτροστατικής βαφής αλουμινίου στην Κρήτη παραμένει η κορυφαία. Technogate Καρουζάκης από το 1990. Εμπειρία και εξειδίκευση σε ανοιγόμενες και σειρώμενες αυλόπορτες μεγάλων διαστάσεων. Όλες οι σύγχρονες μέθοδοι βαφής, ειδικά χρώματα και αποχρώσεις ξύλου. Με εγγύηση για το αποτέλεσμα, αντοχή στο χρόνο και τις συνθήκες. Technogate Καρουζάκης, στη Βιπέ Ηρακλείου. Τηλέφωνο 2810-381-097 και στο www.karuzakis.gr.
13: Στη Winco είμαστε υπερήφανοι για ένα πράγμα. Σας δίνουμε τη δυνατότητα να δημιουργήσετε ένα σπίτι αντανάκλαση του εαυτού σας. Όμορφο, έξυπνο, ασφαλές και μοναδικό όπως εσείς. Winco πόρτες παράθυρα. Τα προϊόντα μας δεν είναι απλώς αντικείμενα. Είναι κομμάτι του σπιτιού σας. Ένα σπίτι γεμάτο αγάπη, γέλια και υπέροχες αναμνήσεις. Στη Winco είμαστε μαζί σας από την πρώτη στιγμή και για πάντα. Γιατί εμείς στη Winco πιστεύουμε σε ένα κόσμο ασφαλή και όμορφο. Winco Πόρτες Παράθυρα στη βιομηχανική περιοχή Ηρακλείου και στο www.winco.gr. Winco Κατσαβοξάκης στη βιομηχανική περιοχή Ηρακλείου.
0: Λιοντομίτσος, παρακαλώ.
14: Καλημέρα σας. Από το ραδιοφωνικό σταθμό σας καλούμε. Θα θέλαμε να μας ενημερώσετε για τη σημερινή προσφορά των καταστημάτων Λιοντομίτσος.
0: Βεβαίως. Μοσχαράκι γάλακτος, οσομπούκο, μόνο 9,90.
15: Καταστήματα εκλεκτών προϊόντων κρέατος Λιοντομίτσος. Με κλειστά μάτια.
16: Ο Ματθαίος Μαυρικάκης παρουσιάζει το νέο του βιβλίο για τον Άγιο Παΐσιο τον Αγιορείτη. Ένα πολύτιμο πνευματικό ανάγνωσμα που περιλαμβάνει τον πλήρη βίο του Αγίου, τη διδασκαλία, τα θαύματα και την ιερά παράκλησή του. Από τα Φάρασα της Καπαδοκίας μέχρι το Άγιον Όρος ξεδιπλώνεται η πορεία ενός ανθρώπου που με το φιλότιμο, την ταπείνωση και την αγάπη του άγγιξε την αγιότητα. Άγιος Παΐσιος ο Αγιορείτης. Το φιλότιμο που άγγιξε τον ουρανό. Κυκλοφορεί από τις εκδόσεις Επτάλοφος.
1: Εδώ το λίγο είναι πολύ. Λίγες διαφημίσεις. Πολύ μουσική. 984.

0: 984. Η ώρα είναι μία. 984. Τα νέα σε ένα λεπτό.
1: 74.000 ευρώ για τη διαμόρφωση του κτηρίου Σκουλούδη και τη διαμόρφωση των χωρών προσωρινής φιλοξενίας πολιτών τρίτων χωρών στη δομή, υπέγραψε ο Θάνος Πλεύρης. Κριτική στη Δημοτική Αρχή Ηρακλείου για τον τρόπο διαχείρισης της καθημερινότητας ασκεί η επικεφαλής της παράταξης, η Ηρακλείου Γεσένα, Μαρία Καναβάκη, επισημένοντας προβλήματα στην καθαριότητα, το πράσινο, το κυκλοφοριακό, τη στάθμευση και το φωτισμό της πόλης. Με θετικό πρόσημο και χρηματικό υπόλοιπο 26,34 εκατομμύρια ευρώ εγκρίθηκε ο οικονομικός απολογισμός 2025 του Δήμου Ηρακλείου. Αποκαταστάθηκε η βλάβη στον παλιό αγωγό του Θραψανού, ενώ νέο πρόβλημα στη Σόλωνος επηρέασε την υδροδότηση της Φορτέτσας. Σοβαρές αδυναμίες στο σύστημα ελέγχου των αγροτικών ενισχύσεων καταγράφει η DG Agri με τον πρόεδρο του ΓΕΟΤΕ Κεντρικής Μακεδονίας, Αθανάσιο Σαρόπλο, να κάνει λόγο μιλώντας στο ράδιο 984 για ελληνική τραγωδία στον πρωτογενή τομέα. Στην τελική ευθεία φαίνεται να βρίσκεται η δικαστική διαδικασία για την άρση του τηλεφωνικού απορρίτου στο πλαίσιο της ανακριτικής έρευνας για την υπόθεση του θανάτου του Γιώργου Μαζονάκη. Σφραγίζεται η ιδιωτική κλινική στην Ανατολική Θεσσαλονίκη μετά την απόφαση διακοπής λειτουργίας και ανάκλησης της αδείας της. Ο έλεγχος αποκάλυψε τη λειτουργία ογκολογικού τμήματος χωρίς την απαιτούμενη άδεια. Στο ειδικό δικαστήριο παραπέμπεται ο βουλευτής της Νέας Δημοκρατίας και πρώην υφυπουργός Χρήστος Τριαντόπουλος σε σχέση με την υπόθεση της αλλίωσης του χώρου του σιδηροδρομικού δυστυχήματος των Τεμπών. Ο Βλάντιμιρ Πούτιν υπέγραψε προεδρικό διάταγμα με το οποίο αυξάνεται η δύναμη του ρωσικού στρατού σε 1,55 εκατομμύρια ενεργούς στρατιωτικούς.
0: 984. Ο καιρός.
1: Φθινοπορεινό το σκηνικό του καιρού και σήμερα στην Κρήτη. Άνεμοι από βόρειες διευθύνσεις ενισχυμένοι και θερμοκρασία έως τους 27 βαθμούς Κελσίου.
2: Πού να ανοίξω επαγγελματικό λογαριασμό? Έχεις καμιά ιδέα?
3: Την καλύτερη! Λογαριασμός όψεως Credia Bank Prime Business με επιτόκιο 1,15% για ποσά έως 50.000 ευρώ. Ίσως η καλύτερη ιδέα που είχαμε ποτέ. Με δωρεάν εισερχόμενα εμβάσματα και πάγιες εντολές. Μάθε περισσότερα στο creditabank.com ή έλα σε ένα κατάστημά μας χωρίς ραντεβού. Credia Bank. Η τράπεζά σου. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
4: Σκέφτεσαι να κάνεις μια νέα αρχή? Κάντε την με αυτοπεποίθηση πίσω από το τιμόνι της BMW σειρά 1 M Sport. Με ισχύ 170 ύπων, αυτόματο κυβότιο ταχυτήτων και δυναμική σχεδίαση M, είναι έτοιμη να σε συνοδεύσει σε κάθε διαδρομή. Απόκτησε την BMW σειρά 1 M Sport. Το

0: Φωτιά 6, η ΑΚΕΚ μετατρέπει τη γη σε δημιουργία. 120 χρόνια αδιάλειπτης λειτουργίας. Ως μία από τις ιστορικότερες ελληνικές βιομηχανίες κεραμικών προϊόντων, με σύγχρονη παραγωγή, τεχνογνωσία και καινοτομία, παράγουμε τούβλα και κεραμικά δομικά προϊόντα που στηρίζουν τη σύγχρονη δόμηση και την αρχιτεκτονική. Με ποιότητα, με αξιοπιστία, με ανθρώπους που χτίζουν το μέλλον. ΑΚΕΚ. 120 χρόνια εμπιστοσύνης. Γη, φωτιά, δημιουργία.
1: Στο House of Witches βράζω φίλτρο με φαντασία. Ρίχνω πρόβλεψη για δώρα και βραβεία. Μόνο στην Novibet ανεβαίνει η εμπειρία. Όλα γίνονται μαγεία.
2: Δεν είναι μαγεία. Είναι το νέο ελληνικό live game show House of Witches αποκλειστικά στη Novibet. Novibet. Όλα είναι δυνατά.
3: Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
4: Ο μπαμπάς μου έχει μαγικές ικανότητες.
5: Α, καλά. Ο μπαμπάς σου είναι αγρότης και καλλιεργεί ντομάτες.
4: Ισχύει. Αλλά μπορεί να τις κάνει να πετάνε.
5: Σιγά τα λάχανα.
4: Τα λάχανα. Εγώ θα σου πω. Αυτά τα κάνει να φυτρώνουν χωρίς να χρειάζονται χώμα.
5: Ναι. Σε λίγο θα μας πεις ότι μπορεί να ελέγξει και τον καιρό.
4: Πού το ξέρεις. Μια φορά τον είχα πάρει βιντεοκλήση και εκεί που ήταν έβρεχε, ενώ έξω είχε ήλιο.
5: Μα ποιος είναι επιτέλους ο μπαμπάς σου?
4: Ο κύριος Δημήτρης με τα θερμοκήπια. Όλοι τον ξέρουν.
2: Ο παραγωγός σήμερα έχει δυνατότητες μαγικές. Έχει τις δυνατότητες που του δίνει η Πειραιός. Η Πειραιός προσφέρει ολοκληρωμένες λύσεις χρηματοδότησης και συμβουλών για σύγχρονα θερμοκήπια στον Έλληνα παραγωγό. Ελάτε τώρα σε ένα κατάστημα της Πειραιός και μάθετε περισσότερα για το επιχορηγούμενο πρόγραμμα θερμοκηπίων του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων. Πειραιός στηρίζει κάθε αύριο.
6: Ένα έργο ξεκινά από τη σωστή βάση. Από ανθρώπους που γνωρίζουν, που δημιουργούν όπως κανείς άλλος. Στη Τσιγκένης Woodcraft η κατασκευή δεν είναι διαδικασία. Είναι υπόσχεση που τηρούμε κάθε φορά. Πίσω από κάθε ιδέα, μια ομάδα επαγγελματιών με κοινό στόχο τη λεπτομέρεια. Με σχέση εμπιστοσύνης. Ένα αποτέλεσμα με ουσία. Τσιγκένης Woodcraft. Από το 1998. Σχεδιάζουμε και κατασκευάζουμε έπιπλα με τεχνογνωσία, συνέπεια και χαρακτήρα.
7: 984. Για να είσαι μέσα σε όλα.

0: 984. Ένα σταθμός γεμάτος τραγούδια.
1: Είναι ο καλύτερος σταθμός.
2: Παίζει μόνο τα τραγούδια που θέλεις να ακούσεις.
0: Μουσική που σ' ανεβάζει.

0: 84. Η ώρα είναι 1:30.
1: Ανανεώστε το χώρο σας με κομψότητα και μοναδική αισθητική. Ραβένα προσφορές έως μείον 40% και μέχρι 30 Σεπτεμβρίου. Σας περιμένουμε πάντα με την υψηλή ποιότητα της Ραβένα. Ραβένα και στο Ηράκλειο, έναντι υπηκού ομίλου καρτερού.
2: Όλα δικά σου και σε χαμηλές τιμές. Γιατί αξίζει. Από Δευτέρα στα Λίδη. Φιλετίνια από στήθος κοτόπουλο Ελλάδας, 500 γραμμάρια, 35% φθηνότερα, 3,24. Ελληνική μπύρα Lager, 500 ml, 74 λεπτά. Και σακούλες απορριμμάτων 120 λίτρων, 10 τεμάχια, 25% φθηνότερα, 1,55. Lidl. Γιατί αξίζει.
3: Ποιότητα. Στυλ. Όλες οι τελευταίες τάσεις της μόδας. Εξυπηρέτηση. Η επιτομή της αγοραστικής εμπειρίας. Οπτικά κέντρα Μαρκάκης. Καινοτόμα τμήματα οπτομετρίας και φακών επαφής. Ολοκληρωμένες λύσεις γυαλιών ηλίου και οράσεως των διασημότερων οίκων. Λεωφόρος Καλοκαιρινού 33. Ελευθερίου Βενιζέλου 15. Λιοντάρια. Αβέροφ 21. Μαρκάκης.gr. Από το 1960, η κορυφαία λυσίδα οπτικών στο Ηράκλειο.
4: Για πόρτες εσωτερικού χώρου στη Βασιλάκη ΑΕΒΕ. Πόρτες για τείχους από γυψοσανίδα, πόρτες massif, πόρτες laminate σε μεγάλη ποικιλία χρωμάτων. Πάντα έτοιμο παράδοτες και στη χαμηλότερη τιμή. Μόνο στη Βασιλάκη ΑΕΒΕ. Λεωφόρος Χασαντζίδη 10, Νέα Αλικαρνασσός. Επισκεφτείτε το site μας και ενημερωθείτε. www.vasilakisaeve.gr.
5: Γεια σας. Ήρθαμε και χθες, αλλά δεν καταλήξαμε στα πλακάκια που θέλαμε.
6: Πάτα το reset να ξαναρυγματίσουμε.
7: Είμαστε ανάμεσα σε δύο γκρι.
6: Όλα εξαιρετικής ποιότητας. Με αυτά τη σε ομίνο, στην γνωσό, με αυτά τη σε κυκεραλένη το ξοχικό στο τσούτσουρα. Μπαξεβάνης. Έγινε γραφικός, αλλά θα το ξαναπώ. Μπαξεβάνης. Νίκος Μπαξεβάνης.
8: Νίκος Μπαξεβάνης. Οικοδομικά, υδραυλικά, ηλεκτρολογικά.
9: Χρώματα, μονωτικά, είδη υγιεινής, φωτιστικά.
8: Και όλα τα εργαλεία που ψάχνεις σε δύο υπερκαταστήματα.
9: Νίκος Μπαξεβάνης και τις έννοιες σου ξεβγάνεις.
10: Και για τις ηλεκτρονικές σας αγορές, nibaxevanis.gr.
7: Και εδώ είμαστε μπερδεμένοι.
6: Αν δεν το ζω ένα μήνα τώρα.
7: Μπανιέρα ή ντουζιέρα.
6: Πολλά ή λίγα.
5: Δηλαδή.
6: Μπαξεβγάνης.
7: Κάτι λίγα.
6: Μπαξεβγάνης.
11: Γιώργο, Γιώργο.
12: Γεια, έλα να σου πω, γαμπρέ μου.
11: Το παλιό αυτοκίνητο, βρε, πότε θα το ξεφορτωθείς? Μας πήραν χαμπάρι γείτονες.
13: Χαλάρωσε, πεθερά. Είμαι συναισθηματικά δεμένος.
12: Συναισθηματικά δεμένος. Μα το έχεις παρατημένο από το 90. Και τις μπαταρίες στον γκαράζ.
11: Για τέχνη τις μαζεύεις.
13: Έλεγα να τις ανακυκλώσω. Αλλά πού χρόνος.
11: Άκου να σου πω, στούκα φέρει, θα τα ξεφορτωθείς όλα πριν έρθω να τα κάνω εγώ με τα ίδια μου τα χέρια. Αυτοκίνητα, συσκευές, μπαταρίες, λαμπτήρες, μέταλλα, ό,τι παλιό σίδερο έχεις. Τους θυμάμαι από το 1979. Εγγυημένα, ξέρουν τι κάνουν.
13: Καλά, καλά, πεθερούλα. Αφού το λες εσύ, καμία αντίρρηση. Θα τους πάω τα πάντα πριν με ανακυκλώσεις εσύ.
14: Κέντρο ανακύκλωσης Καθέρης ΑΒΕ. Ό,τι μέταλλο κι αν έχεις, εδώ θα βρει το δρόμο του πριν το βρει η πεθερά σου. www.katheris.gr.
15: Καταστήματα Αριάδνη για έξυπνες αγορές.
16: Dixant Gel 70 μεζούρες ή σκόνη 68 μεζούρες, 9,68 και 10 έξτρα ποντί. Αρακάς Μπαρμπαστάθη 420 γραμμάρια, 1,98. Κρασί μπουτάρι κριτικός, λευκός ή ερυθρός, 750 ml, 5,74 και 5 έξτρα ποντί.
15: CRM Αριάδνη. Σκέψου τοπικά, κέρδισε με διαφορά.
17: Στη Winco είμαστε υπερήφανοι για ένα πράγμα. Σας δίνουμε τη δυνατότητα να δημιουργήσετε ένα σπίτι αντανάκλαση του εαυτού σας. Όμορφο, έξυπνο, ασφαλές και μοναδικό όπως εσείς. Winco πόρτες παράθυρα. Τα προϊόντα μας δεν είναι απλώς αντικείμενα. Είναι κομμάτι του σπιτιού σας. Ένα σπίτι γεμάτο αγάπη, γέλια και υπέροχες αναμνήσεις. Στη Winco είμαστε μαζί σας από την πρώτη στιγμή και για πάντα. Γιατί εμείς στη Winco πιστεύουμε σε ένα κόσμο ασφαλή και όμορφο. Winco πόρτες παράθυρα στη βιομηχανική περιοχή Ηρακλείου και στο www.winco.gr. Winco Κατσαβοξάκης. Στη βιομηχανική περιοχή Ηρακλείου.
18: Εδώ το λίγο είναι πολύ.
19: Λίγες διαφημίσεις.
18: Πολύ μουσική.
19: 984.

0: παίζει τις μεγαλύτερες επιτυχίες.
1: Μόνο επιτυχίες.
2: Μόνο επιτυχίες.
1: Μόνο επιτυχίες.
3: Μόνο επιτυχίες.
1: Μόνο επιτυχίες.
4: Μόνο επιτυχίες.
0: Μόνο επιτυχίες. 984. Όλες οι επιτυχίες. Όλη μέρα.

0: 984. Τι κάνεις όταν έχεις ασφάλεια στην Anytime?
1: Κάνεις και άλλη ασφάλεια στην Anytime.
0: Γιατί?
1: Γιατί όσο ασφαλίζεις, κερδίζεις. Σταματάς ό,τι κάνεις για 2 λεπτά. Συνδυάζεις 2 ή και

0: Anytime. Κάθε στιγμή περισσότερα.
1: Πού να ανοίξω επαγγελματικό λογαριασμό? Έχεις καμιά ιδέα?
2: Την καλύτερη! Λογαριασμός όψεως Credia Bank Prime Business με επιτόκιο 1,15% για ποσά έως 50.000 ευρώ. Ίσως η καλύτερη ιδέα που είχαμε ποτέ. Με δωρεάν εισερχόμενα εμβάσματα και πάγιες εντολές. Μάθε περισσότερα στο creditabank.com ή έλα σε ένα κατάστημά μας χωρίς ραντεβού. Credia Bank. Η τράπεζά σου. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
3: Στην ANEC Lines, η αγάπη για την Κρήτη και την κρητική φιλοξενία είναι που μας ενώνει. Και τώρα μας ενώνει και με δύο νέους προορισμούς. Τη Μήλο και τη Σέριφο. Πιστή στην παράδοση, την άνεση και την καινοτομία, η ANEC Lines φέρνει νέα καθημερινά δρομολόγια με επιπλέον προορισμούς. Μήλος στη γραμμή Χανιά Πειραιάς και Σέριφος στη γραμμή Ηράκλειο Πειραιάς. Ενημερωθείτε για τις προσφορές μας και κάντε εύκολα κράτηση στο anec.gr, στον ταξιδιωτικό σας πράκτορα στο 2810-308.000 και 2821-027-500 ή στο νέο C-More App. Κατεβάστε το τώρα. ANEC Lines, με τον αέρα του τόπου της.
4: Ηρέμησε αγάπη μου, τρεις μέρες θα λείψω. Είναι δυνατό να κάνεις έτσι για ένα σεμινάριο?
5: Τρεις μέρες σεμινάριο, με τη γραμματέα σου?
4: Κάποιος πρέπει να κρατάει σημειώσεις. Οχ, κάτσε ρε μωρό, κάτσε να σου εξηγήσω. Περίμενε. Άρε Ζήνωνα. Για αλουμίνια, Ζήνων Διονυσιάδης. Καταργεί αέρα, κρύο θόρυβο και σε πολλές περιπτώσεις την κρίνια. Ζήνων Διονυσιάδης. Σοβαρή μελέτη για σοβαρές δουλειές. Ψάχνεις κουφώματα επίμονα? Έλα στου Ζήνωνα.
6: Ανανεώστε το χώρο σας με κομψότητα και μοναδική αισθητική. Ραβένα προσφορές έως μείον 40% και μέχρι 30 Σεπτεμβρίου. Σας περιμένουμε πάντα με την υψηλή ποιότητα της Ραβένα. Ραβένα και στο Ηράκλειο, έναντι υπηκού ομίλου καρτερού.
7: Στο House of Witches βράζω φίλτρο με φαντασία. Ρίχνω πρόβλεψη για δώρα και βραβεία. Μόνο στην Νόβη μετανεβαίνει η εμπειρία. Όλα γίνονται μαγεία.
8: Δεν είναι μαγεία. Είναι το νέο ελληνικό live game show House of Witches αποκλειστικά στη Novibet. Novibet. Όλα είναι δυνατά.
9: Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
10: The Crackies. Από το 1981 κοντά σας. Με ιδέες και λύσεις για τις ομορφότερες στιγμές της ζωής σας. Ιδιαίτερες προτάσεις δώρων, υλικά συσκευασίας, απαράμιλη ποιότητα και ποικιλία σε είδη βάπτισης και στολισμού, ιδέες και υλικά διακόσμησης σε τιμές απρόσμενα προσιτές. Έπιπλα και διακοσμητικά υψηλής αισθητικής για την ανανέωση του χώρου σας. Δεκράκης, Αρχιεπισκόπου Μακαρίου και Φαϊτάκη, Ηράκλειο.
11: Για ποιότητα και οικονομία, έχεις έναν φίλο κριτικό.
12: Έως το Σάββατο, πατάτες νευροκοπίου το κιλό μόνο 65 λεπτά. Όλες οι κατεψυγμένες μπουγάτσες Α 40% φθηνότερα. Και Coca-Cola εξάδα κουτί μόνο 4 ευρώ και 9 λεπτά.
11: Μαζί, κάθε μέρα δίπλα σου. Κριτικός, με τη φροντίδα της οικογένειας Μασούτης.
13: Delta Cteo Auto Vision. Σεβασμός στην ασφάλεια με σχέση εμπιστοσύνης.
14: 20 χρόνια. Προτεραιότητά μας η οδική σας ασφάλεια. Delta Cteo Auto Vision.
13: Νέα υπηρεσία παραλαβής του οχήματός σας από το χώρο σας και επιστροφή μετά τον έλεγχο. Delta Cteo Auto Vision.
14: Κόμβος φανάρια Καλυθέας, Νέα Λικαρνασσός, Ηράκλειο. Delta Cteo Auto Vision. Θα μας βρείτε στο δρόμο από λιμάνι Ηρακλείου προς Καλάνη, Αρχάνης.
13: Τηλέφωνο για ραντεβού και εξυπηρέτηση παραλαβής του οχήματός σας 2810-383-100.
15: Η πρώτη εταιρεία ηλεκτροστατικής βαφής αλουμινίου στην Κρήτη παραμένει η κορυφαία. Τεκνοκέιτ Καρουζάκης από το 1990. Εμπειρία και εξειδίκευση σε ανοιγόμενες και σειρώμενες αυλόπορτες μεγάλων διαστάσεων. Όλες οι σύγχρονες μέθοδοι βαφής, ειδικά χρώματα και αποχρώσεις ξύλου. Με εγγύηση για το αποτέλεσμα, αντοχή στο χρόνο και τις συνθήκες. Τεκνοκέιτ Καρουζάκης, στη Βιπέ Ηρακλείου. Τηλέφωνο 2810-381-097 και στο www.karuzakis.gr.
16: Η ώρα είναι 2. Τα νέα όπως συμβαίνουν όταν συμβαίνουν. 984.
17: Κυρίες, κύριοι, καλό σας μεσημέρι. Νέα πίεση στους οικογενειακούς προϋπολογισμούς αναμένεται από τον Οκτώβρη, καθώς οι αυξήσεις στο κόστος ενέργειας, καυσίμων, μεταφορών και πρώτων υλών περνούν σταδιακά στην παραγωγή και από εκεί στις τιμές των προϊόντων. Οι πρώτες ανατιμήσεις έχουν ήδη αρχίσει να καταγράφονται σε τιμοκαταλόγους και αφορούν βασικές κατηγορίες τροφίμων, όπως γαλακτομικά, τυριά και αερτοσκευάσματα. Οι επιχειρήσεις υποστηρίζουν ότι το αυξημένο κόστος παραγωγής και διακίνησης περιορίζει πλέον τα περιθώρια απορρόφησης των επιβαρύνσεων. Σημαντικό μέρος της πίεσης προέρχεται από την ενέργεια και τα καύσιμα. Το ακριβότερο πετρέλαιο επηρεάζει τη λειτουργία των εργοστασίων και τις μεταφορές, αλλά και το κόστος των συσκευασιών. Την ίδια στιγμή, ακριβότερα λιπάσματα, ζωοτροφές και ενέργεια αυξάνουν το κόστος της αγροτικής και κτηνοτροφικής παραγωγής. Στο μέτωπο των τροφίμων, η εικόνα παραμένει ήδη επιβαρημένη. Ο πληθωρισμός στην Ελλάδα διαμορφώθηκε στο 3,8% τον Αύγουστο, ενώ στην κατηγορία διατροφής και μη αλκοολούχων ποτών η ετήσια αύξηση ήταν 0,2%. Σε επιμέρους προϊόντα, ωστόσο, καταγράφηκαν μεγαλύτερες αυξήσεις με χαρακτηριστικά παραδείγματα το μοσχαρίσιο κρέας, το αρνί και το κατσίκι. Στις 30 του Σεπτέμβρη αναμένεται να ανακοινωθούν τα μέτρα της κυβέρνησης για τα καύσιμα κίνησης με ορίζοντα το πρώτο 15ήμερο του μήνα. Στις 14 Οκτωβρίου θα ακολουθήσουν νέες ανακοινώσεις μαζί με τα μέτρα για το πετρέλαιο θέρμανσης, η διάθεση του οποίου αρχίζει την επομένη. Μείωση του ειδικού φόρου κατανάλωσης στα καύσιμα, αξιοποίηση των αυξημένων εσόδων από το ΦΠΑ και παρεμβάσεις για την αντιμετώπιση της ακρίβειας προτείνει ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ, Νίκος Ανδρουλάκης. Σε τηλεοπτική συνέντευξή του, υποστήριξε ότι μπορούν να διατεθούν περισσότερα από 500 εκατομμύρια ευρώ για τη μείωση του φόρου, ζήτησε ελέγχου σε όλη την αλυσίδα της αγοράς καυσίμων. Αναφέρθηκε επίσης στην κατάσταση στο Αρκαλοχώρι 5 χρόνια μετά το σεισμό, καταγγέλλοντας καθυστερήσεις στην αποκατάσταση και παραμονή ηλικιωμένων σε κοντέινερ. Ρεκόρ στις τουριστικές αφήξεις, αλλά σημαντική μείωση στα έσοδα καταγράφει η Κρήτη. Το 2025 τα τουριστικά έσοδα διαμορφώθηκαν στα 3,763 δις ευρώ έναντι 4,736 δις ευρώ το 2023, καταγράφοντας συνολική απώλεια σχεδόν 1 δις ευρώ. Την ίδια ώρα οι αφήξεις στα αεροδρόμια του νησιού αυξήθηκαν κατά 5,68% στο 8μηνο του 2026, φτάνοντας στις 5.365.150 έναντι 5.076.000 το αντίστοιχο διάστημα του 2025. Ο Αντιπεριφερειάρχης Τουρισμού Κυριάκος Κώστογλου, μιλώντας στην εκπομπή Ορέχμης της Κρήτη TV, εκτιμά ότι η τελική εικόνα των εσόδων για το 2026 θα αποτυπωθεί στο τέλος της χρονιάς. Τεράστια λίστα αναμονής για χειρουργία στην Ορειλά του Πανεπιστημιακού Νοσοκομείου, σύμφωνα με τα στοιχεία που δημοσιοποίησε η ίδια η κλινική. Στο περίμενε βρίσκονται 1.175 άνθρωποι. Καταγγέλλεται ότι τα χειρουργικά τραπέζια έχουν μειωθεί κατά 22% σε σχέση με το 2022 και τονίζεται ότι απαιτείται ένα καθημερινό πρόγραμμα για την κάλυψη των αναγκών. Στο ίδιο κείμενο αναδεικνύεται και ένα δεύτερο ζήτημα που αφορά στους διαθέσιμους χώρους. Περισσότερα από 9.000 στα χειρουργεία.

13.100 τα οφειλόμενα ρεπό και οι άδειες. Με στάση εργασίας και αγωνιστική υποδοχή ετοιμάζονται να υποδεχθούν τον Υπουργό Υγείας οι εργαζόμενοι του Πανεπιστημιακού με αφορμή την προγραμματισμένη επίσκεψή του στην Κρήτη για τα έργα που υλοποιήθηκαν ή βρίσκονται σε εξέλιξη με πόρους του Ταμείου Ανάκαμψης. 74.374 ευρώ για τη διαμόρφωση του κτηρίου Σκουλούδη και τη διαμόρφωση των χώρων προσωρινής φιλοξενίας πολιτών τρίτων χωρών στη δομή, υπέγραψε ο Θάνος Πλεύρης. Η απόφαση με ημερομηνία 26 Σεπτεμβρίου χρηματοδοτείται από το Εθνικό Πρόγραμμα Ανάπτυξης και αφορά εργασίες περιορισμένης κλίμακας. Μαρία Καναβάκη στο ράδιο 984, λάθος η διαχείριση του θέματος από την αρχή με ευθύνη του Υπουργείου Μετανάστευσης. Σήμερα η κατάσταση είναι αρκετά δύσκολη και οι χειρισμοί άκρος λεπτοί. Εν τω μεταξύ, κριτική στην Δημοτική Αρχή Ηρακλείου για τον τρόπο διαχείρισης της καθημερινότητας ασκεί επικεφαλής της παράταξης, επισημένοντας προβλήματα στην καθαριότητα, το πράσινο, το κυκλοφοριακό, την στάθμευση και το φωτισμό της πόλης. Αναγνωρίζει ότι η Δημοτική Αρχή έχει προχωρήσει και σε θετικές παρεμβάσεις, υποστηρίζει ωστόσο ότι διαθέτει τις προϋποθέσεις για περισσότερα αποτελέσματα. Ασκεί κριτική στον τρόπο λειτουργίας του Δημοτικού Συμβουλίου, ζητώντας παράλληλα ενημέρωση και συνεργασία με τις παρατάξεις της αντιπολίτευσης και τονίζει ότι ο Δήμος δεν είναι μόνο επικοινωνία, αλλά χρειάζεται δουλειά και προσήλωση στην καθημερινότητα των πολιτών. Με θετικό πρόσημο και χρηματικό υπόλοιπο 26,34 εκατομμύρια ευρώ, εγκρίθηκε ο οικονομικός απολογισμός 2025 του Δήμου Ηρακλείου. Κανένας εφησυχασμός και πρόκληση, ο σχεδιασμός ώστε να αξιοποιήσουμε το πλεόνασμα προς όφελος των δημοτών, δηλώνει ο Αντιδήμαρχος Οικονομικών και Αναπτυξιακού Προγραμματισμού Τάσος Τσατσάκης, ο οποίος και εισηγήθηκε το θέμα. Αποκαταστάθηκε η βλάβη στον παλιό αγωγό του Θραψανού, ενώ νέο πρόβλημα στη Σόλωνος επηρέασε την υδροδότηση της Φορτέτσας σήμερα. Ο πρόεδρος της ΔΕΙΑΗ ανέφερε ότι πρόκειται, μιλώντας στο ράδιο 984, για παλιές υποδομές, επισημώνοντας την ανάγκη αναζήτησης νέων πηγών και σταδιακής αντικατάστασης των αγωγών. Παράλληλα, κάλεσε τους δημότες με ληξιπρόθεσμες οφειλές να προχωρήσουν σε ρύθμιση, καθώς η νέα νομοθεσία προβλέπει, σύμφωνα με τον ίδιο, προσαύξηση 50% μετά την παρέλευση εξαμήνου, χωρίς εξόφληση ή διακανονισμό. Για το συγκεκριμένο μέτρο αναμένονται διευκρινήσεις από το αρμόδιο Υπουργείο. Σοβαρές αδυναμίες στο σύστημα ελέγχου των αγροτικών ενισχύσεων καταγράφει η DG Agri με τον πρόεδρο του ΓΕΟΤΕΙ Κεντρικής Μακεδονίας, Αθανάσιο Σαρόπλο, να κάνει λόγο, μιλώντας στο ράδιο 984, για ελληνική τραγωδία στον πρωτογενή τομέα. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή έχει ήδη επιβάλει δημοσιονομική διόρθωση 415 εκατομμυρίων ευρώ για την περίοδο 15-22, ενώ οι έλεγχοι έχουν εντοπίσει σημαντικές ελλείψεις ελέγχους, ταυτοποίηση εκτάσεων και καταβολή ενισχύσεων. Στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή φέρνει τις καταγγελίες και τις λειτουργίες στη δράση ανακαίνιση κατοικίας ο ευρωβουλευτής του ΣΥΡΙΖΑ Κώστας Αρβανίτης. Καταγγελίες πολιτών αφορούν σε προβλήματα στην ψηφιακή πλατφόρμα, όπως αναφέρει, έλλειψη διαφάνειας στους ελέγχους επιλεξιμότητας και αποκλεισμούς κατοίκων, μεταξύ άλλων και ακινήτων, που αποκτήθηκαν το 2026. Ζητά από την Κομισιόν να εξετάσει τη διαδικασία και να διερευνηθούν διορθωτικά μέτρα για όλους όσους αποκλείστηκαν εδώ λόγω δυσλειτουργιών της πλατφόρμας. Σοβαρές καταγγελίες για τα κενά στην ασφαλεία της μαθητικής μεταφοράς στην Κρήτη διατυπώνει η Ένωση Γονέων Ηρακλείου με αφορμή το περιστατικό με μαθητή του ΕΕΚ Ηρακλείου που χρειάστηκε να υποβληθεί σε επίγουσα επέμβαση, αλλά και το περιστατικό στα Χανιά όπου δύο μικρά παιδιά φέρεται να παρέμειναν για ώρες μέσα σε σχολικό λεωφορείο τις προηγούμενες ημέρες. Οι γονείς καταγγείλουν ιδιαίτερα την απουσία συνοδών για μαθητές ΑΜΕΑ, ζητούν δωρεάν και ασφαλή μεταφορά όλων των μαθητών με πιστοποιημένους συνοδούς και ελεγμένα οχήματα. Παράλληλα, ζητούν στο Περιφερειακό Συμβούλιο για τα προβλήματα της μαθητικής μεταφοράς και υποστηρίζουν ότι η ασφάλεια των παιδιών δεν μπορεί να αντιμετωπίζεται ως ζήτημα κόστους. Εβδομάδα ευαισθητοποίησης για το αλκοόλ για τρέχουσα έως και το Σάββατο 3 του Οκτώβρη από το Σύλλογο Η Επιστροφή και τα Κόπα Κρήτης. Πρόκειται για ένα εξαήμερο σεμινάριο συνολικής διάρκειας 50 ωρών με στόχο την ενημέρωση και ευαισθητοποίηση γύρω από τα προβλήματα που συνδέονται με την κατανάλωση αλκοόλ, αλλά και την εκπαίδευση για τη δημιουργία κοινοτήτων αυτοβοήθειας κοπά στις τοπικές κοινωνίες. Επαιτειακή εκδήλωση για τα 60 χρόνια από την Πανακομιδία της Θύμιας Κάρας του Αγίου Τίτου από την Βενετία πραγματοποιεί η Ιερά Αρχιεπισκοπή Κρήτης την Κυριακή 4 Οκτωβρίου στις 6 το απόγευμα στον Ιερό Καθεδρικό Ναό του Αγίου Τίτου στο Ηράκλειο. Η χοροδία της Αρχιεπισκοπής θα παρουσιάσει το ορατόριο αφιερωμένο στους Αποστόλους Τίτο και Παύλο σε κείμενα και μουσική Ευάγγελου Παχυγιαννάκη και υπό τη διεύθυνση του

0: Αντώνη Πλαϊτή. Στην τελική ευθεία φαίνεται να βρίσκεται η δικαστική διαδικασία για την άρση του τηλεφωνικού απορρίτου στο πλαίσιο της ανακριτικής έρευνας για την υπόθεση του θανάτου του Γιώργου Μαζονάκη. Το σχετικό βουλεύμα του Συμβουλίου Πλημελιωδικών της Αθήνας αναμένεται σύμφωνα με πληροφορίες να εκδοθεί εντός της εβδομάδας, ενώ ο αρμόδιος εισαγγελέας έχει ήδη ταχθεί υπέρ της άρσης. Παραιτήθηκαν οι δικηγόροι της γιατρού Ιωάννας Γάκα, της οδού Καρνεάδου, για το θάνατο Μαζονάκη και συνεχίζουν μόνο με το σύζυγό της Ηλία Θεοδωρόπουλο. Η εισαγγελική παρέμβαση για την ιδιωτική κλινική στη Θεσσαλονίκη, στην οποία σύμφωνα με τα ευρήματα των ελέγχων λειτουργούσε ογκολογικό τμήμα χωρίς την απαιτούμενη άδεια και πραγματοποιούνταν χημειοθεραπείες. Νωρίτερα, δύο δικαστικοί επιμελητές επέδωσαν την απόφαση της περιφέρειας για την ανάκληση της άδειας της λειτουργίας της. Νέα τεχνική τοποθέτηση της ομάδας Κοκοτσάκη για τα Τέμπη, το κηλικείο και τα εξαφανισμένα τμήματα. Η ομάδα υποστηρίζει ότι η διατρήση στην οροφή, η φορά των παραμορφώσεων στο διαχωριστικό τείχειο και η απουσία τμήματων του κηλικείου από φωτογραφίες του κουλουριού δεν αποτελούν αυτοτελείς αποδείξεις έκρηξης ή εξαφάνισης υλικού. Ζητά να εξεταστούν η δυναμική της σύγκρουσης, οι μεταγενέστερες μετακινήσεις και η πλήρης αλυσίδα καταγραφής και φύλαξης των συντριμιών, τονίζοντας ότι ασφαλή συμπεράσματα μπορούν να προκύψουν μόνο από τη συνολική αξιολόγηση των τεχνικών δεδομένων. Στο ειδικό δικαστήριο παραπέμπεται, σύμφωνα με πληροφορίες, ο βουλευτής της Νέας Δημοκρατίας και πρώην υφυπουργός Χριστός Τριαντόπουλος σε σχέση με την υπόθεση της αλλίωσης του χώρου του σιδηροδρομικού δυστυχήματος στον Τεμπών. Προηγήθηκε εντός του καλοκαιριού η πρόταση του αντισαγγελέα του Αρίου Πάγου, ο οποίος προτείνει την παραπομπή του πρώην υφυπουργού στο ειδικό δικαστήριο για το πλημέλημα της παράβασης καθήκοντος. Η εισαγγελία πρότεινε την παραπομπή ακόμα προσώπων ως φερόμενων συμμετόχων, μεταξύ των οποίων ο πρώην Περιφερειάρχης της Ελίας Κώστας Αγοραστός. Στο ειδόλιο του ειδικού δικαστηρίου, ο αντιεισαγγελέας του Αρείου Πάγου πρότεινε να καθίσουν ο τότε Γενικός Γραμματέας Πολιτικής Προστασίας, καθώς και η επικεφαλής Τροχέας και Πυροσβεστικής Λάρισας την επίμαχη περίοδο. Σοβαρές επιπτώσεις στην προστασία και τη στήριξη εκατομμυρίων προσφύγων προκαλούν οι μειωμένες χρηματοδοτήσεις, με την ύπατη ερμοστία του ΟΗΕ για τους πρόσφυγες να προειδοποιεί ότι σχεδόν 8,3 εκατομμύρια άνθρωποι κινδυνεύουν να στερηθούν βασικές υπηρεσίες μέσα στο 2026. Το Ισραήλ ανακοίνωσε την Τρίτη ότι σκότωσε το διοικητή της ταξιαρχίας Βόρειας Γάζας της Χαμάς, την ώρα που αεροπορικές επιδρομές και πυρά σε διάφορες περιοχές της Λωρίδας της Γάζας είχαν ως αποτέλεσμα το θάνατο Παλαιστινίων και τον τραυματισμό άλλων. Ο Βλάντιμιρ Πούτιν υπέγραψε προεδρικό διάταγμα με το οποίο αυξάνεται η δύναμη του ρωσικού στρατού σε 1,55 εκατομμύρια ενεργούς στρατιώτικους.
1: 984. Νέα και σπορτς στην ώρα τους.
0: Σε αγωνιστικούς ρυθμούς κινούνται και πάλι στον Όφη, ξεκινώντας μια μινι προετοιμασία, περίοδο προετοιμασίας εν ώψη της επανέναρξης του πρωταθλήματος σε περίπου 10 ημέρες. Πρεμιέρα της ΓΑΜΑ Εθνικής με το ενδιαφέρον από την πρώτη αγωνιστική να εκτοξεύεται στα ύψη, στα αποτελέσματα από Έργο Τέλης 1-1, Γιούχτας Ρεθυμνίακος 0-0, Επισκοπή Νεάπολη 1-0, Πλατανιάς Πανακροτηριακός 0-1, ΑΟΑΝ ΑΟΤΗ Μπακίου 2-0, Χερσόνησος Χανιά 1-5. Τέσσερις ομάδες ισοβαθμούν στην κορυφή της Α1-Ε μετά από τρεις αγωνιστικές, με ΠΑΟΚ, Μοχόνιο, Ηρόβοτο και ΑΕΚ να έχουν από 7 βαθμούς. Με γεμάτες εξέδρες θα πραγματοποιήσει ο ΠΑΟΚ την πρώτη επίσημη ευρωπαϊκή του αναμέτρηση για τη φετινή αγωνιστική περίοδο, καθώς τα εισιτήρια για το παιχνίδι με την Μανρέσα εξαντλήθηκαν. Ο Δικέφαλος υποδέχεται την ισπανική ομάδα την Τετάρτη 30 του μήνα στις 7:30 στην πρεμιέρα των ευρωπαϊκών του υποχρεώσεων στο EuroCup.
1: 984. Ο καιρός.
0: Φθινοπορεινό το σκηνικό του καιρού σήμερα στην Κρήτη. Άνεμοι από βόρειες διευθύνσεις ενισχυμένοι και θερμοκρασία στους 27 βαθμούς Κελσίου. Κυρίες και κύριοι, στο σημείο αυτό ολοκληρώθηκε η ενημέρωσή σας. Καλό μεσημέρι σε όλους σας.
1: Εδώ μαθαίνει τα νέα το Ηράκλειο. 984.

όταν βραδιάζει, δεν πέφτει πολύ ή λίγο σκοτάδι. Σε μια στιγμή ο κόσμος αδειάζει, τώρα για μας. Μ' αν έχει σταθεί στη τσέπη σου κάτι, δυο ώρα στα ζωή, δυο ψίχουλα.

0: 1,84.
1: Η ώρα είναι 2:30.
0: Μας αρέσει να πηγαίνουμε και εδώ, μας αρέσει να πηγαίνουμε και εκεί. Από το Taekwondo, ναύπλιο για παγωτό.
2: Και εδώ και εκεί, και εδώ και εκεί.
0: Από τάβλη πλακωτό, στο μουσείο για το γλυπτό.
2: Και εδώ και εκεί.
0: Χάρη στην υψηλή ποιότητα των BP Ultimate, μπορείς να κερδίσεις έως και 500 επιπλέον χιλιόμετρα το χρόνο που σε πάνε
2: και εδώ και εκεί, και εδώ και εκεί.
0: Και τώρα εποφελήσου μέχρι τις 8 Οκτωβρίου από την σούπερ προσφορά της BP Ultimate Unlimited 100. Κέρδισε 9 BP μη πόντους ανά λίτρο κάθε μέρα. Περισσότερες πληροφορίες στο bpfuels.gr.
3: Ο μπαμπάς μου έχει μαγικές ικανότητες.
4: Α, καλά! Ο μπαμπάς σου είναι αγρότης και καλλιεργεί ντομάτες.
3: Ισχύει, αλλά μπορεί να τις κάνει να πετάνε.
4: Σε καταλάχανα.
3: Τα λάχανα, εγώ θα σου πω. Αυτά τα κάνει να φυτρώνουν χωρίς να χρειάζονται χώμα.
4: Ναι, σε λίγο θα μας πεις ότι μπορεί να ελέγξει και τον καιρό.
3: Πού το ξέρεις, μια φορά τον είχα πάρει βιντεοκλήση και εκεί που ήταν έβρεχε, ενώ έξω είχε ήλιο.
4: Μα ποιος είναι επιτέλους ο μπαμπάς σου?
3: Ο κύριος Δημήτρης με τα θερμοκήπια. Όλοι τον ξέρουν.
5: Ο παραγωγός σήμερα έχει δυνατότητες μαγικές. Έχει τις δυνατότητες που του δίνει η Πειραιός. Η Πειραιός προσφέρει ολοκληρωμένες λύσεις χρηματοδότησης και συμβουλών για σύγχρονα θερμοκήπια στον Έλληνα παραγωγό. Ελάτε τώρα σε ένα κατάστημα της Πειραιός και μάθετε περισσότερα για το επιχορηγούμενο πρόγραμμα θερμοκηπίων του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων. Πειραιός στηρίζει κάθε αύριο.
6: Μαμά, ο αρκούδος Τσούι είναι ένας ή 7?
7: Ένας είναι, αλλά κάνει για 7. Chewy Bites. Βιταμίνες, ζελεδάκια, αρκουδάκια σε 7 διαφορετικούς τύπους που εξελίχθηκαν σε συνεργασία με επαγγελματίες υγείας για την κάλυψη κάθε ανάγκης του παιδικού οργανισμού. Α, και με την πιο λαχταριστή γεύση. Chewy Bites. 10 χρόνια συμπληρώνουν τη διατροφή των παιδιών μας. Στα φαρμακεία από τη Vicam. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν πρέπει να χρησιμοποιούνται ως υποκατάστατο μιας ισορροπημένης δίαιτας.
8: Ένα έργο ξεκινά από τη σωστή βάση. Από ανθρώπους που γνωρίζουν, που δημιουργούν όπως κανείς άλλος. Στη Τσιγκένης Woodcraft η κατασκευή δεν είναι διαδικασία, είναι υπόσχεση που τηρούμε κάθε φορά. Πίσω από κάθε ιδέα, μια ομάδα επαγγελματιών με κοινό στόχο τη λεπτομέρεια. Με σχέση εμπιστοσύνης, ένα αποτέλεσμα με ουσία. Τσιγκένης Woodcraft. Από το 1998. Σχεδιάζουμε και κατασκευάζουμε έπιπλα με τεχνογνωσία, συνέπεια και χαρακτήρα.
9: Στη Winco είμαστε υπερήφανοι για ένα πράγμα. Σας δίνουμε τη δυνατότητα να δημιουργήσετε ένα σπίτι αντανάκλαση του εαυτού σας. Όμορφο, έξυπνο, ασφαλές και μοναδικό όπως εσείς. Winco πόρτες παράθυρα. Τα προϊόντα μας δεν είναι απλώς αντικείμενα. Είναι κομμάτι του σπιτιού σας. Ένα σπίτι γεμάτο αγάπη, γέλια και υπέροχες αναμνήσεις. Στη Winco είμαστε μαζί σας από την πρώτη στιγμή και για πάντα. Γιατί εμείς στη Winco πιστεύουμε σε ένα κόσμο ασφαλή και όμορφο. Winco πόρτες παράθυρα στη βιομηχανική περιοχή Ηρακλείου και στο www.winco.gr. Winco Κατσαβοξάκης. Στη βιομηχανική περιοχή Ηρακλείου.
10: Σκέφτεσαι να κάνεις μια νέα αρχή? Κάν την με αυτοπεποίθηση πίσω από το τιμόνι της BMW σειρά 1 M Sport. Με ισχύ 170 ύπων, αυτόματο κυβότιο ταχυτήτων και δυναμική σχεδίαση M, είναι έτοιμη να σε συνοδεύσει σε κάθε διαδρομή. Απόκτησε την BMW σειρά 1 M Sport τώρα από 31.990 ευρώ και με επιτόκιο χρηματοδότησης 0%. Ισχύει για περιορισμένο αριθμό αυτοκινήτων. Κλείσε ένα test drive στην Σερβίν Κρήτης ΑΕ, Λεωφόρο Σταδίου και η Καρουγωνία Νέα Αλικαρνασσός. Τηλέφωνο επικοινωνίας 2810-330-660. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
11: Το να γνωρίζεις τι ακριβώς χρειάζεται ο εκάστοτε ιδιοκτήτης αυτοκινήτου είναι αποτέλεσμα εμπειρίας, γνώσης και ονόματος. Καφαντάρης. Από το 2000, πρώτη στο σέρβις Mercedes-Benz, κάναμε ένα ακόμα βήμα μπροστά. Car Parts. Εξειδικευμένο κατάστημα γνήσεων και aftermarket ανταλλακτικών σε ό,τι αφορά γιοταχή, επιβατικά και επαγγελματικά, χονδρική και λιανική, καθώς και γνήσια αξεσουάρ Mercedes-Benz. Car Parts στον Άγιο Ιωάννη Χωστό 25. Συνεργείο, βαφείο, φανοπλαστικό. Στη Μάνου Κατράκη 12, στο δρόμο προς Φοινικιά. Καφαντάρης. Από το 2000 και συνεχίζουμε μπροστά.
12: Για συστήματα στεγάνωσης και επισκευής στη Βασιλάκης ΑΕΒΕ. Συστήματα στεγάνωσης και επισκευής από την κορυφαία εταιρεία ΣΥΚΑ. Μηχανικοί της εταιρείας μας μελετούν δωρεάν το χώρο σας και προτείνουν το κατάλληλο σύστημα στεγάνωσης. Για να αποφεύγετε μια λάθος επιλογή, εμπιστευτείτε τους ειδικούς στη στεγάνωση. Βασιλάκης ΑΕΒΕ. Λεωφόρος Καζαντζίδη 10, Νέα Αλικαρνασσός. Επισκεφτείτε το site μας και ενημερωθείτε. www.vasilakisaeve.gr.
13: Θυμάσαι την πρώτη μέρα στο σχολείο? Το χέρι σου σφιχτά κρατημένο, το βλέμμα σου γεμάτο ερωτήσεις. Σιγά σιγά, χιλιάδες τέτοια χέρια περπατούν ξανά τους δρόμους μας. Και εμείς, πίσω από το τιμόνι, γινόμαστε λίγο πιο προσεκτικοί, λίγο πιο υπομονετικοί, λίγο πιο γονείς όλων.
14: Καλή σχολική χρονιά σε όλους!
13: Η Super Creta Gas σας εύχεται μια χρονιά γεμάτη μάθηση και χαμόγελα και θυμίζει σε κάθε οδηγό: η παιδεία δεν φαίνεται μόνο στα βιβλία, φαίνεται και στην οδήγηση. Super Creta Gas.
15: Super Creta Gas.
16: Κομουλάς ΑΕ.
15: Η κριτική επιχείρηση που κινεί γη, ουρανό και θάλασσα.
1: Εδώ το λίγο είναι πολύ.
17: Λίγες διαφημίσεις.
1: Πολύ μουσική. 984.

0: ζεις τις μεγαλύτερες επιτυχίες.
1: Μόνο επιτυχίες.
2: Μόνο επιτυχίες.
1: Μόνο επιτυχίες.
3: Μόνο επιτυχίες.
1: Μόνο επιτυχίες.
4: Μόνο επιτυχίες.
0: Μόνο επιτυχίες. 984. Όλες οι επιτυχίες. Όλη μέρα.

0: ίδιος πάλι θα με.
1: Δεν είναι τυχαίο. Είναι ωραίο. 984.

0: 84.
1: Η ώρα είναι 3.
2: Ρε παιδιά, πού χάθηκε ο Κώστας?
3: Ξέχνα τον Κώστα. Παρακολούθησε ένα πρόγραμμα κατάρτισης σε digital marketing. Και μετά τον πήρανε και σε δουλειά με ένα επιδοτούμενο πρόγραμμα για νέους 18-30.
2: Ναι, μήπως να βρούμε κι εμείς κάτι.
3: Εσύ δεν σκεφτόσου να κάνεις μεταπτυχιακό?
2: Ναι, αλλά θέλει πολλά λεφτά για να πας έξω.
3: Γιατί να πας έξω? Τώρα ελληνικά και διεθνή πανεπιστήμια συνεργάζονται σε κοινά μεταπτυχιακά προγράμματα εδώ, στην Ελλάδα.
4: Αυτά είναι μερικά μόνο από όσα έχει κάνει το Ταμείο Ανάκαμψης για να έχουν οι νέοι περισσότερες επιλογές για το μέλλον τους. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
5: Delta Cteo Auto Vision. Σεβασμό στην ασφάλεια με σχέση εμπιστοσύνης.
6: 20 χρόνια. Προτεραιότητά μας η οδική σας ασφάλεια. Delta Cteo Auto Vision.
5: Νέα υπηρεσία παραλαβής του οχήματός σας από το χώρο σας και επιστροφή μετά τον έλεγχο. Delta Cteo Auto Vision.
6: Κόμβος φανάρια Καλυθέας, Νέα Λικαρνασσός, Ηράκλειο. Delta Cteo Auto Vision. Θα μας βρείτε στο δρόμο από λιμάνι Ηρακλείου προς Καλάνη, Αρχάνης.
5: Τηλέφωνο για ραντεβού και εξυπηρέτηση παραλαβής του οχήματός σας 2810-383-100.
7: Life Care. Προϊόντα και υπηρεσίες που αναβαθμίζουν την ποιότητα ζωής.
8: Ιατρικά, ορθοπαιδικά είδη, προϊόντα αποκατάστασης, συσκευές οξυγονοθεραπείας των μεγαλύτερων κατασκευαστικών οίκων.
7: Με πιστοποιήσεις ISO και EKVIL.
8: Σταθερά η πρώτη σας επιλογή.
7: Υπεύθυνα δίπλα σας με 24-ωρη εξυπηρέτηση από εξειδικευμένο προσωπικό.
8: Life Care. Εταιρεία συμβεβλημένη με τον ΕΟΠΗ. Στο Ηράκλειο Πανεπιστημίου 18, λίγο πριν το Παγνί. Τηλέφωνο 2810-542-333 και 241-628. Και στις Μοίρες 25 Μαρτίου 134. Τηλέφωνο 2892-024-021. Και για ηλεκτρονικές αγορές στο lifecare.medishop.gr.
9: Γεια σας. Ήρθαμε και χθες, αλλά δεν καταλήξαμε στα πλακάκια που θέλαμε.
10: Πάτα το reset να ξαναρυγματίσει.
11: Είμαστε ανάμεσα σε δύο γκρι.
10: Όλα εξαιρετικής ποιότητας. Με αυτά τη σε ομίνο, στην γνωσό, με αυτά τη σε κίκερα λένε το ξεχικό στο τσούτσουρα.
9: Μπα.
10: Μπαξεβάνης. Έγινα γραφικός, αλλά θα το ξαναπώ. Μπαξεβάνης. Νίκος Μπαξεβάνης.
12: Νίκος Μπαξεβάνης. Οικοδομικά, υδραυλικά, ηλεκτρολογικά,
13: χρώματα, μονωτικά, είδη υγιεινής, φωτιστικά.
12: Και όλα τα εργαλεία που ψάχνεις σε δύο υπερκαταστήματα.
13: Νίκος Μπαξεβάνης και τις έννοιες σου ξεβγάνεις.
14: Και για τις ηλεκτρονικές σας αγορές, nibaxevanis.gr.
11: Και εδώ είμαστε μπερδεμένοι.
10: Αν δεν το ζω ένα μήνα τώρα.
11: Μπανιέρα ή ντουζιέρα.
10: Πολλά ή λίγα.
9: Δηλαδή.
10: Μπαξεβγάνης.
11: Κάτι λίγα.
10: Μπαξεβγάνης.
15: Το 1997 ιδρύσαμε την Νόβα Απολιμαντική με υψηλούς στόχους και όραμα. 29 χρόνια τώρα, με περηφάνεια για το παρελθόν και πίστη στο μέλλον, χτίζουμε σχέσεις εμπιστοσύνης. Με συνεχή εκπαίδευση, άριστη τεχνογνωσία, πρωτοποριακό, αποκλειστικό εξοπλισμό και υψηλού επίπεδου υπηρεσίες, κάναμε την Νόβα Απολιμαντική μία από τις κορυφαίες εταιρείες στην Ελλάδα. Επεκταθήκαμε το 2015 στη Σαντορίνη, το 2023 στην Αθήνα και συνεχίζουμε. Νόβα Απολιμαντική. Η εξέλιξή μας είναι η εγγύησή σας.
16: Στο House of Witches βράζω φίλτρο με φαντασία. Ρίχνω πρόβλεψη για δώρα και βραβεία. Μόνο στη Novibet ανεβαίνει η εμπειρία. Όλα γίνονται μαγεία.
17: Δεν είναι μαγεία. Είναι το νέο ελληνικό live game show House of Witches αποκλειστικά στη Novibet. Novibet. Όλα είναι δυνατά.
18: Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
1: 984.

0: παίζει τις μεγαλύτερες επιτυχίες.
1: Μόνο επιτυχίες.
2: Μόνο επιτυχίες.
1: Μόνο επιτυχίες.
3: Μόνο επιτυχίες.
1: Μόνο επιτυχίες.
4: Μόνο επιτυχίες.
0: Μόνο επιτυχίες. 984. Όλες οι επιτυχίες. Όλη μέρα.
5: Αφού δεν καταλαβαίνεις πώς είναι να αργοπεθαίνεις, έλα να το διαπιστώσεις και να δεις τι

θέλεις να ξεπλέξεις. Είναι όλα φρικτά. Βασανίστηκα. Αγανάκτησα. Πώς είναι να αργοπεθαίνεις.

0: 984. Ένα σταθμό γεμάτο τραγούδια.
1: Είναι ο καλύτερο σταθμό.
2: Παίζει μόνο τα τραγούδια που θέλει να ακούσει.
0: Μουσική που σε ανεβάζει.
3: Ήταν.

Θα ξεθοριάσεις όπως μια χάρτινη παλιά φωτογραφία, με χαλασμένη από τον καιρό τοιχογραφία. Έτσι θα μοιάσεις, θα σε ξεχάσω. Κάποιο ξημέρωμα θα γίνει ένα θαύμα και της απόγνωσης το υψωμένο φως.

0: 89,4. Η ώρα είναι 3:30.
1: Τι κάνεις όταν έχεις ασφάλεια στην Anytime και σου προέκυψε κάποιο μικροτρακάρισμα?
2: Φωτογράφηση.
1: Γιατί?
2: Γιατί με το Anytime App η αναγγελία ζημιάς γίνεται πανεύκολα. Φωτογραφίζεις τη ζημιά, στέλνεις όλα τα δικαιολογητικά ψηφιακά και συνεχίζεις τη διαδρομή σου.
1: Κατάλαβα! Φωτογραφίζεις, στέλνεις, συνεχίζεις.
2: Anytime. Κάθε στιγμή περισσότερα.
3: Ο μπαμπάς μου έχει μαγικές ικανότητες.
4: Α, καλά! Ο μπαμπάς σου είναι αγρότης και καλλιεργεί ντομάτες.
3: Ισχύει, αλλά μπορεί να τις κάνει να πετάνε.
4: Τσέκα τα λάχανα.
3: Τα λάχανα, εγώ θα σου πω. Αυτά τα κάνει να φυτρώνουν χωρίς να χρειάζονται χώμα.
4: Ναι, σε λίγο θα μας πεις ότι μπορεί να ελέγξει και τον καιρό.
3: Πού το ξέρεις, μια φορά τον είχα πάρει βιντεοκλήση και εκεί που ήταν έβρεχε, ενώ έξω είχε ήλιο.
4: Μα ποιος είναι επιτέλους ο μπαμπάς σου?
3: Ο κύριος Δημήτρης με τα θερμοκήπια. Όλοι τον ξέρουν.
5: Παραγωγός σήμερα έχει δυνατότητες μαγικές. Έχει τις δυνατότητες που του δίνει η Πειραιός. Η Πειραιός προσφέρει ολοκληρωμένες λύσεις χρηματοδότησης και συμβουλών για σύγχρονα θερμοκήπια στον Έλληνα παραγωγό. Ελάτε τώρα σε ένα κατάστημα της Πειραιός και μάθετε περισσότερα για το επιχορηγούμενο πρόγραμμα θερμοκηπίων του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων. Πειραιός στηρίζει κάθε αύριο.
6: Ανανεώστε το χώρο σας με κομψότητα και μοναδική αισθητική. Ραβένα προσφορές έως μείον 40% και μέχρι 30 Σεπτεμβρίου. Σας περιμένουμε πάντα με την υψηλή ποιότητα της Ραβένα. Ραβένα και στο Ηράκλειο, έναντι υπηκού ομίλου καρτερού.
7: Το να γνωρίζεις τι ακριβώς χρειάζεται ο εκάστοτε ιδιοκτήτης αυτοκινήτου είναι αποτέλεσμα εμπειρίας, γνώσης και ονόματος. Καφαντάρης. Από το 2000, πρώτη στο σέρβις Mercedes-Benz, κάναμε ένα ακόμα βήμα μπροστά. Car Parts. Εξειδικευμένο κατάστημα γνήσεων και aftermarket ανταλλακτικών σε ό,τι αφορά γιοταχή, επιβατικά και επαγγελματικά, χονδρική και λιανική, καθώς και γνήσια αξεσουάρ Mercedes-Benz. Car Parts στον Άγιο Ιωάννη Χωστό 25. Συνεργείο, βαφείο, φανοπλαστικό. Στη Μάνου Κατράκη 12, στο δρόμο προς Φοινικιά. Καφαντάρης, από το 2000 και συνεχίζουμε μπροστά.
8: Κάποτε κάποιοι άνθρωποι έζησαν στιγμές μαγικές. Ταξίδεψαν σε γήπεδα κοσμήματα. Έσφιξαν το χέρι μεγάλων αθλητών. Γεύτηκαν εμπειρίες που ανήκουν στις μεγάλες οθόνες.
9: Αυτή μπορεί να γίνει δική σου ιστορία. Γιατί με το στοίχημα Nation διεκδικείς ταξίδια σε ντέρμπι, meet and greet με αθλητές, εισιτήρια για κορυφαίες διοργανώσεις και πολλές ακόμα μοναδικές εμπειρίες. Περισσότερα στο nation.stichman.gr. Στίχημαν, η στιγμή σου ανήκει. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστής ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
10: Πού να ανοίξω επαγγελματικό λογαριασμό? Έχεις καμιά ιδέα?
11: Την καλύτερη! Λογαριασμός όψεως Credia Bank Prime Business με επιτόκιο 1,15% για ποσά έως 50.000 ευρώ. Ίσως η καλύτερη ιδέα που είχαμε ποτέ. Με δωρεάν εισερχόμενα εμβάσματα και πάγιες εντολές. Μάθε περισσότερα στο creditabank.com ή έλα σε ένα κατάστημά μας χωρίς ραντεβού. Credia Bank. Η τράπεζά σου. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
12: Καταστήματα Ariadne για έξυπνες αγορές.
13: Ariel κάψουλες All-in One Touch 30 ή 33 τεμάχια 9,79 και 10 έξτρα πόντι. Βούτυρο Αντόρο 250 γραμμάρια 2,49 και 5 έξτρα πόντι. Χαρτί κουζίνας Endless Strong 570 γραμμάρια 2,18.
12: CRM Ariadne. Σκέψου τοπικά, κέρδισε με διαφορά.
14: Αγάπη μου, άνοιξε, ξέχασα τα κλειδιά μου. Άνοιξε ρε μωρό, κάνει κρύο, θα παγώσω, θα πέσω τα αυτιά μου σου λέω.
15: Θυμώνωση. Άρε Ζήνωνα.
16: Για αλουμίνια, Ζήνων Διονυσιάδης. Καταργεί αέρα, κρύο θόρυβο και σε πολλές περιπτώσεις το δράμα. Ψάχνεις κουφώματα επίμονα? Έλα στο Ζήνωνα.
0: Εδώ το λίγο είναι πολύ. Λίγες διαφημίσεις. Πολύ μουσική. 984.

0: Παίζεις τις μεγαλύτερες επιτυχίες.
1: Μόνο επιτυχίες.
2: Μόνο επιτυχίες.
1: Μόνο επιτυχίες.
3: Μόνο επιτυχίες.
1: Μόνο επιτυχίες.
4: Μόνο επιτυχίες.
0: Μόνο επιτυχίες. 984. Όλες οι επιτυχίες. Όλη μέρα.

0: 9.84. Η ώρα είναι 4. Από το 1906 η ΑΚΕΚ μετατρέπει τη γη σε δημιουργία. 120 χρόνια αδιάλειπτης λειτουργίας. Ως μία από τις ιστορικότερες ελληνικές βιομηχανίες κεραμικών προϊόντων, με σύγχρονη παραγωγή, τεχνογνωσία και καινοτομία, παράγουμε τούβλα και κεραμικά δομικά προϊόντα που στηρίζουν τη σύγχρονη δόμηση και την αρχιτεκτονική. Με ποιότητα, με αξιοπιστία, με ανθρώπους που χτίζουν το μέλλον. ΑΚΕΚ. 120 χρόνια εμπιστοσύνης. Γη, φωτιά, δημιουργία.
1: Ένα έργο ξεκινά από τη σωστή βάση. Από ανθρώπους που γνωρίζουν, που δημιουργούν όπως κανείς άλλος. Στη Τσιγκένης Woodcraft η κατασκευή δεν είναι διαδικασία. Είναι υπόσχεση που τηρούμε κάθε φορά. Πίσω από κάθε ιδέα, μια ομάδα επαγγελματιών με κοινό στόχο τη λεπτομέρεια. Με σχέση εμπιστοσύνης. Ένα αποτέλεσμα με ουσία. Τσιγκένης Woodcraft. Από το 1998. Σχεδιάζουμε και κατασκευάζουμε έπιπλα με τεχνογνωσία, συνέπεια και χαρακτήρα.
2: Μαμά, ο αρκούδος Τσούι είναι ένας ή 7?
3: Ένας είναι, αλλά κάνει για 7. Chewy Bites. Βιταμίνες, ζελατάκια, αρκουδάκια σε 7 διαφορετικούς τύπους που εξελιχθήκαν σε συνεργασία με επαγγελματίες υγείας για την κάλυψη κάθε ανάγκης του παιδικού οργανισμού. Α, και με την πιο λαχταριστή γεύση. Chewy Bites. 10 χρόνια συμπληρώνουν τη διατροφή των παιδιών μας. Στα φαρμακεία από τη Vican. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν πρέπει να χρησιμοποιούνται ως υποκατάστατο μιας ισορροπημένης δίαιτας.
4: Δέλτα Κταίο Οτοβιζιόν. Σεβασμός στην ασφάλεια με σχέση εμπιστοσύνης.
5: 20 χρόνια. Προτεραιότητά μας η οδική σας ασφάλεια. Δέλτα Κταίο Οτοβιζιόν.
4: Νέα υπηρεσία παραλαβής του οχήματός σας από το χώρο σας και επιστροφή μετά τον έλεγχο. Δέλτα Κταίο Οτοβιζιόν.
5: Κόμβος Φανάρια Καλυθέας, Νέα Λικαρνασσός, Ηράκλειο. Δέλτα Κταίο Οτοβιζιόν. Θα μας βρείτε στο δρόμο από λιμάνι Ηρακλείου προς Καλάνη, Αρχάνης.
4: Τηλέφωνο για ραντεβού και εξυπηρέτηση παραλαβής του οχήματός σας 2810-383-100.
6: Στο House of Witches βράζω φίλτρο με φαντασία. Ρίχνω πρόβλεψη για δώρα και βραβεία. Μόνο στη Novibet ανεβαίνει η εμπειρία. Όλα γίνονται μαγεία.
7: Δεν είναι μαγεία. Είναι το νέο ελληνικό live game show House of Witches αποκλειστικά στη Novibet. Novibet. Όλα είναι δυνατά.
8: Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
9: Για κουζίνα και ντουλάπα. Στη Βασιλάκη ΣΑΕΒΕ. Σε μια μεγάλη και ιδιαίτερη ποικιλία χρωμάτων, επιλέξτε το χρώμα της αρεσκίας σας και έλατε σε 2 ημέρες να παραλάβετε έτοιμα για συναρμολόγηση την κουζίνα ή την ντουλάπα που μαζί μπορούμε να σχεδιάσουμε. Και για όσους δεν ξέρουν να συναρμολογήσουν, έμπειροι συνεργάτες μας, επαγγελματίες της αγοράς, αναλαμβάνουν την τοποθέτηση. Βασιλάκη ΣΑΕΒΕ. Λεωφόρος Καζαντζίδη 10, Νέα Λικαρνασσός. Επισκεφτείτε το site μας και ενημερωθείτε. www.vasilakisaeve.gr.
10: Θυμάσαι την πρώτη μέρα στο σχολείο? Το χέρι σου σφιχτά κρατημένο, το βλέμμα σου γεμάτο ερωτήσεις. Σιγά σιγά, χιλιάδες τέτοια χέρια περπατούν ξανά τους δρόμους μας. Και εμείς, πίσω από το τιμόνι, γινόμαστε λίγο πιο προσεκτικοί, λίγο πιο υπομονετικοί, λίγο πιο γονείς όλων.
11: Καλή σχολική χρονιά σε όλους!
10: Η Super Creta Gas σας εύχεται μια χρονιά γεμάτη μάθηση και χαμόγελα και θυμίζει σε κάθε οδηγό η παιδεία δεν φαίνεται μόνο στα βιβλία, φαίνεται και στην οδήγηση. Super Creta Gas.
12: Super Creta Gas. Κουμουλάς ΑΕ. Η κριτική επιχείρηση που κινεί γη, ουρανό και θάλασσα.
0: 984.

0: 984. Ένα σταθμός γεμάτος τραγούδια.
1: Είναι ο καλύτερος σταθμός.
2: Παίζει μόνο τα τραγούδια που θέλεις να ακούσεις.
0: Μουσική που σ' ανεβάζει.
3: Ό,τι

0: τα έχω βρει με τον εαυτό μου.
1: 984. Η καλύτερη μουσική στο Ηράκλειο. Ακούστε.

Παίζουμε μόνο τα τραγούδια που θέλεις να ακούσεις. 984.

0: 1984.
1: Η ώρα είναι 4:30.
2: Πόπο, Πέτρο, παλάτι χτίζεις, όχι σπίτι. Τεράστιο. Ευάερο, ευήλιο και πολύ εργονομικό. Να δω όμως πού θα βρεις τόσα πλακάκια ετοιμοπαράδοτα για να το τελειώσεις.
3: Έχω βρει ήδη. Στο Νικολάντο, στις κάτω γούβες. Κλασικά, μοντέρνα, ό,τι θέλω. Στις καλύτερες τιμές της αγοράς. Μιλάμε για χιλιάδες τετραγωνικά μέτρα πλακάκια, όλα ετοιμοπαράδοτα. Και φυσικά η μεγαλύτερη γκάμα και σε είδη υγιεινής.
2: Και πού είναι ο Νικολάντος, είπες?
3: Στις κάτω γούβες, πάνω στο δρόμο. Γράψε το τηλέφωνο του 2897. 042-322.
4: Νικολάντος, πλακάκια και είδη γίνης. Στις κάτω γούβες. Αυτό που χρειάζεσαι το έχουμε εμείς. Βρείτε μας στο Facebook και στο Instagram Νικολάντος Πλακάκια.
5: Νομίζω ότι το κλίμα στη σχέση μας έχει στραβώσει. Είμαστε μία ζέστη, μία κρύο.
6: Δεν κοιτάμε καλύτερα το κλίμα στο σπίτι μας που είναι μία ζέστη, μία κρύο.
5: Αυτό κι αν έχει στραβώσει. Μήπως έχεις να προτείνεις κάτι?
6: Φυσικά, BioClima.
7: Τα πιστοποιημένα συστήματα εξωτερικής θερμομόνωσης BioClima μειώνουν την ενεργειακή κατανάλωση έως 65% χειμώνα-καλοκαίρι και υπερκαλύπτουν τις απαιτήσεις των προγραμμάτων εξοικονομώ. Θερμομόνωσε με BioClima με την εγγύηση της Craft.
8: Στο House of Witches βράζω φίλτρο με φαντασία. Ρίχνω πρόβλεψη για δώρα και βραβεία. Μόνο στην Novibet ανεβαίνει η εμπειρία. Όλα γίνονται μαγεία.
9: Δεν είναι μαγεία. Είναι το νέο ελληνικό live game show House of Witches αποκλειστικά στην Novibet. Novibet. Όλα είναι δυνατά.
10: Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
11: Γιώργο. Έλα να σου πω, γαμπρέ μου. Το παλιό αυτοκίνητο, βρε, πότε θα το ξεφορτωθείς? Μας πήραν χαμπάρι γείτονες.
12: Χαλάρωσε, πεθερά. Είμαι συναισθηματικά δεμένος.
11: Συναισθηματικά δεμένος? Μα το έχεις παρατημένο από το 90. Και τις μπαταρίες στον γκαράζ? Για τέχνη τις μαζεύεις?
12: Έλεγα να τις ανακυκλώσω, αλλά πού χρόνος?
11: Άκου να σου πω. Στου καθέρι θα τα ξεφορτωθείς όλα πριν έρθω να τα κάνω εγώ με τα ίδια μου τα χέρια. Αυτοκίνητα, συσκευές, μπαταρίες, λαμπτήρες, μέταλλα, ό,τι παλιό σίδερο έχεις. Τους θυμάμαι από το 1979. Εγγυημένα, ξέρουν τι κάνουν.
12: Καλά, πεθερούλα. Αφού το λες εσύ, καμία αντίρρηση. Θα τους πάω τα πάντα πριν με ανακυκλώσεις εσύ.
13: Κέντρο ανακύκλωσης Καθέρις ΑΒΕ. Ό,τι μέταλλο κι αν έχεις, εδώ θα βρει το δρόμο του πριν το βρει η πεθερά σου. www.katheris.gr.
14: Ηρέμησε, αγάπη μου. Τρεις μέρες θα λείψω. Είναι δυνατό να κάνεις έτσι για ένα σεμινάριο?
15: Τρεις μέρες σεμινάριο. Με τη γραμματέα σου?
14: Κάποιος πρέπει να κρατάει σημειώσεις. Οχ, κάτσε ρε μωρό. Κάτσε να σου εξηγήσω. Περίμενε. Άρε, Ζήνωνα. Για αλουμίνια, Ζήνων Διονυσιάδης. Καταργεί αέρα, κρύο θόρυβο και σε πολλές περιπτώσεις την κρίνια. Ζήνων Διονυσιάδης. Σοβαρή μελέτη για σοβαρές δουλειές. Ψάχνεις κουφώματα επίμονα? Έλα στο Ζήνωνα.
13: Το 1997 ιδρύσαμε την Νόβα Απολιμαντική με υψηλούς στόχους και όραμα. 29 χρόνια τώρα, με περηφάνεια για το παρελθόν και πίστη στο μέλλον, χτίζουμε σχέσεις εμπιστοσύνης. Με συνεχή εκπαίδευση, άριστη τεχνογνωσία, πρωτοποριακό, αποκλειστικό εξοπλισμό και υψηλού επίπεδου υπηρεσίες, κάναμε την Νόβα Απολιμαντική μία από τις κορυφαίες εταιρείες στην Ελλάδα. Επεκταθήκαμε το 2015 στη Σαντορίνη, το 2023 στην Αθήνα και συνεχίζουμε. Νόβα Απολιμαντική. Η εξέλιξή μας είναι η εγγύησή σας. Σκέφτεσαι να κάνεις μια νέα αρχή? Κάν την με αυτοπεποίθηση πίσω από το τιμόνι της BMW σειρά 1 M Sport. Με ισχύ 170 ύπων, αυτόματο κυβότιο ταχυτήτων και δυναμική σχεδίαση M, είναι έτοιμη να σε συνοδεύσει σε κάθε διαδρομή. Απόκτησε την BMW σειρά 1 M Sport τώρα από 31.990 ευρώ και με επιτόκιο χρηματοδότησης 0%. Ισχύει για περιορισμένο αριθμό αυτοκινήτων. Κλείσε ένα test drive στην Σερβίν Κρήτης ΑΕ, Λεωφόρο Σταδίου και η Καρουγωνία Νέα Αλικαρνασσός. Τηλέφωνο επικοινωνίας 2810 330 660. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
16: Λιοντομίτσος, παρακαλώ.
17: Καλημέρα σας. Από το ραδιοφωνικό σταθμό σας καλούμε. Θα θέλαμε να μας ενημερώσετε για τη σημερινή προσφορά των καταστημάτων Λιοντομίτσος.
16: Βεβαίως. Μοσχαράκι γάλακτος, οσομπούκο, μόνο 9,90.
0: Καταστήματα εκλεκτών προϊόντων κρέατος Λιοντομίτσος. Με κλειστά μάτια.
1: Εδώ το λίγο είναι πολύ. Λίγες διαφημίσεις. Πολύ μουσική. 984.

0: παίζει τις μεγαλύτερες επιτυχίες.
1: Μόνο επιτυχίες.
2: Μόνο επιτυχίες.
1: Μόνο επιτυχίες.
3: Μόνο επιτυχίες.
1: Μόνο επιτυχίες.
4: Μόνο επιτυχίες.
0: Μόνο επιτυχίες. 984. Όλες οι επιτυχίες. Όλη μέρα.

0: 984.
1: Ένα σταθμός γεμάτος τραγούδια.
2: Είναι ο καλύτερος σταθμός.
3: Παίζει μόνο τα τραγούδια που θέλεις να ακούσεις.
0: Μουσική που σ' ανεβάζει.

0: 984.
1: Η ώρα είναι 5.
2: Ανανεώστε το χώρο σας με κομψότητα και μοναδική αισθητική. Ραβένα προσφορές έως μείον 40% και μέχρι 30 Σεπτεμβρίου. Σας περιμένουμε πάντα με την υψηλή ποιότητα της Ραβένα. Ραβένα και στο Ηράκλειο, έναντι υπηκού ομίλου καρτερού.
3: Τι κάνεις όταν έχεις ασφάλεια στην Anytime?
4: Κάνεις κι άλλη ασφάλεια στην Anytime.
3: Γιατί?
4: Γιατί όσο ασφαλίζεις, κερδίζεις. Σταματάς ό,τι κάνεις για δύο λεπτά. Συνδυάζεις δύο

0: θέλεις. Anytime. Κάθε στιγμή περισσότερα.
1: Μας αρέσει να πηγαίνουμε και εδώ, μας αρέσει να πηγαίνουμε και εκεί. Από το Taekwondo, ναύπλιο για παγωτό.
2: Και εδώ και εκεί, και εδώ και εκεί.
1: Από τάβλη πλακωτό, στο μουσείο για το γλυπτό.

0: Και εδώ και εκεί, και εδώ και εκεί.
1: Και τώρα εποφελήσου μέχρι τις 8 Οκτωβρίου από την σούπερ προσφορά της BP Ultimate Unlimited 100. Κέρδισε 9 BP μη πόντους ανά λίτρο κάθε μέρα. Περισσότερες πληροφορίες στο bpfuels.gr.
2: Ποιότητα, στυλ, όλες οι τελευταίες τάσεις της μόδας. Εξυπηρέτηση, η επιτομή της αγοραστικής εμπειρίας. Οπτικά κέντρα Μαρκάκης. Καινοτόμα τμήματα οπτομετρίας και φακών επαφής. Ολοκληρωμένες λύσεις γυαλιών ηλίου και οράσεως των διασημότερων οίκων. Λεωφόρος Καλοκαιρινού 33, Ελευθερίου Βενιζέλου 15, Λιοντάρια, Αβέροφ 21. Μαρκάκης.gr. Από το 1960, η κορυφαία λυσίδα οπτικών στο Ηράκλειο.
3: Πού να ανοίξω επαγγελματικό λογαριασμό? Έχεις καμιά ιδέα?
4: Την καλύτερη! Λογαριασμός όψεως Credia Bank Prime Business με επιτόκιο 1,15% για ποσά έως 50.000 ευρώ. Ίσως η καλύτερη ιδέα που είχαμε ποτέ. Με δωρεάν εισερχόμενα εμβάσματα και πάγιες εντολές. Μάθε περισσότερα στο creditabank.com ή έλα σε ένα κατάστημά μας χωρίς ραντεβού. Credia Bank. Η τράπεζά σου. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
5: Για ποιότητα και οικονομία έχεις έναν φίλο κριτικό.
6: Έως το Σάββατο όλες οι κοτολιχουδιές και κοτόπουλο σε κομμάτια μη μήκος 30% φθηνότερα. Ακόμα και Kellogg's Coco Pops μόνο 2,38.
5: Μαζί κάθε μέρα δίπλα σου. Κριτικός. Με τη φροντίδα της οικογένειας Μασούτης.
7: Στο House of Witches βράζω φίλτρο με φαντασία. Ρίχνω πρόβλεψη για δώρα και βραβεία. Μόνο στη Νόβη μετανεβαίνει η εμπειρία. Όλα γίνονται μαγεία.
8: Δεν είναι μαγεία. Είναι το νέο ελληνικό live game show House of Witches αποκλειστικά στη Novibet. Novibet. Όλα είναι δυνατά.
9: Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
10: Ο Ματθαίος Μαυρικάκης παρουσιάζει το νέο του βιβλίο για τον Άγιο Παΐσιο τον Αγιορείτη. Ένα πολύτιμο πνευματικό ανάγνωσμα που περιλαμβάνει τον πλήρη βίο του Αγίου, τη διδασκαλία, τα θαύματα και την ιερά παράκλησή του. Από τα Φάρασα της Καπαδοκίας μέχρι το Άγιον Όρος ξεδιπλώνεται η πορεία ενός ανθρώπου που με το φιλότιμο, την ταπείνωση και την αγάπη του άγγιξε την αγιότητα. Άγιος Παΐσιος ο Αγιορείτης. Το φιλότιμο που άγγιξε τον ουρανό. Κυκλοφορεί από τις εκδόσεις Επτάλοφος.
11: 984.

0: παίζεις τις μεγαλύτερες επιτυχίες.
1: Μόνο επιτυχίες.
2: Μόνο επιτυχίες.
1: Μόνο επιτυχίες.
3: Μόνο επιτυχίες.
1: Μόνο επιτυχίες.
4: Μόνο επιτυχίες.
0: Μόνο επιτυχίες. 984. Όλες οι επιτυχίες. Όλη μέρα.

0: 1984. Η ώρα είναι 5:30.
1: Αν θες να αγοράσεις προϊόντα τεχνολογίας, δεν είναι απαραίτητο να έρθεις στα καταστήματα Πλαίσιο στο Ηράκλειο. Αν βέβαια θες και να κερδίσεις 20% επιστροφή με αγορές σε οικιακές συσκευές και προϊόντα κλιματισμού συνολικής αξίας 199 ευρώ και άνω με κάρτες Eurobank που συμμετέχουν στο πρόγραμμα, είναι τόσο Πλαίσιο. Όροι και προϋποθέσεις στο eurobank.gr/επιστροφή.
2: Ο μπαμπάς μου έχει μαγικές ικανότητες.
3: Α, καλά! Ο μπαμπάς σου είναι αγρότης και καλλιεργεί ντομάτες.
2: Ισχύει, αλλά μπορεί να τις κάνει να πετάνε.
3: Φυσικά τα λάχανα.
2: Τα λάχανα, εγώ θα σου πω. Αυτά τα κάνει να φυτρώνουν χωρίς να χρειάζονται χώμα.
3: Ναι, σε λίγο θα μας πεις ότι μπορεί να ελέγξει και τον καιρό.
2: Πού το ξέρεις, μια φορά τον είχα πάρει βιντεοκλήση και εκεί που ήταν έβρεχε, ενώ έξω είχε ήλιο.
3: Μα ποιος είναι επιτέλους ο μπαμπάς σου?
2: Ο κύριος Δημήτρης με τα θερμοκήπια. Όλοι τον ξέρουν.
4: Ο παραγωγός σήμερα έχει δυνατότητες μαγικές. Έχει τις δυνατότητες που του δίνει η Πυραιός. Η Πυραιός προσφέρει ολοκληρωμένες λύσεις χρηματοδότησης και συμβουλών για σύγχρονα θερμοκήπια στον Έλληνα παραγωγό. Ελάτε τώρα σε ένα κατάστημα της Πυραιός και μάθετε περισσότερα για το επιχορηγούμενο πρόγραμμα θερμοκηπίων του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων. Πυραιός στηρίζει κάθε αύριο.
5: Σκέφτεσαι να κάνεις μια νέα αρχή? Κάντε με αυτοπεποίθηση πίσω από το τιμόνι της BMW σειρά 1 M Sport. Με ισχύ 170 ύπων, αυτόματο κυβότιο ταχυτήτων και δυναμική σχεδίαση M, είναι έτοιμη να σε συνοδεύσει σε κάθε διαδρομή. Απόκτησε την BMW σειρά 1 M Sport τώρα από 31.990 ευρώ και με επιτόκιο χρηματοδότησης 0%. Ισχύει για περιορισμένο αριθμό αυτοκινήτων. Κλείσε ένα test drive στην Σερβίν Κρήτης ΑΕ, Λεωφόρο Σταδίου και η Καρουγωνία Νέα Αλικαρνασσός. Τηλέφωνο επικοινωνίας 2810 330 660. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
6: Καλώς τη!
7: Κατερινάκι μου, τι είδα? Έβαλαν ράμπα πρόσβασης στην είσοδο.
6: Ναι, επιτέλους! Μπορώ να μπαίνω σπίτι χωρίς να βρίσκει το αμαξίδιό μου.
7: Τι καλά! Σου έφερα κέικ!
8: Γεια σας!
7: Ποιος είναι ο κύριος?
6: Ο Γιάννης, ο προσωπικός μου βοηθός. Ναι, με βοηθάει στην καθημερινότητά μου.
7: Τότε Γιάννη μου, αφού βοηθάς το κορίτσι μας, να δοκιμάσεις κι εσύ καινούρια συνταγή. Τη βρήκα online. Αχ, με έχει σώσει αυτή η ψηφιακή εκπαίδευση που έκανα στα καπί.
6: Κυρία Μαρία, μπράβο.
7: Πού να σας τα λέω, έχω μάθει να βλέπω και τον ιατρικό μου φάκελο στο My Health App και τη σύνταξή μου στην ιστοσελίδα του ΕΦΚΑ. Σοβαρά?
6: Ναι, ναι, αλλά δεν σταματάω εδώ.
7: Η εγγονή μου λέει θα με κάνει και influencer.
9: Κάνουμε τη διαφορά για ένα μέλλον πιο προσβάσιμο σε πολίτες άνω των 65 και άτομα με αναπηρία. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
10: Μας αρέσει να πηγαίνουμε και εδώ, μας αρέσει να πηγαίνουμε και εκεί. Από το Taekwondo, ναύπλιο για παγωτό.
11: Και εδώ και εκεί, και εδώ και εκεί.
10: Από τάβλη πλακωτό, στο μουσείο για το γλυπτό.
11: Και εδώ και εκεί.
10: Χάρη στην υψηλή ποιότητα των BP Ultimate, μπορείς να κερδίσεις έως και 500 επιπλέον χιλιόμετρα το χρόνο που σε πάνε
11: και εδώ και εκεί, και εδώ και εκεί.
10: Και τώρα, εποφελήσου μέχρι τις 8 Οκτωβρίου από την σούπερ προσφορά της BP Ultimate Unlimited 100. Κέρδισε 9 BP μη πόντους ανά λίτρο κάθε μέρα. Περισσότερες πληροφορίες στο bpfuels.gr.
12: Delta Acteo Auto Vision. Σεβασμός στην ασφάλεια με σχέση εμπιστοσύνης.
13: 20 χρόνια. Προτεραιότητά μας η οδική σας ασφάλεια. Delta Acteo Auto Vision.
12: Νέα υπηρεσία παραλαβής του οχήματός σας από το χώρο σας και επιστροφή μετά τον έλεγχο. Delta Acteo Auto Vision.
13: Κόμβος φανάρια Καλυθέας, Νέα Αλικαρνασσός, Ηράκλειο. Delta Acteo Auto Vision. Θα μας βρείτε στο δρόμο από λιμάνι Ηρακλείου προς Καλάνη, Αρχάνης.
12: Τηλέφωνο για ραντεβού και εξυπηρέτηση παραλαβής του οχήματός σας 2810-383-100.
14: Στη Winco είμαστε υπερήφανοι για ένα πράγμα. Σας δίνουμε τη δυνατότητα να δημιουργήσετε ένα σπίτι αντανάκλαση του εαυτού σας. Όμορφο, έξυπνο, ασφαλές και μοναδικό όπως εσείς. Winco πόρτες παράθυρα. Τα προϊόντα μας δεν είναι απλώς αντικείμενα. Είναι κομμάτι του σπιτιού σας. Ένα σπίτι γεμάτο αγάπη, γέλια και υπέροχες αναμνήσεις. Στη Winco είμαστε μαζί σας από την πρώτη στιγμή και για πάντα. Γιατί εμείς στη Winco πιστεύουμε σε ένα κόσμο ασφαλή και όμορφο. Winco πόρτες παράθυρα στη βιομηχανική περιοχή Ηρακλείου και στο www.winco.gr. Winco Κατσαβοξάκης. στη βιομηχανική περιοχή Ηρακλείου.
8: Δεκράκης, από το 1981 κοντά σας, με ιδέες και λύσεις για τις ομορφότερες στιγμές της ζωής σας. Ιδιαίτερες προτάσεις δώρων, υλικά συσκευασίας, απαράμιλη ποιότητα και ποικιλία σε είδη βάπτισης και στολισμού, ιδέες και υλικά διακόσμησης σε τιμές απρόσμενα προσιτές. Έπιπλα και διακοσμητικά υψηλής αισθητικής για την ανανέωση του χώρου σας. Δεκράκης, Αρχιεπισκόπου Μακαρίου και Φαϊτάκη, Ηράκλειο.
15: Στις κόλλες πλακιδίων, κόλλησα με τη Fixotile Flex 30 της Craft Paints. Κόλλησα με την ευκαμψία της, κόλλησα με τις εφαρμογές της, σε πισίνα, σε μεγάλα πλακάκια, σε όλα τα δύσκολα. Κόλλησα, σου λέω, αλλά περισσότερο από μένα, κόλλησε το πλακάκι.
16: Κόλλα πλακιδίων Fixotile Flex 30 της Craft Paints. Εύκαμπτη, υψηλών επιδόσεων, ιδανική για ενδοδαπέδια θέρμανση. Fixotile Flex 30, μόνο από την Craft Paints.
17: Εδώ το λίγο είναι πολύ.
18: Λίγες διαφημίσεις.
17: Πολύ μουσική.
18: 984.

0: 984. Ένα σταθμός γεμάτος τραγούδια.
1: Είναι ο καλύτερος σταθμός.
2: Παίζει μόνο τα τραγούδια που θέλεις να ακούσεις.
0: Μουσική που σ' ανεβάζει.

0: Θέλεις επιτυχίες. Ακούς 984. Ο σταθμός για τις επιτυχίες στο Ηράκλειο. 984. Η ώρα είναι 6.
1: Μας αρέσει να πηγαίνουμε και εδώ, μας αρέσει να πηγαίνουμε και εκεί. Από το Taekwondo, ναύπλιο για παγωτό.
2: Και εδώ και εκεί, και εδώ και εκεί.
1: Από τάβλη πλακωτό, στο μουσείο για το γλυπτό.
2: Και εδώ και εκεί.

0: εδώ και εκεί.
1: Και τώρα εποφελήσου μέχρι τις 8 Οκτωβρίου από την σούπερ προσφορά της BP Ultimate Unlimited 100. Κέρδισε 9 BP μη πόντους ανά λίτρο κάθε μέρα. Περισσότερες πληροφορίες στο bpfuels.gr.
2: Χθες έκατσα να δω Premier
3: City United.
2: Κατιόγκο Ετουάλ Φιλάντε.
3: Με δουλεύεις?
2: Όχι ρε, ματσάρα. Premier League Burkina Faso λέμε.
3: Δεν είδα κάτι στα social.
2: Δεν κοίταξες καλά μάλλον.
3: Πόσταρες κάτι?
2: Εννοείται πόσταρα. Social.
4: Πλέον όταν λέμε social, εννοούμε Stoiximan Social. Την πρώτη στοιχηματική κοινότητα αποκλειστικά στην εφαρμογή της Stoiximan. Τώρα έρχεσαι σε επαφή με άλλα μέλη, μοιράζεσαι τα bets σου και βλέπεις highlights σε πραγματικό χρόνο. Stoiximan, η στιγμή σου ανήκει. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
5: Ένα έργο ξεκινά από τη σωστή βάση. Από ανθρώπους που γνωρίζουν, που δημιουργούν όπως κανείς άλλος. Στη Τσιγκένης Woodcraft η κατασκευή δεν είναι διαδικασία. Είναι υπόσχεση που τηρούμε κάθε φορά. Πίσω από κάθε ιδέα, μια ομάδα επαγγελματιών με κοινό στόχο τη λεπτομέρεια. Με σχέση εμπιστοσύνης. Ένα αποτέλεσμα με ουσία. Τσιγκένης Woodcraft. Από το 1998. Σχεδιάζουμε και κατασκευάζουμε έπιπλα με τεχνογνωσία, συνέπεια και χαρακτήρα.
6: Πω, Πέτρο, παλάτι χτίζεις, όχι σπίτι. Τεράστιο, ευάερο, ευήλιο και πολύ εργονομικό. Να δω όμως πού θα βρεις τόσα πλακάκια ετοιμοπαράδοτα για να το τελειώσεις.
7: Έχω βρει ήδη. Στο Νικολάντο, στις κάτω γούβες. Κλασικά, μοντέρνα, ό,τι θέλω. Στις καλύτερες τιμές της αγοράς. Μιλάμε για χιλιάδες τετραγωνικά μέτρα πλακάκια, όλα ετοιμοπαράδοτα. Και φυσικά, η μεγαλύτερη γκάμα και σε είδη υγιεινής.
6: Και πού είναι ο Νικολάντος, είπες?
7: Στις κάτω γούβες, πάνω στο δρόμο. Γράψε το τηλέφωνο του 2897 042-322.
8: Νικολάντος, πλακάκια και είδη γίνης. Στις κάτω γούβες. Αυτό που χρειάζεσαι το έχουμε εμείς. Βρείτε μας στο Facebook και στο Instagram Νικολάντος Πλακάκια.
9: Το να γνωρίζεις τι ακριβώς χρειάζεται ο εκάστοτε ιδιοκτήτης αυτοκινήτου είναι αποτέλεσμα εμπειρίας, γνώσης και ονόματος. Καφαντάρης. Από το 2000, πρώτη στο σέρβις Mercedes-Benz, κάναμε ένα ακόμα βήμα μπροστά. Car Parts. Εξειδικευμένο κατάστημα γνήσεων και aftermarket ανταλλακτικών σε ό,τι αφορά γιοταχή, επιβατικά και επαγγελματικά, χονδρική και λιανική, καθώς και γνήσια αξεσουάρ Mercedes-Benz. Car Parts στον Άγιο Ιωάννη Χωστό 25. Συνεργείο, βαφείο, φανοποιείο στη Μάνου Κατράκη 12, στο δρόμο προς Φοινικιά. Καφαντάρης. Από το 2000 και συνεχίζουμε μπροστά.
10: Θυμάσαι την πρώτη μέρα στο σχολείο? Το χέρι σου σφιχτά κρατημένο. Το βλέμμα σου γεμάτο ερωτήσεις. Σιγά σιγά, χιλιάδες τέτοια χέρια περπατούν ξανά τους δρόμους μας. Και εμείς, πίσω από το τιμόνι, γινόμαστε λίγο πιο προσεκτικοί, λίγο πιο υπομονετικοί, λίγο πιο γονείς όλων.
11: Καλή σχολική χρονιά σε όλους.
10: Η Super Creta Gas σας εύχεται μια χρονιά γεμάτη μάθηση και χαμόγελα και θυμίζει σε κάθε οδηγό η παιδεία δεν φαίνεται μόνο στα βιβλία, φαίνεται και στην οδήγηση. Super Creta Gas.
12: Super Creta Gas.
13: Κομουλάς ΑΕ.
12: Η κριτική επιχείρηση που κινεί γη, ουρανό και θάλασσα.
14: Για την κατασκευή του ξύλινου δαπέδου σας στη Βασιλάκης ΑΕΒΕ. Ξύλινα δάπεδα από όλο τον κόσμο. Δάπεδα laminate, δάπεδα βινιλίου, δάπεδα εξωτερικών χώρων, συνθετικά και δάπεδα εμποτισμένης ξυλίας. Και τώρα, με εξειδίκευση στους οικιακούς και επαγγελματικούς χώρους, δάπεδα ξύλου και μοκέτας της κορυφαίας εταιρείας Tarket. Βασιλάκης ΑΕΒΕ, Λεωφόρους Καζαντζίδη 10, Νέα Αλικαρνασσός. Επισκεφτείτε το site μας και ενημερωθείτε. www.vasilakisaeve.gr.
15: Στο House of Witches βράζω φίλτρο με φαντασία. Ρίχνω πρόβλεψη για δώρα και βραβεία. Μόνο στη Νόβη Μπέντα ανεβαίνει η εμπειρία. Όλα γίνονται μαγεία.
16: Δεν είναι μαγεία. Είναι το νέο ελληνικό live game show House of Witches αποκλειστικά στη Novibet. Novibet. Όλα είναι δυνατά.
17: Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
18: Αγάπη μου, άνοιξε. Ξέχασα τα κλειδιά μου. Άνοιξε ρε μωρό, κάνει κρύο, θα παγώσω. Θα πέσω τα αυτιά μου, σου λέω.
19: Μόνο σύμ. Άρε, ζήνωνα.
20: Για αλουμίνια, Ζήνων Διονυσιάδης. Καταργεί αέρα, κρύο θόρυβο και σε πολλές περιπτώσεις το δράμα. Ψάχνεις κουφώματα επίμονα? Έλα στο Ζήνωνα.
0: 984.

0: Δελτίο ομορφιάς στον 984. Αυτή την εβδομάδα οι προσφορές συνεχίζονται στα Hondo Center. 35% όφελος σε αρώματα Burberry, Carolina Herrera, Rabanne, Gucci, Jean Paul Gaultier, Bosch και Chloé. Στην κατηγορία του Skin Care, αυτή την εβδομάδα θα βρείτε στα Hondo Center 35% όφελος στα προϊόντα Lancaster και La Prairie. Στα Hondo Center θα βρείτε επιλεγμένα προϊόντα από τα brands Clarins, Victor και Rolf, Moschino, The Square και Michael Kors με όφελος 35% με την αγορά 2 τεμαχίων. Στα Hondo Center θα βρείτε τα αγαπημένα brands Estée Lauder και Clinique με όφελος έως 35% και La Mer 30%. Για την ανανέωση της γκαρδαρόμπας σας επισκεφτείτε το κοντινότερο κατάστημα Hondo Center και επιλέξτε εσωρούχα Σλόγγι και αγοράζοντας δύο προϊόντα έχετε όφελος 50% στο δεύτερο προϊόν. Αυτή την εβδομάδα στα Hondo Center θα βρούμε καταπληκτικά αρώματα με όφελος 30% για χωρές δύο προϊόντων. Ανάμεσα στα brand Jimmy Choo, Montblanc, Moncler, Roberto Cavalli και Lacoste και πολλά πολλά ακόμα. Ετοιμαστείτε για την καινούργια σεζόν με νέα λανσαρίσματα σε ένδυση, πόδιση, εσώρουχα, τσάντες και αξεσουάρ. Επισκεφτείτε το κοντινότερο σας Hondo Center και ανακαλύψτε όλες τις νέες συλλογές. Αυτή την εβδομάδα τα Hondo Center διάβασαν και σας προτείνουν δύο νέα βιβλία από τις εκδόσεις Πατάκη. Ο Barman του Ridge του Φιλιπ Κοέν και Οδύσσια του Στίβεν Φράι. Hondo Center. Ένα υπέροχο ταξίδι ομορφιάς.
1: Απολαύστε ένα μοναδικό ταξίδι ομορφιάς στον αγαπημένο σας προορισμό shopping. Τα καταστήματα Hondo Center. Για ατελείωτο shopping. Για τα δώρα που θα ενθουσιάσουν τα αγαπημένα σας πρόσωπα. Για μια ανανέωση που θα σας κάνει να λάμψετε. Για να αλλάξετε την ατμόσφαιρα του σπιτιού σας με τα πιο μοναδικά είδη σπιτιού και διακόσμησης. Καλλιντικά, αρώματα, τσάντες, ρούχα και είδη ταξιδιού με την υπογραφή των αγαπημένων σας beauty and fashion brands σας περιμένουν.
2: Hondo Center. Υπέροχο ταξίδι ομορφιάς.
3: Χανιά, Ρέθυμνο, Ηράκλειο. Hondo Center.
4: Ωραία μας θέλει, ο κόσμος ανάποδα γυρνά.

0: 984. Ένα σταθμό γεμάτο τραγούδια.
1: Είναι ο καλύτερο σταθμό.
2: Παίζει μόνο τα τραγούδια που θέλει να ακούσει.
0: Μουσική που σε ανεβάζει.

0: 1984. Η ώρα είναι 6:30.
1: Αν θες να αγοράσεις προϊόντα τεχνολογίας, δεν είναι απαραίτητο να έρθεις στα καταστήματα Πλαίσιο στο Ηράκλειο. Αν βέβαια θες και να κερδίσεις 20% επιστροφή με αγορές σε οικιακές συσκευές και προϊόντα κλιματισμού συνολικής αξίας 199 ευρώ και άνω με κάρτες Eurobank που συμμετέχουν στο πρόγραμμα, είναι τόσο Πλαίσιο. Όροι και προϋποθέσεις στο eurobank.gr / επιστροφή.
2: Delta Cteo Auto Vision. Σεβασμό στην ασφάλεια με σχέση εμπιστοσύνης.
3: 20 χρόνια. Προτεραιότητά μας η οδική σας ασφάλεια. Delta Cteo Auto Vision.
2: Νέα υπηρεσία παραλαβής του οχήματός σας από το χώρο σας και επιστροφή μετά τον έλεγχο. Delta Cteo Auto Vision.
3: Κόμβος φανάρια Καλυθέας, Νέα Λικαρνασσός, Ηράκλειο. Delta Cteo Auto Vision. Θα μας βρείτε στο δρόμο από λιμάνι Ηρακλείου προς Καλάνη, Αρχάνης.
2: Τηλέφωνο για ραντεβού και εξυπηρέτηση παραλαβής του οχήματός σας 2810-383-100.
4: Μας αρέσει να πηγαίνουμε και εδώ, μας αρέσει να πηγαίνουμε και εκεί. Από το Taekwondo, ναύπλιο για παγωτό.
5: Και εδώ και εκεί, και εδώ και εκεί.
4: Από τάβλη πλακωτό, στο μουσείο.

0: Και εδώ και εκεί.
1: Και τώρα εποφελήσου μέχρι τις 8 Οκτωβρίου από την σούπερ προσφορά της BP Ultimate Unlimited 100. Κέρδισε 9 BP μη πόντους ανά λίτρο κάθε μέρα. Περισσότερες πληροφορίες στο bpfuels.gr.
2: Μαμά, ο αρκούδας Τσούι είναι ένας ή 7?
3: Ένας είναι, αλλά κάνει για 7. Chewy Bites. Βιταμίνες, ζελατάκια, αρκουδάκια σε 7 διαφορετικούς τύπους που εξελίχθηκαν σε συνεργασία με επαγγελματίες υγείας για την κάλυψη κάθε ανάγκης του παιδικού οργανισμού. Α, και με την πιο λαχταριστή γεύση. Chewy Bites. 10 χρόνια συμπληρώνουν τη διατροφή των παιδιών μας. Στα φαρμακεία από τη Βικάν. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν πρέπει να χρησιμοποιούνται ως υποκατάστατο μιας ισορροπημένης δίαιτας.
4: Στο House of Witches βράζω φίλτρο με φαντασία. Ρίχνω πρόβλεψη για δώρα και βραβεία. Μόνο στην Novibet ανεβαίνει η εμπειρία. Όλα γίνονται μαγεία.
5: Δεν είναι μαγεία. Είναι το νέο ελληνικό live game show House of Witches αποκλειστικά στην Novibet. Novibet. Όλα είναι δυνατά.
6: Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
7: Καταστήματα Αριάδνη για έξυπνες αγορές.
8: Κοτομπουκές παναρισμένες Ιφαντή 500 γραμμάρια 4,99 και 5 έξτρα ποντί. Παιδικά Δημητριακά Νούτρι Βάλεϊ 375 γραμμάρια 2,19. Σαμπουάν Παντέν 400 ml πλούσιος όγκος ή χρώμα και προστασία 2,95 και 5 έξτρα ποντί.
7: CRM Αριάδνη. Σκέψου τοπικά, κέρδισε με διαφορά.
9: Ρε παιδιά, που χάθηκε ο Κώστας?
10: Ξέχνα τον Κώστα. Παρακολούθησε ένα πρόγραμμα κατάρτισης σε digital marketing. Και μετά τον πήρανε και σε δουλειά με ένα επιδοτούμενο πρόγραμμα για νέους 18 έως 30.
9: Α ναι, τα ψάχνει ο Κώστας αυτά. Μήπως να κάνουμε κι εμείς κάτι?
10: Εσύ δεν σκεφτόσου να κάνεις μεταπτυχιακό?
9: Ναι, αλλά θέλει πολλά λεφτά για να πας έξω.
10: Και γιατί να πας έξω? Τώρα ελληνικά και κορυφαία πανεπιστήμια του εξωτερικού συνεργάζονται σε κοινά μεταπτυχιακά προγράμματα εδώ, στην Ελλάδα.
9: Έλα! Δεν το ήξερα. Θα το ψάξω.
7: Αυτά είναι μερικά μόνο από όσα έχει κάνει το Ταμείο Ανάκαμψης για να έχουν οι νέοι περισσότερες επιλογές για το μέλλον τους. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
11: Εδώ το λίγο είναι πολύ. Λίγες διαφημίσεις. Πολύ μουσική. 984.

0: παίζει τις μεγαλύτερες επιτυχίες.
1: Μόνο επιτυχίες.
2: Μόνο επιτυχίες.
1: Μόνο επιτυχίες.
3: Μόνο επιτυχίες.
1: Μόνο επιτυχίες.
4: Μόνο επιτυχίες.
0: Μόνο επιτυχίες. 984. Όλες οι επιτυχίες. Όλη μέρα.

0: 984. Η ώρα είναι 7. Σκέφτεσαι να κάνεις μια νέα αρχή? Κάντην με αυτοπεποίθηση πίσω από το τιμόνι της BMW σειρά 1 M Sport. Με ισχύ 170 ύπων, αυτόματο κυβότιο ταχυτήτων και δυναμική σχεδίαση M, είναι έτοιμη να σε συνοδεύσει σε κάθε διαδρομή. Απόκτησε την BMW σειρά 1 M Sport τώρα από 31.990 ευρώ και με επιτόκιο χρηματοδότησης 0%. Ισχύει για περιορισμένο αριθμό αυτοκινήτων. Κλείσε ένα test drive στην Σερβίν Κρήτης ΑΕ, Λεωφόρο Σταδίου και Ικάρου Γωνία, Νέα Αλικαρνασσός. Τηλέφωνο επικοινωνίας 2810-330-660. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
1: Χθες έκατσα να δω Premier
2: City United.
1: Κατιόγκο ετουάλ φιλάντε.
2: Με δουλεύεις?
1: Όχι ρε, ματσάρα. Premier League Burkina Faso λέμε.
2: Δεν είδα κάτι στα social.
1: Δεν κοίταξες καλά μάλλον.
2: Πόσταρες κάτι?
1: Εννοείται πόσταρα. Social.
3: Πλέον όταν λέμε social, εννοούμε Stoiximan Social. Την πρώτη στοιχηματική κοινότητα αποκλειστικά στην εφαρμογή της Stoiximan. Τώρα έρχεσαι σε επαφή με άλλα μέλη, μοιράζεσαι τα bet σου και βλέπεις highlights σε πραγματικό χρόνο. Stoiximan. Η στιγμή σου ανήκει. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
0: Θυμάσαι την πρώτη μέρα στο σχολείο? Το χέρι σου σφιχτά κρατημένο. Το βλέμμα σου γεμάτο ερωτήσεις. Σιγά σιγά, χιλιάδες τέτοια χέρια περπατούν ξανά τους δρόμους μας. Και εμείς, πίσω από το τιμόνι, γινόμαστε λίγο πιο προσεκτικοί, λίγο πιο υπομονετικοί, λίγο πιο γονείς όλων.
4: Καλή σχολική χρονιά σε όλους!
0: Η Super Creta Gas σας εύχεται μια χρονιά γεμάτη μάθηση και χαμόγελα και θυμίζει σε κάθε οδηγό: η παιδεία δεν φαίνεται μόνο στα βιβλία, φαίνεται και στην οδήγηση. Super Creta Gas.
5: Super Creta Gas. Κομουλάς ΑΕ. Η κριτική επιχείρηση που κινεί γη, ουρανό και θάλασσα.
6: Μας αρέσει να πηγαίνουμε και εδώ, μας αρέσει να πηγαίνουμε και εκεί. Από το Taekwondo, ναύπλιο για παγωτό.
7: Και εδώ και εκεί, και εδώ και εκεί.
6: Από τάβλη πλακωτό, στο μουσείο για το γλυπτό.

0: Εδώ και εκεί.
1: Και τώρα εποφελήσου μέχρι τις 8 Οκτωβρίου από την σούπερ προσφορά της BP Ultimate Unlimited 100. Κέρδισε 9 BP μη πόντους ανά λίτρο κάθε μέρα. Περισσότερες πληροφορίες στο bpfuels.gr.
2: Στο House of Witches βράζω φίλτρο με φαντασία. Ρίχνω πρόβλεψη για δώρα και βραβεία. Μόνο στη Novibet ανεβαίνει η εμπειρία. Όλα γίνονται μαγεία.
3: Δεν είναι μαγεία. Είναι το νέο ελληνικό live game show House of Witches αποκλειστικά στην Novibet. Novibet. Όλα είναι δυνατά.
4: Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
5: Ένα έργο ξεκινά από τη σωστή βάση. Από ανθρώπους που γνωρίζουν, που δημιουργούν όπως κανείς άλλος. Στη Τσιγκένης Woodcraft η κατασκευή δεν είναι διαδικασία. Είναι υπόσχεση που τηρούμε κάθε φορά. Πίσω από κάθε ιδέα, μια ομάδα επαγγελματιών με κοινό στόχο τη λεπτομέρεια. Με σχέση εμπιστοσύνης. Ένα αποτέλεσμα με ουσία. Τσιγκένης Woodcraft. Από το 1998. Σχεδιάζουμε και κατασκευάζουμε έπιπλα με τεχνογνωσία, συνέπεια και χαρακτήρα.
6: 984.

0: παίζει τις μεγαλύτερες επιτυχίες.
1: Μόνο επιτυχίες.
2: Μόνο επιτυχίες.
1: Μόνο επιτυχίες.
3: Μόνο επιτυχίες.
1: Μόνο επιτυχίες.
4: Μόνο επιτυχίες.
0: Μόνο επιτυχίες. 984. Όλες οι επιτυχίες. Όλη μέρα.

0: 1,84.
1: Η ώρα είναι 7:30.
2: Στο House of Witches βράζω φίλτρο με φαντασία. Ρίχνω πρόβλεψη για δώρα και βραβεία. Μόνο στην Νόβη μετανεβαίνει η εμπειρία. Όλα γίνονται μαγεία.
3: Δεν είναι μαγεία. Είναι το νέο ελληνικό live game show House of Witches αποκλειστικά στην Novibet. Novibet. Όλα είναι δυνατά.
4: Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
5: Ο μπαμπάς μου έχει μαγικές ικανότητες.
6: Α, καλά. Ο μπαμπάς σου είναι αγρότης και καλλιεργεί ντομάτες.
5: Ισχύει. Αλλά μπορεί να τις κάνει να πετάνε.
6: Σιγά τα λάχανα.
5: Τα λάχανα. Εγώ θα σου πω. Αυτά τα κάνει να φυτρώνουν χωρίς να χρειάζονται χώμα.
6: Ναι. Σε λίγο θα μας πεις ότι μπορεί να ελέγξει και τον καιρό.
5: Πού το ξέρεις. Μια φορά τον είχα πάρει βιντεοκλήση και εκεί που ήταν ενώ έξω είχε ήλιο.
6: Μα ποιος είναι επιτέλους ο μπαμπάς σου?
5: Ο κύριος Δημήτρης με τα θερμοκήπια. Όλοι το ξέρουν.
7: Ο παραγωγός σήμερα έχει δυνατότητες μαγικές. Έχει τις δυνατότητες που του δίνει η Πειραιός. Η Πειραιός προσφέρει ολοκληρωμένες λύσεις χρηματοδότησης και συμβουλών για σύγχρονα θερμοκήπια στον Έλληνα παραγωγό. Ελάτε τώρα σε ένα κατάστημα της Πειραιός και μάθετε περισσότερα για το επιχορηγούμενο πρόγραμμα θερμοκηπίων του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων. Πειραιός στηρίζει κάθε αύριο.
8: Ποιότητα, στυλ, όλες οι τελευταίες τάσεις της μόδας. Εξυπηρέτηση, η επιτομή της αγοραστικής εμπειρίας. Οπτικά κέντρα Μαρκάκης. Καινοτόμα τμήματα οπτομετρίας και φακών επαφής. Ολοκληρωμένες λύσεις για λιονιλίου και οράσεως των διασημότερων οίκων. Λεωφόρος Καλοκαιρινού 33, Ελευθερίου Βενιζέλου 15, Λιοντάρια, Αβέροφ 21. Μαρκάκης.gr. Από το 1960, η κορυφαία λυσίδα οπτικών στο Ηράκλειο.
9: Μας αρέσει να πηγαίνουμε και εδώ, μας αρέσει να πηγαίνουμε και εκεί. Από το Taekwondo, ναύπλιο για παγωτό.
10: Και εδώ και εκεί, και εδώ και εκεί.
9: Από τάβλη πλακωτό, στο μουσείο για το γλυπτό.

0: εδώ και εκεί.
1: Και τώρα επωφελήσου μέχρι τις 8 Οκτωβρίου από την σούπερ προσφορά της BP Ultimate Unlimited 100. Κέρδισε 9 BP μη πόντους ανά λίτρο κάθε μέρα. Περισσότερες πληροφορίες στο bpfuels.gr.
2: Εδώ το λίγο είναι πολύ. Λίγες διαφημίσεις. Πολύ μουσική. 984.

0: 984.
1: Ένα σταθμός γεμάτος τραγούδια.
2: Είναι ο καλύτερος σταθμός.
3: Παίζει μόνο τα τραγούδια που θέλεις να ακούσεις.
0: Μουσική που σε ανεβάζει.

0: 1984.
1: Η ώρα είναι 8.
2: Το να γνωρίζεις τι ακριβώς χρειάζεται ο εκάστοτε ιδιοκτήτης αυτοκινήτου είναι αποτέλεσμα εμπειρίας, γνώσης και ονόματος. Καφαντάρης. Από το 2000, πρώτη στο σέρβις Mercedes-Benz, κάναμε ένα ακόμα βήμα μπροστά. Car Parts. Εξειδικευμένο κατάστημα γνήσεων και aftermarket ανταλλακτικών σε ό,τι αφορά γιοταχή, επιβατικά και επαγγελματικά, χονδρική και λιανική, καθώς και γνήσια αξεσουάρ Mercedes-Benz. Car Parts στον Άγιο Ιωάννη Χωστό 25. Συνεργείο, βαφείο, φανοποιείο, στη Μάνου Κατράκη 12, στο δρόμο προς Φοινικιά. Καφαντάρης, από το 2000 και συνεχίζουμε μπροστά.
1: 984.

όταν βραδιάζει, δεν πέφτει πολύ ή λίγο σκοτάδι. Σε μια στιγμή ο κόσμος αδειάζει, τώρα για μας. Μ' αν έχει σταθεί στη τσέπη σου κάτι, δυο ρέστα ζωή, δυο ψίχουλα αγάπη,

0: παίζει τις μεγαλύτερες επιτυχίες.
1: Μόνο επιτυχίες.
2: Μόνο επιτυχίες.
1: Μόνο επιτυχίες.
3: Μόνο επιτυχίες.
1: Μόνο επιτυχίες.
4: Μόνο επιτυχίες.
0: Μόνο επιτυχίες. 984. Όλες οι επιτυχίες. Όλη μέρα.

0: 984. Ένα σταθμό γεμάτο τραγούδια.
1: Είναι ο καλύτερο σταθμό.
2: Παίζει μόνο τα τραγούδια που θέλει να ακούσει.
0: Μουσική που σε ανεβάζει.

0: 9.84. Η ώρα είναι 8.30.
1: Στο House of Witches βράζω φίλτρο με φαντασία. Ρίχνω πρόβλεψη για δώρα και βραβεία. Μόνο στην Novibet ανεβαίνει η εμπειρία. Όλα γίνονται μαγεία.
0: Δεν είναι μαγεία, είναι το νέο ελληνικό live game show House of Witches αποκλειστικά στην Novibet. Novibet, όλα είναι δυνατά.
2: Ρυθμιστή σε ΕΠ, συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
0: Εδώ το λίγο είναι πολύ. Λίγες διαφημίσεις. Πολύ μουσική. 984.

0: hits, τις μεγαλύτερες επιτυχίες.
1: Μόνο επιτυχίες.
2: Μόνο επιτυχίες.
1: Μόνο επιτυχίες.
3: Μόνο επιτυχίες.
1: Μόνο επιτυχίες.
4: Μόνο επιτυχίες.
0: Μόνο επιτυχίες. 984. Όλες οι επιτυχίες. Όλη μέρα.

0: 1984. Η ώρα είναι 9.
1: Στο House of Witches βράζω φίλτρο με φαντασία. Ρίχνω πρόβλεψη για δώρα και βραβεία. Μόνο στην Novibet ανεβαίνει η εμπειρία. Όλα γίνονται μαγεία.
0: Δεν είναι μαγεία. Είναι το νέο ελληνικό live game show House of Witches αποκλειστικά στην Novibet. Novibet. Όλα είναι δυνατά.
2: Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
0: 984. Μου έχεις να...

0: 984. Ένας σταθμός γεμάτος τραγούδια.
1: Είναι ο καλύτερος σταθμός.
2: Παίζει μόνο τα τραγούδια που θέλεις να ακούσεις.
0: Μουσική που σ' ανεβάζει.

0: 1984. Η ώρα είναι 9:30.
1: Στο House of Witches βράζω φίλτρο με φαντασία. Ρίχνω πρόβλεψη για δώρα και βραβεία. Μόνο στην Novibet ανεβαίνει η εμπειρία. Όλα γίνονται μαγεία.
0: Δεν είναι μαγεία. Είναι το νέο ελληνικό live game show House of Witches αποκλειστικά στην Novibet. Novibet. Όλα είναι δυνατά.
2: Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
0: Εδώ το λίγο είναι πολύ. Λίγες διαφημίσεις. Πολύ μουσική. 984.

0: 984. Ένα σταθμός γεμάτος τραγούδια.
1: Είναι ο καλύτερος σταθμός.
2: Παίζει μόνο τα τραγούδια που θέλεις να ακούσεις.
0: Μουσική που σ' ανεβάζει.

0: παίζεις τις μεγαλύτερες επιτυχίες.
1: Μόνο επιτυχίες.
2: Μόνο επιτυχίες.
1: Μόνο επιτυχίες.
3: Μόνο επιτυχίες.
1: Μόνο επιτυχίες.
4: Μόνο επιτυχίες.
0: Μόνο επιτυχίες. 984. Όλες οι επιτυχίες. Όλη μέρα.

0: 1984. Η ώρα είναι 10.
1: Στο House of Witches βράζω φίλτρο με φαντασία. Ρίχνω πρόβλεψη για δώρα και βραβεία. Μόνο στην Novibet ανεβαίνει η εμπειρία. Όλα γίνονται μαγεία.
0: Δεν είναι μαγεία. Είναι το νέο ελληνικό live game show House of Witches αποκλειστικά στην Novibet. Novibet. Όλα είναι δυνατά.
2: Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
0: 984.

σου που έπεσα κλαράκι στη φωτιά σου. Δεν λυπάμαι που τα φτερά που είχα να φορέσω μόνος μου τα κόψα για να στα δέσω, προτού με σπρώξεις τον κρεμό.

Θέλεις επιτυχίες. Ακούς 984. Ο σταθμός για τις επιτυχίες στο Ηράκλειο.

0: παίζει τις μεγαλύτερες επιτυχίες.
1: Μόνο επιτυχίες.
2: Μόνο επιτυχίες.
1: Μόνο επιτυχίες.
3: Μόνο επιτυχίες.
1: Μόνο επιτυχίες.
4: Μόνο επιτυχίες.
0: Μόνο επιτυχίες. 984. Όλες οι επιτυχίες. Όλη μέρα.

0: 984. Ένα σταθμό γεμάτο τραγούδια.
1: Είναι ο καλύτερο σταθμό.
2: Παίζει μόνο τα τραγούδια που θέλει να ακούσει.
0: Μουσική που σε ανεβάζει.

0: 984. Ένας σταθμός γεμάτος τραγούδια.
1: Είναι ο καλύτερος σταθμός.
2: Παίζει μόνο τα τραγούδια που θέλεις να ακούσεις.
0: Μουσική που σ' ανεβάζει.

όταν βραδιάζει, δεν πέφτει πολύ ή λίγο σκοτάδι. Σε μια στιγμή ο κόσμος αδειάζει. Τώρα για μας, μ' αν έχει σταθεί στη τσέπη σου κάτι, δυο ρέστα ζωή, δυο ψίχουλα αγάπη.

0: Θέλεις επιτυχίες. Ακούς 984. Ο σταθμός για τις επιτυχίες στο Ηράκλειο.
1: Αφού δεν καταλαβαίνεις πώς είναι να άργο πεθαίνεις, έλα να το διαπιστώσεις και να δεις τις

να ξεπλέξεις. Είναι όλα φρικτά. Βασανίστηκα. Αγανάκτησα. Πώς είναι να αργοπεθαίνεις.

0: παίζει τις μεγαλύτερες επιτυχίες.
1: Μόνο επιτυχίες.
2: Μόνο επιτυχίες.
1: Μόνο επιτυχίες.
3: Μόνο επιτυχίες.
1: Μόνο επιτυχίες.
4: Μόνο επιτυχίες.
0: Μόνο επιτυχίες. 984. Όλες οι επιτυχίες. Όλη μέρα.

0: 984.
1: Ένα σταθμός γεμάτος τραγούδια.
2: Είναι ο καλύτερος σταθμός.
3: Παίζει μόνο τα τραγούδια που θέλεις να ακούσεις.
0: Μουσική που σ' ανεβάζει.

0: παίζει τις μεγαλύτερες επιτυχίες.
1: Μόνο επιτυχίες.
2: Μόνο επιτυχίες.
1: Μόνο επιτυχίες.
3: Μόνο επιτυχίες.
1: Μόνο επιτυχίες.
4: Μόνο επιτυχίες.
0: Μόνο επιτυχίες. 984. Όλες οι επιτυχίες. Όλη μέρα.

0: δίπλο κρεβάτι που έχει μόνο τη μεριά σου.
1: 984. Ένα σταθμός γεμάτος τραγούδια.
2: Είναι ο καλύτερος σταθμός.
3: Παίζει μόνο τα τραγούδια που θέλεις να ακούσεις.
1: Μουσική που σ' ανεβάζει.

0: παίζεις τις μεγαλύτερες επιτυχίες.
1: Μόνο επιτυχίες.
2: Μόνο επιτυχίες.
1: Μόνο επιτυχίες.
3: Μόνο επιτυχίες.
1: Μόνο επιτυχίες.
4: Μόνο επιτυχίες.
0: Μόνο επιτυχίες. 984. Όλες οι επιτυχίες. Όλη μέρα.

Πάλι πάλι μόνο μ' αφήνεις. Μου πάνε ότι ξενύχτας. Βγαίνεις και χορεύεις και πίνεις. Και με άλλους άντρες μιλάς.

θα ξεθοριάσεις όπως μια χάρτινη παλιά φωτογραφία με χαλασμένη από τον καιρό τοιχογραφία. Έτσι θα μοιάσεις, θα σε ξεχάσω. Κάποιο ξημέρωμα θα γίνει ένα θαύμα και της απόγνωσης το υψωμένο φράγμα θα το διασπάσω.

σου τα λίγα κι όσα αξίζω και ποτέ μου δεν τα πήγα. Ναι, θα τα ζήσω, θα σκοτεινιάσεις. Δεν θα σε αναστρώ στη μνήμη μου ταξίδι. Και αν το παίξεις τη συγγνώμη στο παιχνίδι, κι άλλα θα χάσεις.

0: 984. Ένα σταθμό γεμάτο τραγούδια.
1: Είναι ο καλύτερο σταθμό.
2: Παίζει μόνο τα τραγούδια που θέλει να ακούσει.
0: Μουσική που σε ανεβάζει.

0: παίζει τις μεγαλύτερες επιτυχίες.
1: Μόνο επιτυχίες.
2: Μόνο επιτυχίες.
1: Μόνο επιτυχίες.
3: Μόνο επιτυχίες.
1: Μόνο επιτυχίες.
4: Μόνο επιτυχίες.
0: Μόνο επιτυχίες. 984. Όλες οι επιτυχίες. Όλη μέρα.

0: 984. Ένα σταθμό γεμάτο τραγούδια.
1: Είναι ο καλύτερο σταθμό.
2: Παίζει μόνο τα τραγούδια που θέλει να ακούσει.
0: Μουσική που σε ανεβάζει.

0: παίζει τις μεγαλύτερες επιτυχίες.
1: Μόνο επιτυχίες.
0: 9.84. Όλες οι επιτυχίες. Όλη μέρα.

μες στα χαράματα. Τη φωνούλα σου ακούω μετά το καιρό, Σάββατο βράδυ κι εσύ με ένα δάκρυ στο τηλέφωνο λες αγαπώ.

όταν βραδιάζει, δεν πέφτει πολύ ή λίγο σκοτάδι. Σε μια στιγμή ο κόσμος αδειάζει. Τώρα για μας, μ' αν έχει σταθεί στη τσέπη σου κάτι, δυο ώρα στα ζωή, δυο ψίχουλα αγάπη.

0: ζεις τις μεγαλύτερες επιτυχίες.
1: Μόνο επιτυχίες.
2: Μόνο επιτυχίες.
1: Μόνο επιτυχίες.
3: Μόνο επιτυχίες.
1: Μόνο επιτυχίες.
4: Μόνο επιτυχίες.
0: Μόνο επιτυχίες. 984. Όλες οι επιτυχίες. Όλη μέρα.